0: Γενικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος την μεταχείριση των Κούρδων και την χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για εξαγωγές πετρελαίου και εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η γαλλική ακροδεξία με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10 έδρων. Δύο νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή της Λέσβου περίπου στις 8 το βράδυ. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα και την βοήθεια και την συνδρομή υδροφόρων του Δήμου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, λέει πόπο, λέει με την εθνική απόψε ξενύχτησαμε και δεν βαστάμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζούμε, αλλά φορτώνουμε κιόλα. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη. Μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και του λιμανιού και του Σαλονιού υποστράτους. Εδώ η στρατοπαντρεμένη μόλις άκουσε Διονυσίου, δώσε πόνο. Αχ, λοιπόν, Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, το Γουβάκι από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Δώσε λέει την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το επόμενο αφιερωμένο στον Παντελή από τα Εξάρχεια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Βασίλαρος, νύχτα ξελογιάστρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Βασίλης. Τέτερος Βασίλης. Άδικος κόπος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Καλημέρα και στη Μέρη, η οποία πάει στο αεροδρόμιο στην Αιτζίαν για δουλειά. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, συνέχισε έτσι να μας κρατάς ξύπνιους μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Ζαφύρης. Α, μάλιστα, το πρόσωπό σου μοιάζει.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μας ακούει στο Λυκαβητό. Κύριε Γιάννη, λέει, μας χαρίσετε το επόμενο τραγούδι ή όποιο θέλετε εσείς. Περνάμε καλά μαζί σας, είμαστε αραχτοί σε ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και σας ακούμε. Μπράβο, λαϊκή βραδινή, το επόμενο τι είναι? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ένα από αυτά τέλος πάντων που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έγραψε ο παππούς, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ είναι με τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Άκου παίξιμο ο άνθρωπος. Προσοχή μπουζούκα.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετά νιώσες, αλλά σ' έχω ξεχωρίσει.

Λοιπόν, τι έχουμε, Θέμη? Οκ, πάμε να ακούσουμε για έναν Αδαμαντίδη και θα κλείσουμε την ώρα με δύο τραγούδια λίγο διαφορετικά, τα οποία όμως μου αρέσουν πάρα πολύ. Το προλαβαίνουμε, ναι.

0: αμίμητη σωτηρία Μπέλου. Γιάννη μου, θα ήθελα το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσω στην κοράκλα μου, την Κατερίνα, που σαν σήμερα στις 28 του μήνα το 2001 ήρθε στη ζωή μου και την έκανε πιο όμορφη. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και ευτυχισμένη. Για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κορίτσι, η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγαλύτερη μου περηφάνεια. Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς σου, κοράκλα μου, ο μπαμπάς σου σε αγαπάει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ελπίζω να μην έπαθες ζημιές με τη βροχή, γιατί είδα τα ρεπορτάζ, έγινε χαμός πάλι. Πλημμύρισε, πώς το λένε, έγινε το... ο Μεσάπιος, πώς λέγεται ο χήμαρος, Μεσάπιος νομίζω, και έγινε χαμός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με ένα ζωντανό από το Στην Υγειά Μας του 14, όπου ο Ρόκος είναι μαζί με τον Καρά και τραγουδούν Στράτο, Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι εμπειρογνώμενες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Να σημειωθεί ότι από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια η επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, νίκησε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Μέσον, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης. Υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή η χώρα στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Ταχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδρίαζε σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο νεκροί από χτυπήματα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθύμιου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με άλκηστη πρωτοψάλτη. Το χειροκρότημα. Και για τη συνέχεια, τι έχω? Ήταν αυτά τα δύο που ήθελα προηγουμένως να βάλω. Οπότε λέω, κάτσε να τα πάω στην επόμενη ώρα, ούτως ώστε να μπορέσω να τα συγκεριάσω κιόλα. Γιατί με εκείνα που παίζα, δεν κόλλαγαν. Για πάμε στο πρώτο.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, άκρα του τάφου σιωπή, Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τους ελεύθερους πολιορκημένους.

Και όταν ο Ξαρχάκος έβαζε δημοσχολείου στο δάσος της Κεσαριανής να φιλμάρει αυτό το τραγούδι του Γκάτσου το 1974, Νιν και Αΐν.

Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Μελίσια. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε το στην Αλεξία από τον Παπάγο με πολύ αγάπη.

0: Στέλνεις Χατζίδης, το μωρό, θα έρχεται μετά. Ο τραγουδιστής ήταν το Στέλιο, το μωρό θα έρθει μετά αυτά που έχει ο Σταυρούλιας για μας. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη, έλα μανά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1996, όταν ο Καρβέλας έγραφε μαζί με τη Γερμανού αυτό το τραγούδι και το έδιναν στο Λάμπι το Λιβγεράτο. Την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία, από τον Άγιο Λουκά της Λαμίας, η οποία μας ακούει και ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι το... έχουμε ένα τραγούδι του Παντελίδη, αρέσει και στο Σταυρούλια, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, τέλος πάντων κάποιοι φεύγουν χωρίς λόγο, συνέχεια γίνονται τέτοια, μία το ένα, μία το άλλο, μία το παραπέρα, αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που τον καθιέρωσε, το «Δεν ταιριάζεται» σου λέω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από τα Εξάρχεια.

Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται σου λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και όπως λέει και ο Σταυρούλιας, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη μαζί με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, με Μανώλη Λιδάκη και Ελένη Τζαλιγοπούλου και με Μανώλη Μητσιά. Θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας, όπου έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη. Στο μεταξύ, ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώθηκαν από ειδικούς μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του National League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μάριν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 2 νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη. ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ήταν κάπως περισσότερο φθινοπορεινό, είναι η αλήθεια. Σε πολλές περιοχές έβρεξε και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όμως όλα. Νέες αποκαλύψεις για όλους αυτούς που παρίσταναν τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, το θρίλερ στην Πλάκα, όπου από σήμερα μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να μάθουμε και τις ζημιές στα γειτονικά κτίρια και ελπίζουμε να μάθουμε πού τελικά οφειλόταν η έκρηξη, αλλά και ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπου η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας φωτιά στη Γερμανία, αλλά και μια συναυλία υπερθέαμα από την Άννα Βύση που θα συζητιέται για καιρό και που η δημοφιλής τραγουδίστρια απέδειξε με τον τρόπο της ότι δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην κορυφή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μετά από καιρό στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Νέα εβδομάδα από σήμερα, βροχή ιστορίες καθημερινής, αυθεντικής ελληνικής τρέλας και όχι μόνο. Είχαμε έναν οικογενειακό καυγά χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα, μια οικογενειακή διαμάχη για ένα κοινό χρηστοχώρο που εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο μπαράζ μηνύψεων και συλλήψεων. Πήρε απίστευτη τροπή λοιπόν αυτή η οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα με αφορμή ένα κοινό χρηστοχώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες διαδεχόντουσαν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καυγά για τη χρήση κοινόχρηστου του χώρου, εκείνος τη χτύπησε και τη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο. Ο 69χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως δεν είχε κλείσει, ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς της για εξύβηση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και συνέχεια αφέθησαν επίσης ελεύθερες. Τον κατήγγειλαν όμως εκ νέου και συνελήφθη ξανά. Η συνέχεια λοιπόν δόθηκε αργότερα, όταν η 59χρονη επέστρεψε στην αστυνομία, υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούταν με το αυτοκίνητό του. Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα σε μια οικογενειακή διαφωνία για ένα κοινόχρηστο χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων. Αυτά στην Καλαμπάκα. Στον πύργο συνελήφθη μια γυναίκα που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Ναι, σωστά ακούσατε, παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πύργου. Η γυναίκα η οποία παρίστανε την νοσοκόμα και εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ασθενή χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Σε βάρος του βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Στην Πάτρα είχαμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Είχαμε έναν αστυνομικό, έναν που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και συνελήφθη ένας 55χρονος λοιπόν, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στα Τσουκαλέικα της Πάτρας μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής. Ο 55χρονος την προσέγγισε, προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε στις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άντρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ιερό ναό της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί το συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή που κάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Μάλιστα η διαφήμιση έλεγε «Έχεις πει ξύδια, νόπολης ρόφημα». Το διαφήμιζε αυτό λοιπόν στην ιστοσελίδα του στο TikTok και προωθούσε αυτό το σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα αν κάποιος το έπινε μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η διερεύνηση υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης. Στην έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας από μια εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως, στάλθηκαν τα δείγματα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του ολόγου σκευάσματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια της δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα προέκυψαν τα σκευάσματα που δεν έφερε ελληνικές επισημάνσεις, αλλά από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιείχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Εκεί φτάσαμε. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα ποτό το οποίο είχε βάλει 6 φορές μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και το διαφήμιζε ότι μπορούσε να είναι να αλλοιώσει δηλαδή την κατάσταση που ήταν κάποιος ο οποίος είχε πιει αρκετό αλκοόλ ώστε να μην συλληφθεί από τα αλκοτέστ της αστυνομίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 5 μας αποχαιρετά σταδιακά το κύμα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στα κεντρικά βόρεια τμήματα της Εύβοιας, σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Στερεάς, στη Φωκίδα, στη Θιότιδα και στα εσωτερικά εωρινά της Πελοποννήσου και στην Νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικά βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες από 22-26 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 26 στα δυτικά υπηρετικά και στα Επτάνησα, 24-26 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές, 24-28 στο Καστελόριζο, 27 στη Ρόδο και σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 26 στη Νότια Κρήτη, 24 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, κυρίως στις βορειοανατολικές, βόρειες και βορειοδυτικές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα έχουμε καλό καιρό, στη Νότια Χαλκιδική ίσως και έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναυμαχεί στον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό το Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτέσει το μήκος άνευ φοράς. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κομφούκιος, η εξελληνισμένη ονομασία του Κουμφούτζου, του Κινέζου φιλοσόφου. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετεί στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχή περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Μάλι Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Μέρα, ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Χθες μια ημέρα αρκετά παράξενη, είχαμε μια θριαμβευτική νίκη για την Εθνική Ελλάδος. Η Γαλανόλευκη έκανε ό,τι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, επικράτησε με ένα 1-0 της Γερμανίας στο Άγκσμπουργκ και πέτυχε την πρώτη της νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ. Μετά το διπλό στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και μάλιστα με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Αυτή τη φορά ο ήρωας ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στο 74ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δεν υστέρησε κανείς από την εθνική ομάδα σε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο Τζολάκης όμως ήταν πραγματικός κέρβερος, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Μαυροπάνος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κερδίζοντας σχεδόν κάθε μονομαχία. Και στον πάγκο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και βοήθησε την Ελλάδα να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της αναμέτρησης. Τώρα, το μεγάλο κίνητρο για την Ελλάδα είναι η δυναμικότητα του γύρου 2028. Η συμμετοχή στην Link A έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από πρώτη ως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας ουσιαστικά τα μεγαθύρια της Ευρώπης και αποκτώντας μια πιο βατή διαδρομή στα προκριματικά. Αν τερματίσει τέταρτη, θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ. Γι' αυτό και κάθε αποτέλεσμα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραμονή στη Link A, αλλά και το δρόμο της εθνικής προς την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Και η φετινή πορεία στο Nations Link είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η βάση για το μέλλον της ομάδας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά και τις μοιραζόμαστε εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να απορείς. Μια βιντεοσκοπημένη λοιπόν συνάντηση μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ήταν αυτή που έκαψε έναν αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές, έχοντας ήδη θέση τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με ένα πακέτο.

στα Νόη Πίκο, κατά την οποία σύμφωνα με την τυπογραφία του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης. Με διάταξη λοιπόν του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντησή του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο της Γραμματείας Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Το υλικό αποτελείται από δύο αρχεία συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αρχικά, ο αστυνομικός ζήτησε από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απάντησε ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολούθησε η συζήτηση για τα προσωπικά του στοιχεία μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης. Μην ξαναδώσει, του λέει αστυνομικό, το αμάξι σε κανέναν. Ο Πακιστανό, όχι, αστυνομικό σε κανέναν. Λίγο αργότερα, ο αρχιφύλακα το ρωτά. Έβγαλε δίπλωμα, όχι ακόμα. Στη σχολή είσαι. Ο Πακιστανό εξηγεί ότι ήδη έχει προσπαθήσει μια φορά να περάσει εξετάσει, αλλά κόπηκε επειδή έκανε 5 λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά. Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον χρήσιμο σημείο, όπου γίνεται ρητή αναφορά για τον ποσό των 350 ευρώ. Λοιπόν, 350 ευρώ, Πακιστανό. 350 ευρώ, ναι. Αμέσως μετά ο αστυνομικός του ζητάει να υπογράψει. Βάλε μου την υπογραφή εδώ, υπογραφή όνομα. Αστυνομικός, ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή. Και έτσι λοιπόν πήρε 7 το χαρτονομίσμα των 50 ευρώ, το 50 ευρώ που είχε δώσει ο Πακιστανός. Είναι οι διάλογοι καταπληκτικοί. Στο τέλος τον ευχαριστεί κιόλας ο αστυνομικός, σαν να είναι μαγαζάτρος. Του λέει, γεια σου φίλε, να πας το καλό. Λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα, ο αστυνομικός λέει ότι το έκανε αυτό, ήταν ένα ατόπιμα, όπως λέει η χαρακτηριστικά η δικηγόρος του αστυνομικού, η κυρία Ανθούλα Ανάσογλου. Η δικαιοσύνη λέει, αφού αφοκράστηκε τα αιτήματά μας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για ένα αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπιμα για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημιά του δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα. Τώρα, βεβαίως, στη δικογραφία καταγράφεται ότι αυτός ο αστυνομικός το έχει περίπου σαν. Πώς να το πω τώρα. Σαν μια κατάθεση, σαν ένα κουμπαρά. Και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί για τις παραβάσεις. Πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Αντίστοιχες καταστάσεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες και για την ιστορία, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά, όπως σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τον αναπηδηνωτή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οι γιατροί του τηλεφώνησαν τις κρίσιμες στιγμές και ήθελαν να κάνουν στον Γιώργο Μαζονάκη κάρπα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως από την ημέρα που τον πήραν τον είχαν παρατήσει στο κουτί του, δεν τον έλεξαν ποτέ και φαίνεται πως δεν ήξεραν και τα βασικά της λειτουργίας του, αφού δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία μέσα σε αυτό. Δεν με πήραν, λέει, για οδηγίες, αλλά γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα, διευκρίνησε ο επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να βρίσκεται σε κοινή θέα και να είναι προσβάσιμο από όλους, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Παράλληλα, θα πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος γιατί διαθέτει σύστημα ελέγχου. Όταν αναβοσβήνει πράσινο, σημαίνει ότι είναι εντάξει. Όταν είναι κόκκινο, υπάρχει πρόβλημα. Ερωτώμενος ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα με τον επιδεινωτή στην Καρνεάδου, ήταν αποκαλυπτικός. Δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία, αυτό ισχύει. Σκεφτείτε πώς δεν λειτουργούσε καν το εφεδρικό σύστημα. Υπήρχε η εφεδρική μπαταρία ακριβώς για να αντιμετωπίζονται απότομες βλάβες της κύριας μπαταρίας και άλλες αστοχίες. Επειδή η μπαταρία δεν είχε χρησιμοποιηθεί, είχε πέσει. Το μηχάνημα το είχαν αγοράσει τον Ιούλιο του 2022. Όταν ένα τέτοιο σύστημα μένει για 4 χρόνια χωρίς να λειτουργεί, είναι πιθανό τα ηλεκτρόδια να είχαν λήξει. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μια περίπτωση σαν και αυτές που κάνουμε όλοι μας. Που αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα σκουπάκι για παράδειγμα, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, προφανώς το σκουπάκι δεν λειτουργεί, γιατί μετά από 4 χρόνια δεν έχει φορτιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, δεν έχουμε κάνει αυτά που προβλέπει η εταιρεία ότι έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως στο σπίτι μας αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην μπορούμε να σκουπίσουμε εκείνη την ώρα, να μπορούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Σκεφτείτε όμως ένα ιατρείο ότι κάποιοι ήταν τόσο αδιάφοροι που δεν το είχαν τοποθετήσει ποτέ, δεν το είχαν βάλει στην πρίζα, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, δεν είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει ένας γιατρός να δεν μπορεί, δεν γνωρίζει. Προφανώς, γιατί αν γνώριζαν, εδώ μπορεί να έχει σωθεί η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη.
Το επισημαίνει αυτό και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απεινιδωτή. Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απεινιδωτή, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί. Σκεφτείτε, μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μάλιστα επισημαίνει ότι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ιστορία με τις ώρες, αν τηλεφώνησαν ένα τέταρτο μπρος, ένα τέταρτο πίσω, αν έμεινε 40 λεπτά εκεί και τον κοιτούσαν τον άνθρωπο και τον άφησαν να βοήθει ή του κάναν κάρπα με το ένα χέρι, όπως λένε οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαριστούν στην ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, αλλά είναι σαφές ότι εκείνη την ώρα επικράτησε ένα χάος. Και γι' αυτό και βεβαίως βγαίνουν διαφορετικές ώρες. Σκεφτείτε ότι στην αρχή λέγανε ότι το μηχάνημα ήταν με την ώρα τη χειμερινή και όχι με την καλοκαιρινή. Άρα καταλαβαίνετε τι μπάχαλο επικράτησε με το τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα σταμάτησε τη θεραπεία. Ο Θεός βέβαια την κάνει θεραπεία. Τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες που βγαίνουν και δείχνουν την όλη κατάσταση. Έρχονται λοιπόν νέες αποκαλύψεις για τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη στη δημοσιότητα. Συγχωριανέστης τώρα από το Δομοκό, από όπου κατάγεται η 56χρονη, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γιατρός προσπαθούσε να πείσει πολλούς από την περιοχή της να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει οι μαρτυρίες από την περιοχή της. Είχαν επισκεφθεί λοιπόν αρκετοί συγχωριανοί της το ιατρείο στην Καρνεάδου και όπως αποκάλυψε παιδική της φίλη, αρκετοί που είχαν πάει εκεί και η ίδια είχε πάει γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Η γιατρός λοιπόν άνευ ειδικότητας της άλλαξε, της είπε ότι δεν πρέπει να πίνει αγελαδινό γάλα, της έκοψε το χοιρινό κρέας και της έγραψε βιταμίνες. Μου είπε ότι θα πρέπει, λέει, να κόψω το αγελαδινό γάλα, να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας και προβάτου και μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό. Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός φαίνεται ότι ήταν εκτός από γιατρός, διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος. Μου πήρε, λέει, αίμα από ένα δάχτυλο και έκανε μια ανάλυση αίματος με νοπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδωξε τα κύτταρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουν τη δομή που πρέπει, ποια λιώνται και για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει και μια φίλη μου. Σε αυτή, από ό,τι ξέρω, πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί όπως είπε, είδε ότι είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούσε όλη αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, αφήνουμε την υπόθεση Μαζονάκη, πάμε στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με το κτίριο στην Πλάκα. Οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης έφτασαν στην Ελλάδα, αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Οι συγγενείς λοιπόν θα πάνε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Λοιπόν, για τέταρτη ημέρα το κλιμάκι της ΔΑΕ, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτηρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων και βεβαίως τα εξετάζουν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών είναι στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Όμως όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα σήμερα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτηρίων. Η κατάσταση δεν είναι καλή από ό,τι λένε και ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος της πολεοδομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν της κατεστραμμένης οικοδομής και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, αλλά και δεν θεωρούνται
ότι είναι ασφαλή για κατοίκηση. Τελική απόφαση όμως θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Πάντως είναι πώς τα καταφέρνουμε έτσι συνεχώς να γινόμαστε θέμα διεθνώς. Τώρα καταλαβαίνετε ένα τουριστικό κτίριο στην πιο τουριστική, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, με Αμερικανούς, με 6 τουρίστες να είναι θύματα. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και δεν είναι ότι καλύτερο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Μένει να δούμε εάν υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος ή κάποιοι στην προσπάθεια να κερδίσουν περισσότερα είχαν κάνει κάποια ολέθρια λάθη. Στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων μηνών που είναι βεβαίως τα καύσιμα, πάμε σε ένα θρίλερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση επιδότησης των ντίζελ από 1 Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αρχίζει την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Ο σκοπός είναι να είναι κάτω από το 1,75 όπως έχουν ανακοινώσει τα κυβερνητικά στελέχη. Θα ανακοινωθεί και νέο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, πιθανότητα κατά 20% για όλους, ασχέτως αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλο μέτρο θέρμανσης. Τώρα, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποφασιστεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε έτσι να αγγίξει και το υπόλοιπο 70% της κοινωνίας που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. 70% κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη, βλέπουν μια τιμή που προσεγγίζει πλέον το 1,20, ίσως και παραπάνω σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πολύ παραπάνω, έχει φτάσει και το 1,50 σε αρκετές περιοχές. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Οι οδηγοί οι οποίοι για τη μεταφορά τους πληρώνουν ένα βαρύ φόρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την Ευρώπη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η κυρία Φοντερ Λάιεν και οι Βρυξέλλες το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ειδικότερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που οι μισθοί δεν είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε περίπου 16-18 μέρες μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποφόρτισης των τιμών, αποκλιμάκωσης των τιμών, και αυτό γίνεται γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει εκ νέου ένα γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Κάθε φορά που γίνεται αυτό υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να δούμε βεβαίως αν θα περάσει, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αποκλιμάκωση και να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν κάποιοι στην Ελλάδα να κατεβάσουν λίγο τις τιμές στα πρατήρια.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα από τον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα, 15 βαθμούς μας λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο μας λέει η Φραντζέσκα. Σε τι απίστευτο κόσμο ζούμε, μόνο με δική μας ευθύνη. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. 13 βαθμούς λέει στην Ναυπακτία. Καλημέρα από τον Απόστολο. Μας λέει ότι στον περιφερειακό του Πολυγόνου, στην αρχή της Βρυλισσού, τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, και βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις που μας λένε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από την ΕΙΔΑΠ, εκεί υπάρχει πρόβλημα σημαντικό, αφού τρέχει το νερό. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, και όπως λέει η UBS υπάρχουν προβλήματα, το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, υπάρχει πίεση στην οικονομία και υπάρχει κίνδυνος πλέον για προώρες εκλογές. Η κυβέρνηση Merz, η οποία μπαίνει συνεχώς σε όλο ένα δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και η πίεση του εσωτερικού της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και Ανατολική Γερμανία επιβάρυνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Η UBS λοιπόν στην ανάλυση της αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Merz. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Βερολίνο και στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα. Μεγάλος ωφελημένος είναι βεβαίως η ακροδεξιά εναλλακτική, η οποία προηγείται πλέον στη δημοσκοπή σε εθνικό επίπεδο με 29% έναντι 20% του CDU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό το Merz. Ο καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του. Στο δεύτερο σενάριο, ο Merz θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU μέσω επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Σε μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ο CDU και οι σοσιαλδημοκράτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου καγκελαρίου. Και το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Merz σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για προώρες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο ίδιος ο Merz έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026, στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λένε οι αναλυτές, από την Ρωσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αποσταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως το θέμα είναι, καθώς έχουμε εκλογές, αρκετές εκλογές τον επόμενο χρόνο, τι θα γίνει στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2027. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε ότι εκεί κάπου στα τέλη Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα εξετάσουμε, είπε, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό. Τι άλλο ζητά ο κύριος Λαυρόφ? Ζητά να η χώρα που θα παραλάβει τα S-400 να ενεργεί υπεύθυνα, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν σε αυτή τη χώρα από κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ζητά διαβεβαιώσει για μην περαιτέρω μεταφορά.
Και δηλαδή να μην τα στείλει η Τουρκία σε ένα τρίτο κράτος και συνέχεια πάνε σε ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, τώρα είναι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των S-400 και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για τους Τούρκους που προχωρούν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επανέλθουν στη διαδικασία για την παραγωγή των F-35. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής κ. Γιώργου Γεωργιάδη που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρει στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λοιπόν, πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Ελεύθερος τύπος. 25 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από τα 58,5 από δημόσιο ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ταμεία τύπου και νομικών. Τι ισχύει για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, γονείς, βαρέα και αθυγίνα. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσει για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Ελλαδάρα χθες κέρδισε τη Γερμανία. Έπαιξε πολύ καλά. Βεβαίως και οι Γερμανοί παίξανε πολύ καλά. Αλλά ο Δαν Γιοβάνοβιτς φάνηκε τώρα ότι αυτή η ομάδα, να το πούμε, να λέμε και την πραγματικότητα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα, όταν οι ομάδες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν λίγο ρέντα, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στα αποτελέσματα και βεβαίως επιτυχάνουν τους στόχους τους και ελπίζουμε να πετύχει αυτή τη φορά το στόχο του. Πάμε στη Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι Αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου και Κουλκουδίνα Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία να δείχνουν την πραγματικότητα για την παιδική προστασία και την αποϊδρωματοποίηση. Είναι έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας. Αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και ισκιάθος. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα των Συντακτών, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίου, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες απολίαση. Προφανώς γράφεται από χθες ότι υπάρχουν απολύσεις όσων κατέθεσαν αρνητικά για την ιδιοκτησία του Βιολάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η αφόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου εκάστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Υγειονομικά τύχη εξαγωγή ζωικών προϊόντων. Πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα. Και νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών.

0: Η Αναβίση, η οποία σάρασε το Σάββατο το βράδυ 95.000 κόσμου σε ένα μοναδικό πάρτι, σε μια βραδιά που θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας δεν έχει σταματήσει να χορεύει ακόμη. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναναίδου τις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Λέγαμε προηγουμένως για τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτό αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Αξιός, παρά την απόφασή του να απορρίψει τη τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό των εχθροπρασιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικής διαδικασίας, την ώρα που βεβαίως οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και αναμένει την επίσημη απάντηση Ουάσιγκτον μέσω των διμεσολαβητών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του έχει λάβει την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά όχι την επίσημη αμερικανική θέση μέσω των διμεσολαβητών. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ότι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξουν μέσα σε 7 μέρες τα στενά του Ορμούζ, όπως έχει προτείνει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ βεβαίως έχει απορρίψει την πρόταση, τη χαρακτήρισε ανεπαρκή, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να συνδυθεί και με ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αξιός ότι οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών παραμένουν θετικές και επικοδομητικές. Το θέμα είναι το πότε θα προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών είναι ένας τρόπος να πιέζουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα στα δικά μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια νέα επίθεση χθες κατά του κυρίου Τσίπρα. Το χαρακτήρισε απατεώνα, είπε ότι γελιοποίησε τη χώρα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Έχουμε γεμίσει, είπε Μαρίες Αντουανέτες, αναφερόμενοι στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Άλεξη Τσίπρα, πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, ως πρωθυπουργός γελιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρή αγγλικά. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Γιώργο Παπά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να έχει φύγει χθες, το λένε όχι μόνο η αριστερά, αλλά οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της. Σε ερώτηση που της έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι η πλεύση ελευθερία θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα εντελώς διαφορετική και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα, χθες είχαμε και την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόλμησε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές που θα έρθουν σε ένα καθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας, αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, τον Κυριακό Βελόπουλο και είπε ότι το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Φτάνουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Έρχεται μαζί με την Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Βέβαια. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Ναι. Δεν πήγε στη Βύση?
0: Όχι, την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμος, πολλοί.
1: Καλή μου, εμείς δεν πήγαμε.
0: Όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό και να είμαι και εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλά, αφού πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσες χιλιάδες κόσμος, 95.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ, εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μωρέ, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελστο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Imagine Dragons, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό, αλλά ήταν πολλοί κόσμος. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμως, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Γιατί περιμένα στο φεύγα, κόσμο,
0: στο φεύγα όμως ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία μισή, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και
0: βέβαια.
1: Ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ναι. Ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν θέλω να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό το λέω. Ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, ωραία. Αυτό που θέλει να γκρινιάξει
0: θα γκρινιάξει. Αυτό θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσους έχουν γενέθλια.
0: Επίσης μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λέει στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη
0: γιατί αυτοί
1: ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Ask a Stupid Question Day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται. Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ.
0: Για αυτό.
1: Ανόητες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες. Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct. Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σας σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί. Στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα. Το έχει ξέρω. Το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφία στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Για ό,τι να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται η κυραυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί, γιατί είχε ξένο, Ναύαρχο.
0: Ναι. Ας βάζω έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνοση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
1: Ήταν κι άλλες μετά.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι. Ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι. Για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε Κονφούκιο.
0: Το Κουνγκ Φου ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Καραντάιν.
1: Όπως και να έχει,
0: ωραία
1: πάντως
0: ήτανε.
1: Τον άνθρωπο Κουνγκ Φου Τζου τον έκανε. Εμείς τον κάναμε Κονφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
0: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι το,
0: τότε σπουδαία.
1: Το Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικανός τώρα.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ήταν Πορτοκάλος.
1: Ναι.
0: Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός. Ζει.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε, λέμε. Ναι, νομίζω ότι τρέχαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάνω, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας, όχι 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία το έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Πλερέζες, η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν τρέπονται λίγο.
0: Όχι, γιατί να
1: τρέπονται. Μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό. Θα μου πεις, αφού δεν βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο,
1: μωρέ,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί αμάν, εντάξει αμάν. Τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω, προφανώς θα ήταν και. Δεν θα ήταν με αυτό.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική.
1: Ναι, αγώνες. Αφού...
0: Προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Πολύ Λειτουργία έχουν μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και κερδίσαμε αυτήν, κερδίσαμε και τη Σερβία.

0: Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα.
0: 15 βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει αυτό το γκολ ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Αυτή, η αρχή γκολ.
1: Και τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή τη Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλαν λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθαν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είδες αυτό που έγινε σε πτήση.
0: Τι να δω.
1: Που έσκασε ένα power bank μέσα σε πτήση.
0: Ναι, το είδα.
1: Ταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ακούσε ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Είστε αεροπλάνο. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνουν μπλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
1: Μωρέ, χαίρονται.
0: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας, που λένε οι
1: αυτό
0: φίλοι μας.
1: Δεν τρως τώρα το κουνουπίδι, τι να κάνουμε.
0: Δεν μου αρέσει, δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
1: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
0: Δεν το πω.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
1: Ούτε ναι. Όλα αυτά τα είδη.
0: Πότε.
1: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
0: Καλημέρα στον Γερόνιμο, το φίλο μας από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Mm. Αλλά κοίτα, έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Θα βρέξει.
1: Τι είναι, έχει αλόνια.
0: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
1: Ναι. Το λένε αλόνι αυτό.
0: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
1: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι,
1: θα
0: σημαίνει
1: βρέξει.
0: Θα βρέξει.
1: Α.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες.
0: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί-πρωί σήμερα.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι.
1: Κορίτσι.
0: Γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ, ακούγατε την είδηση πρώτη. Αυτή την είδηση για την πλάκα. Γι' αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι. Και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Σε πολυκατοικία, η φωτιά αυτή, επί τόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους πάνω ρόφους τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα.
1: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
0: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια. Don't ask Google, ask me, ας πούμε. Ή ask my wife, my οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου.
0: Ask Κυριακή.
1: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι.
0: Ναι,
1: δεν παραλαμβάνω εγώ.
0: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Το Λεμαίδα έχει 7 βαθμούς.
1: 7,
0: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως. Έχουν πάρει υπηκότητες και τα λοιπά.
1: Γερμανία.
0: Γερμανοί πολίτες
1: είναι
0: οι άνθρωποι.
1: Και γενιές οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ.

0: θα τρίζουν
1: έχει
0: τα κοκαλά.
1: Αφήσει...
0: Αλλά οκ. Okay,
1: πάντως έχει αφήσει,
0: αφήσει διαδόχους ναι. Πανάξιους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον την
1: ναι, τι ήθελες να πεις.
0: Στη Γαλλία λέει,
1: ναι.
0: Για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9, με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίναν 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι Λεπενίτες.
1: Είχαν εκεί και εκλογές.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπου διάβαζα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές. Εκεί γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους, από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχεις τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει
0: δεν...
1: να ψηφίσεις.
0: Τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει, εντάξει, δείχνει διάφορα, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ακροδεξιών,
1: υπέρ
0: το AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκρόκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκρόκ, που είναι το Elon Musk.
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι,
1: ναι.
0: Μπορεί και να μην τους το πει, θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκρόκ.
1: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Elon.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαζόντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει η Άλεξ, αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Το Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 λέει. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Ούγκρος.
0: 19 ώρες 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό,
0: Ναι.
1: Πάει πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πεδίο του Άρεως χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Είχε.
0: Κεφτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και αυτά και αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό. Κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσες να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί του Άρεως. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία. Περπατάς, έχει καφέ μέσα. Καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρεως.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά
1: είναι...
0: στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είχαν άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβρεξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά. Για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό. Γιατί δεν χρειάζονται νερό. Εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί μου. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει. Εγώ είμαι σε χωριό των Σερών. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία ο Παναγιώτης,
1: ας πούμε, για τις Σέρρες.
0: Και τώρα λέει που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη. Που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι. Για το τεχνητή λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε. Μην του χαλάσετε το όνειρο, χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές. Ναι. Σε έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ. Καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε: τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχανε λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα. Άρα φαινόταν ότι ήταν fake. Ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι.
1: Αμέσως παρατηρητικό, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον είχε κάτι του γιου που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ λέει έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής
1: ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν.
1: Άκουσα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτι. Και πού το κατάλαβα ότι αφού όρουσαν μπαλακλάβα, πού του ρώτησε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και, καμιά, και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω να
0: μου. Αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτούς τους 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν. Γιατί ναι, σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται. Και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν. Ναι. Ένα τέτοιο
1: πέτρο
0: πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, και ναι, σταθμεύαν εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς
1: Βρετανική. Άρα μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω.
1: Πόσους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτούς στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν.
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, οι MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά. Ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήσαν, τους αφήνανε. Για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν τη ζημιά και να τους πιάσουν από αυτό το φόρο.
0: Τι να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σπερνά από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες η βάση, ας πούμε. Βάλαν τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τόμπ τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Φέρφαξ.
1: Δεν θα ήταν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: θα
1: όλο
0: ήταν.
1: Αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλης.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία πάντως, την αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που λέει, τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έφημος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί
1: όχι,
0: μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Βέβαια,
0: και αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα γίνεται ξαφνικά τώρα να βρεθεί μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει υπότι.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Άρα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: τη δόξα. Ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τι ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό. Καταλαβαίνετε.
1: Τι ξέρουν. Ναι.
0: Τι ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι. Άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπιφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και υπό την γελία αυτό που είπε, ο γελία ιδέα, τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα. Ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι ζόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον. Δεν είχε βγει ήλιος.
1: Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγαλε, δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους συλλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψα καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους
1: Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους. Ναι. Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάει λέγοντας. Τώρα αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νετανιάχου και το χώνε.
0: Να σου πω κάτι, μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μην, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα αιστεία ένταση.
1: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Πιο κοντά πεθαίνεις που λένε. Στην κυριολεξία όμως.
1: Δεν είναι ωραίο δεν αυτό. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουν, έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν στα μπάρι και όπου τους βρίσκουν ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγετο, από το σπίτι του, δεν ξέρω που έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν έχουν βαλθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε
1: τα
0: γίνει η απαγωγή.
1: Έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν ένα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε
1: να,
0: που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το
1: είδα.
0: Το
1: ένα.
0: Αυτό, καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά, Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων FMA. VMA, πώς τα λένε.
1: VMA.
0: VMA, αυτό.
1: FMA.
0: Λοιπόν. Και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Beyoncé, λέω, η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31
1: εντάξει,
0: βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την πέρασε. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον.
1: Η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε, παιδί, δεν σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Κέρδισε και το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ
1: κορίτσι,
0: σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι,
0: ναι,
1: που έκανε αναφορά στην Dolly Parton και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμώνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει, παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί
0: ναι,
1: θεωρούσα αρέσει, κεφάλαιο.
0: Ναι, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα.
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει. Δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει
1: που
0: αλλάξει το ένα, έχει
1: το κοριτσάκι,
0: αλλάξει,
1: AI,
0: αλλάξει
1: AI,
0: το άλλο, ας πούμε, αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς.
1: Ναι.
0: Γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λένε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να του διακόψουμε.
1: Γιατί λέμε κάτι πάρα πολύ αναβίση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα.
1: Πει
0: όχι,
1: πολλά.
0: Δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ βλέπω μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάζαν και βίντεο και οτιδήποτε.
1: Ωραία,
0: και είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στην συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα.
1: Γι' αυτό και
0: σκρολάρω. Άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό του. Δεν πήγανε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15.
0: Μα αυτό λέγαμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο. Για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι, και
3: μήπως δεν έχει ερμηνεία. Δεν και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το
2: στυλ. Τα περισσότερα των Ladies και Nineties είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, γιατί η Αναβίση έχει κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι βγάζει.
3: Σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, σου λέει, ακούσε ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και στα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει
0: είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις στο σπίτι σου και
3: σωστά.
1: Η μάνα σου ή ο πατέρας σου ακούνε Βύση, θα ακούσεις και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Γιατί έχει μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική
3: πράγμα.
1: Η γυναίκα. Ναι, είναι, ναι. Πώς το λένε, είναι και συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε ατίκ. Δεν ακούω ΑΤΙΚ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή άκουγα στο
1: όμως.
0: Σπίτι, Εξαρτάται και από το πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, δε ζει ο Ατίκ.
0: Ναι, όχι,
1: δε,
0: βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο Ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Ναι, άστο.
2: Αλλά ξέρει πόσες δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο Ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το βλέπουμε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου
2: τώρα. Όταν πήγαινε. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφοροι θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
1: Ναι, και κατάντια.
0: Ό,τι
1: και...
0: τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ναι.
3: Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο Μίζερη, έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί ή παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγαν το διασκέδασαν. Οι απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε, και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν, με το στήσιμο όλο και τα λοιπά, ήταν 2026.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν.
3: Προδιαγραφών διεθνών. Ναι.
0: Δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΟΑΚΑ, και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Η Μαντόνα δεν ήταν στο ΆΚΑ, ήταν στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε,
1: ναι. Ήσουν αγέννητη.
3: Όχι, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
3: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε, του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ και έχει πάει και 58, ναι. Πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Διονύστα μας πει ο Rolling Stones στο τηλεφόρο Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σίγουρος.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε εκεί μέσα.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κρυθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο πειραγμένο.
1: Ναι.
0: Ωραίο τάξη, πειραγμένο. Τάξη. Γιατί είναι οι ίδιοι ερμηνευτές. Απλά αυτός που το έχει πάρει το έχει πειράξει ο Vandelux.
1: Πώς?
0: Vandelux.
1: Vandelux.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ολλανδός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το Van συνήθως εκεί ναι. παραπέμπει.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι.
1: Επειδή έλεγε πριν για τη φωτιά
0: ναι.
1: στην Νέα
0: ναι.
1: Ιωνία,
0: ναι.
1: ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από καφετέρια. Mm. Διαβάζουμε τώρα. Από καφετέρια στο Ισόγειο. Mm. Έχουν πάθει ζημιές και οι τρεις όροφοι από πάνω, οι ναι. οποίοι κενώθηκαν έγκαιρα από την πυροσβεστική, γιατί ήταν οι άνθρωποι που κοιμούνταν μέσα.
0: Βέβαια, θα κάνανε.
1: Το κατάστημα κάτω στο, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερός. Διαβάζουμε στο Earth News. Οι τρεις όροφοι πάθανε μεγάλες ζημιές.
0: Και ακούω από τους συναδέλφους που είναι εκεί, τον Κώστα το Στάμου. Τον συναδελφό, τον Κώστα Δοστάμου, είχε απασχολήσει και το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ στο δελτίο ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Είχαν γίνει πυροβολισμοί και είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, η πυροσβεστική θα τα βρει. Έχει ικανότατο ανακριτικό τμήμα. Θα βρει τι και πώς. Θυμόμαστε την δουλειά της που έκανε και σε χρόνο ΔΤΕ και την περίοδο του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που έχει 19 βαθμούς. Στο Σωτήρι που είναι αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό από την Κοζάνη έχει 8 βαθμούς. Τόσο έτσι ξεκίνησε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
0: Και εδώ μέσα σαν 8 το αισθάνομαι.
1: Θερμοκρασία θερμομέτρου στο σπίτι 19 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία αυτή το 19 βαθμοί μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μέχρι για τις 8 ναι. θα σας ταξιδέψουμε στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Πάπα. Χαμός γίνεται βασικά.
1: Ναι.
0: Θα σας πάμε στα Κορέστια Καστοριάς.
1: Που κάθε τόσο ακούμε.
0: Έτσι, τα ακούτε?
1: Ναι.
0: Εσείς που είμαστε από τα Κορέστια.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε εμείς σήμερα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τα ξύλα. Και θα μιλήσουμε και για την αγορά Μοδιάνο που είναι καινούρια.
1: Άνοιξε επιτέλους.
0: Την περπάτησα εγώ.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάντα ήταν ωραία η αγορά Μοδιάνο, τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη.
1: Εγώ στην καινούργια δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Παλιά τη θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά ήταν.
0: Είναι, σου λέω ωραία. Τώρα. Στολίδι, πώς το λένε.
1: Καλημέρα στον κύριο Σάβα που μας στέλνει φωτογραφία από το Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
0: Έχετε και στη Θεσσαλονίκη σύλλογο?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Παντού και στα Τρίκαλα.
1: Έχουμε στη Μελβούρνη, έχουμε στο Μόντρεαλ, έχουμε.
0: Τι λέτε, δεν έχουμε. Παιδάκιο.
1: Παντού. Συλλόγου Λιβαδιωτών, να δει. Στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Ελασσόνα. Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Μπράβο.
1: Χαμός.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Και
1: πολύ ωραία.
0: Τι κάνουν τώρα διαφήμιση.
1: Σε ποιο?
0: Στο Σαράφι.
1: Όχι, στο Λιβάδι κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Τι άλλο. Έβλεπα το παιχνιδάκι που γίνεται με τα καύσιμα. Ναι. Διάβαζα
0: ναι.
1: ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί εν μέρη, μερικώς, η παροχή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, από τον αγωγό.
1: Από τον αγωγό πρωτίστως, αλλά υπάρχει και από την δίωδο, από τα στενά του Ορμούς, περνάνε τσίμα-τσίμα από την πλευρά του Ομάν, όχι από την πλευρά του Ιράν. Και έτσι γι' αυτό αυγάτησε και ο αριθμός των πλοίων που είχαν
0: ναι.
1: περάσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό συμβάλλει, λέει, στο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
0: Μια
1: τώρα,
0: ροή,
1: τι σημαίνει αυτή η αποκλιμάκωση, ναι. γύρω στα 100 είναι πάλι, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, πάνω από τα 100 είναι.
1: Ακόμα είναι πάνω από τα 100.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η τάση ήταν πάντως πτωτική.
0: Θα
1: αυτό
0: σας πω τώρα,
1: ξέρω.
0: Πώς είναι.
1: Αλλά λέγανε τέτοιο πράγμα, ότι θα πέσει κάτω από τα 100. Να το δούμε.
0: Τέλος πάντων, πάντως πάνε, πώς το λένε, τείχο-τείχο,
1: Ναι, πάνε από την πλευρά του Ομάν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση. 10 βαθμούς στο δρόμο Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η καλύτερη περίοδος του χρόνου, λέει, έφτασε και είναι εδώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από την Πρέβεζα. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα, ρε παιδί μου, που επειδή δεν υπάρχει. Είναι καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ειδικά με έχει φυσήξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μεγάλο φάσμα από το πώς το λένε, το spectrum, το
2: φως, το φως. Πολλές αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Αλαβές.
0: Τον ορίζοντα.
1: Από την ανάλυση. Όχι τον ορίζοντα, παιδί μου. Από την ανάλυση του φωτός. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπεις κίτρινο, βλέπεις πορτοκαλί, το φάσμα. Βλέπεις μετά που γίνεται λίγο αυτή η μίξη του κίτρινου με τον μπλε του ουρανού. Και είναι πολλά χρώματα σε ένα κλικ φωτογραφίας, ας πούμε.
0: Τώρα, επειδή είπε ο Διονύσης για τα καύσιμα. Την Τετάρτη θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα.
1: Τώρα, Τετάρτη μεθαύριο.
0: Την Τετάρτη, 30 του μήνα.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα έχουν διάρκεια 15 μέρες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα κινηθεί, τι γίνεται με τις παγκόσμιες τιμές κτλ. Και στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα. Για τη θέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο κτλ. Δηλαδή θα γίνουν σε δύο δόσεις. Και περιμένουν να δουν και πώς θα ανταποκριθεί η αγορά επίσης.
1: Ναι. Να το δουν. Η διεθνώς δεν. Πού είναι, πού βρίσκεται.
0: Δεν μπορώ
1: τώρα
0: να το βρω τώρα πώς είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ακόμα. Θα σας πω σε λίγο.
1: Μόλις έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Πάντως, αυτό είχα δει εγώ, ότι υπήρχε η τροχιά που ακολουθούσε, ήταν πτωτική. Τώρα που θα κάτσει, δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτό.
0: Λοιπόν, το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.
1: 107
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Διονύση, είναι 106 είχα ακούσει εγώ το πρωί. 107 δολάρια το βαρέλι.
1: Όχι πάλι.
0: Και το WTI 94. Και αυτό λέει γιατί επέστρεψαν οι ανησυχίες για την κατάσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά την. Πώς θα λένε, ότι θα υπάρχουν νέες διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG από τον Περσικό.
1: Διαταραχές ακούω.
0: Η απόρριψη της πρότασης Τεχεράνης από τον Τραμπ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κάνει μια πρόταση.
1: Ο οποίος Τραμπ βγήκε πάλι και είπε ότι είπα στο Ζελένσκι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Να επαναλάβουμε γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Το ακούνε, σου λέγανε να το λέει ο Τραμπ, έτσι θα είναι. Και το πιστεύουν. Από το 2022 υπάρχει εμπάργκο στις ΗΠΑ για τη ροή ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα. Άρα δεν επηρεάζει τις τιμές καθόλου. Στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνω. Έτσι. Το ρωσικό πετρέλαιο καθόλου. Η όποια αναταραχή υπάρχει και είναι μεγάλη στις ΗΠΑ που έχει φτάσει 6-15, ήταν την τελευταία φορά που είδα. Μπορεί να έχει πάει παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω, ναι. Δεν ξέρω. Η τελευταία τιμή ήταν εξαιτίας της ιστορίας του ασθενά του ορμούς, δηλαδή των κατορθωμάτων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό. Ναι. Να το πούμε.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, όχι την Τετάρτη, στις 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Για το επίδομα θέρμανσης, θα φορά όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν θα φορά μόνο το πετρέλαιο, τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί. Έτσι λέγεται από ότι.
1: Θα φορά και το πέλετ και τα καυσόξυλα και όλα.
0: Φαντάζομαι, ναι, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.
1: Γιατί όπως είχαμε μιλήσει πριν από κάνα δύο εβδομάδες, εκεί που έχουν αρχίσει να βάζουν καυσόξυλα, έχουν πάρει την ανιούσα πάλι τιμές.
0: Βέβαια, έχουν πάρει γιατί έχουν αρχίσει τα μεταφορικά και 1000 πράγματα.
1: Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Στους πρωινούς μας φίλους.
0: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, πρόεδρε, τι κάνετε.
3: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως έχουμε χειμώνα.
0: Έχουμε
3: έχουμε κρύα. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι εδώ έχουν ξεκινήσει τα κρύα αυτή την εποχή.
0: Το ξέρουμε, γι' αυτό σας βγάλαμε, για να το πείτε να τα ακούσουν κι άλλοι.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε. Εμείς έχουμε 4 βαθμούς μέσα στο χωριό και πιο έξω στη στροφή για τα σύνορα που είμαστε κοντά με την Αλβανία. Έχει 1 βαθμό.
0: 4 βαθμοί, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μέσα στο χωριό. Και λίγο έξω το χωριό.
3: Ξύλα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω τώρα, εσείς από πότε έχετε αρχίσει και ανάβετε?
3: Έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Ενώ επιλεκτικά τώρα οι πιο γέροι ανάβαν και λίγο νωρίτερα. Και για μας είναι αυτή η χρονιά είναι ευλογημένη. Γιατί εμείς ξεκινούσαμε λίγο, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε από το 15 Αύγουστο να λάβουμε.
0: Εντάξει, είναι καλύτερα δηλαδή
3: φέτος. Φέτος που πήρα τα κάψιμα αυτή την αιτιούσα, εμείς είμαστε ευλογημένοι για φέτος.
0: Πρόεδρε, πόσοι είσαστε στο χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι?
3: Είμαστε 300 με 350 παίζεται εκεί.
0: Ζωή να έχετε, μπράβο.
1: Και με το, η θέρμανσή σας είναι αποκλειστικά από ξύλα ή χρησιμοποιείτε και πετρέλαιο που έχετε από πέρυσι ή άλλα κόλπα?
3: Γιατί Διονύση μου θα βάζεις πετρέλαιο με 2 ευρώ εδώ πάνω με 9 μήνες χειμώνα? Ούτε το σκέφτεσαι. Ούτε το σκέφτεσαι. Όχι να βάλεις πετρέλαιο. Ούτε το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Θα είσαι πολύ οικονομικά ευλογημένο για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Να ρωτήσω πόσα σόμπες έχει ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί έχει και πολύ υγρασία εκεί πάνω, δεν έχει? Έχει.
3: Έχει και υγρασία και αφού έχουμε ποτάμι. Δεν θα έχει υγρασία. Εννοείται. Και βουνά. Είμαστε καταπράσινο, είμαστε γύρω-γύρω. Έχουμε δέντρα πολλά. Και είναι, δηλαδή, πάρα πολύ καλά είναι το καλοκαίρι. Κάνα 3 μήνες μας ζηλεύετε. Τους υπόλοιπους 9.
1: Ήρθε η ώρα να μας ζηλέψετε εσείς. Αυτό. Τους υπόλοιπους 9 μας ζηλεύετε εσείς. Και πόσες όμπες έχει ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το σπίτι? Γιατί με μία δεν γίνεται δουλειά.
3: Όχι, όχι. Τώρα το έχουμε γυρίσει ελεύτες. Στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
3: Και θέλουμε, Διονύση μου και Κατερίνα, θέλουμε τουλάχιστον 20 τόνους. 20 τόνους τους περνάμε.
0: Ναι.
3: Στην χαψόξυλα. Λοιπόν, οι σόμπες έχουν οι πιο γεροντότεροι. Σίγουρα αυτοί που είναι δύο γέροι θα έχουν μία σομπούλα και μαζεύονται εκεί. Λοιπόν, εκεί μαζεύονται και με τη γειτονία, ξέρεις τι ωραία είναι το χειμώνα.
1: Μια χαρά, άμα μαζεύεται και κόσμο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του δωματίου. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε 20 τόνους. Πόσο πάει ο τόνος?
3: Κοιτάξτε, το παίρνουμε ξύλα εμείς εδώ, οι παραμεθόργοι επιδοτούμενοι από το κράτος.
1: Σωστό.
3: Δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη φέτος 9 τόνους. 9 χωρικά, όχι τόνους. Κάθε χωρικό έχει 400-400 και κάτι. Δηλαδή ούτε 4 τόνοι δεν είναι. Αλλά τα είπα και εγώ, τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε, κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας δείτε. Εγώ τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε, κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας

0: πρώην Δήμο στα σύνορα, σιγά το κόστος.
1: Ναι. Ναι, να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και υλοτόμους, θα έχουν από τα δάση, γύρω-γύρω έχει δάση. Μαζί είπατε, έχει πάρα πολύ πράσινο. Τη χρήση αυτών των δασών κάνετε ή κάνετε και εισαγωγές, γιατί μαθαίνουμε ότι γίνονται διάφορες λοβιτούρες.
0: Εμείς έχουμε αρκετό δάσος.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δάση γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Ήταν κάποτε ιδιωτικά, τώρα είναι του κράτους.
1: Δημόσια, βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή τα ξύλα κόβονται στο δικό μας το μέρος. Μας είναι όχι αρκετά, υπέρ αρκετά.
1: Είναι υπέρ αρκετά για να καλύψουν τα 15 χωρικά που ζητάτε, για παράδειγμα. Ναι. Ή τα 12, ναι.
0: Μα κόβονται και εμπορικά, δηλαδή πουλούνται ξύλα από εδώ. Φεύγουν αμάθα για Αθήνα.
2: Ναι.
0: Φεύγουν. Ξέρει πόσα ξύλα και η Αθήνα από, από τη δικιά μας την περιοχή. Νταλίκες. Νταλίκες. Και τώρα εμείς να μην είμαστε λίγο ευνοημένοι στα δικά μας τα ξύλα, τα κατασκευμένα τα ξύλα. Να τα βλέπουμε γύρω-γύρω. Και αν πας να κόψεις ένα φορτηγάκι στο δάσο, είναι παράβαση.
1: Θα έρθει η δασική υπηρεσία, πρέπει να προσέχετε. Κόβονται όλα, γιατί εσείς κόβετε και τα βλαστάρια. Και άμα κοπούν τα βλαστάρια, μετά δεν θα έχετε δάσος μετά από λίγα χρόνια.
0: Δεν κόβουν τα βλαστάρια, γιατί ο Λέβητα δεν καίει βλαστάρια.
1: Δεν καίει βλαστάρια, ο Λέβητα.
0: Ούτε τα θέλει να τα δει.
2: Σωστά. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα, γιατί τότε θα γίνουν για τη θέρμανση.
1: Ακούγεται απολύτως εύλογο. Πάντως, δηλαδή τα 9 χωρικά που είναι επί της ουσίας 4 τόνοι, όταν κάνουν κατανάλωση 20 τόνων,
2: ναι.
1: Ακούγεται ούτως ή άλλως λίγο. Ακούγεται λίγο, δηλαδή το να αυξηθούν τα χωρικά που δίνονται που παρέχονται από το κράτος, ακούγεται ένα λογικό αίτημα. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα, δεν είμαστε ούτε δασοπόνοι, ούτε δασολόγοι, ούτε οτιδήποτε.
2: Εσείς
1: τα ξέρετε, αλλά ακούγεται λογικό στα αυτιά μας τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
2: Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα αυξηθούν.
0: Ας ελπίσουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι έτσι δίνουμε πιδότηση εδώ, πιδότηση εκεί. Εμένα που είμαι παραμεθόριος, τι με βάζει στο ίδιο ύψος με τη Λαμία, με την Αθήνα, ξέρω εγώ, γιατί, ποιος ο λόγος. Αφού είμαι εδώ, τα ξύλα είναι δικά μου, εδώ κόβονται. Σιγά το πράγμα, έχει υλοτόμους ντόπιους, όλα είναι δικά μας εδώ και δεν μου δίνεις εμένα. Πού να πάει ο γέρος στον βουνό, πού να πάει ο...
1: Είναι λογικό αυτό που λέτε και πάντως αν αυξηθούν τα χωρικά που θα ανακοινωθεί τώρα στις 14, να θυμάστε ότι η πρώτη που το είπε ότι μάλλον θα ανέβουν είναι η Κατερίνα. Να το θυμάστε αυτό.
0: Λοιπόν,
2: θα έρθω να πιούμε τσίπουρα.
0: Πάντα με το γέλιο μας αντιμετωπίζει και με τη σοβαρότητά της.
2: Πάντα.
0: Άνθρωπος έτσι. Γιατί θα έχουμε ζήσει. Ναι,
1: σπουδαία, σπουδαία είναι.
0: Να βοηθάμε, να. Τώρα εσείς είστε μια πηγή για μας, ας πούμε, ένα χέρι βοήθειας τώρα που το
1: συζητάμε.
2: Να δώσετε την αγάπη μας όλα τα κορέστια και ευχόμαστε να με ικανοποιηθούν στο απόλυτο αυτά που ζητάτε, γιατί είναι η καθημερινότητά.
1: Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουμε καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειάζεται να καίμε χωρικά.
0: Ναι, να έρθετε καλοκαιρινούς για να απολαύσετε και τα τοπικά μας τα προϊόντα, τα υπέροχα τα φασόλια που δεν υπάρχουν ούτε στο πόλεμο.
2: Ναι, φασόλια φοβερά.
0: Το λέω και το τονίζω. Και δεν φοβάμαι να το πω αυτό.
2: Όντως είναι.
0: Είναι τα καλύτερα του κόσμου.
2: Όντως είναι.
0: Του κόσμου, όχι της Ελλάδος.
2: Του κόσμου όλου, ναι.
1: Υπέροχα.
2: Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας περιμένω.
1: Καλημέρα.
0: Να κάνουμε και εκπομπή και ό,τι θέλετε.
2: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Και εσείς να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αραμπίνας, πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας στα Κορέστια Καστοριάς. Θα έρθουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Που τρεις.
2: Νοητά εννοώ.
1: Τρεις μήνες του ζηλεύουμε.
2: Ναι.
1: Τους άλλους εννιά άστο. Πάντως, επαναλαμβάνω εγώ για αυτό που είπα και πριν με τον πρόεδρο, τον κύριο Τρίφωνα τον Σαραμπίνα, ότι το να αυξηθεί από τα 9 στα 12 τα χωρικά που δίνονται, ακούγεται λογικό σε μια περιοχή που παράγει ξύλια. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα ξερονήσι που δεν έχει δάση. Έχουν δάση, είναι δίπλα τους. Υπάγονται στη δική τους.
2: Δεν έχει και μεταφορικά.
1: Ναι.
2: Καλά,
1: δεν ξέρω τώρα τα μεταφορικά.
2: Τι μεταφορικά θα έχει.
1: Εδώ σου λέει ρε παιδί μου ότι οι υλοτόμοι αυξήθηκαν φέτος τα ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο που βάζουμε στην διζηλομηχανή για να τα κόψουμε τα ξύλα έχει ακριβώς.

0: Βίνει.
1: Εντάξει, κατάλαβε. Δηλαδή,
0: ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν βρίσκει άπειρου λόγου για να αυξηθεί το κόστο, άμα θέλει. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα έχουν δίπλα του. Α πάνε με. Παλιά, εγώ θυμάμαι στο Λιβάδι, με μουλάρια τα φέρνανε. Πηγαίνανε στο,
1: έχει περάσει αυτό
0: πηγαίναν τώρα, στο δάσος επάνω στο Χαϊδάρι και φέρανε με μουλάρια.
1: Πού στο?
0: Στο Χαϊδάρι. Ένα από τα δάση μας είναι το Χαϊδάρι, έτσι το λένε.
1: Αλήθεια λες?
0: Τι αλήθεια λέω? Είναι εκεί που σου
1: έχετε
0: έχω
1: πει. Έχετε και Χαϊδάρι.
0: Είναι εκεί που σου. Από εμάς το μάθανε οι άλλοι. Είναι εκεί που σου έχω πει ότι έχει την πηγή του νερού που βάζει μέσα την πύρα και σπάει από το. Γίνεται πάγο. Γίνεται παταγούδι.
1: Το Χαϊδάρι.
0: Σπάει το καρπούζι, α πούμε, άμα το ρίξει μέσα. Και είναι και χωνευτικότατο αυτό το νερό από το Χαϊδάρι. Το πίνει και γίνονται μέσα όλα λαμπίκο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο το Χαϊδάρι, ρε.
1: Καλημέρα στο Χαϊδάρι, όπου και να είναι.
0: Στο Λιβάδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα, μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε γύρω 2004. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη που λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια, γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα, αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστή Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαΐς
0: μας... Πού σας πάμε σήμερα, βέβαια, από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: η Θωμαΐς ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων
0: μετά
1: από 18 χρόνια.
0: Πολύ καλά, ναι,
1: είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους τες για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε, τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου, ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει, που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία, ενώ τη συγκέντρωση που κάνει, ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνει ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ναι. Αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα, Θωμαΐς.
2: Καλημέρα
1: σα. Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία, εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του σε αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η δύοωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την εκμετάλλευση.
0: Ναι, γιατί έχουμε μια διαφορά, μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη, τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας, ούτως ή άλλως.
1: Έχουν γίνει και δίκες, έχουν διωχθεί οι άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος το λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται, και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται, και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό το περίεργο, ξέρετε, όμως, είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε, μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα, συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος ο Βενεδίκτος δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, δεν ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα, αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τέτοια τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό, ας μην είμαστε όλο να τα βλέπουμε όλα
1: ροζ,
2: γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου
0: και επί χρόνια, αυτό
2: ορισμένα αυτοκτόνησαν, άτομα αυτοκτόνησαν, άτομα καταστράφηκαν οι ζωές τους. Δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφεση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια, κανείς δεν δίνει άφεση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει. Ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, ας πούμε. Δεν έκλεισε. Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Για εμάς είναι αυτό.
0: Να σε ρωτήσω. Έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι.
2: Είναι... Στο Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους. Το μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί. Αλλά είχε τόσο πολύ ήρεμα όμως, με τραγούδια, και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε, εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά. Και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα. Φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική, αλλά. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το Πάπα, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή εκεί βαθιά ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνει ζωντανά λειτουργίες και να διακόψει το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολλοί κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα διαμός κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη ΜΕΣ, στην πόλη ΜΕΣ, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιος Στέφανος στην ΜΕΣ. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη ΜΕΣ για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον να μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021, νομίζω 2022, να τον οσιοποιήσει. να τον κάνει άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Πάει ο Πάπας στη Μες, και όλοι να αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη Μες και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Γαλλίας.
1: Όλα έχουν το νόημά τους, τον...
2: Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σούμαν και με Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή τη φορά.
0: Να μην πάρει και αυτός μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο, ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω γιατί αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω το σύγχρονο, έχω μάθει τίτλους της Ελληνικής Καθολικής.
1: Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, όχι, όχι, θα συναντήσει και τους Προτεστάντες. Όχι,
1: θα
2: συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν υπό
0: διαμόρφωση.
2: Ναι, διαμόρφωση, ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά και θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, μάλλον λάθος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Αυτό είναι το, αυτή είναι η
0: για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα. Τόσο.
0: Ηλιόλου στην Πάτρα, Παναγιώτη, το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε. Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα, τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν σελέπριτη, λέει.
1: Τον συγκεκριμένο ή τον προηγούμενο.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό. Λίγο να σπάει τους τύπους. Αλλά ως προφίλ. Τώρα, εάν ισχύει ή δεν ισχύει, θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι,
0: απλά
1: κάνει,
0: επειδή προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκκρεμές. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε τον διευθυντή της στο ΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη, διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη, εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές πιο
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να με μας τα πει ο κύριος Χατζηελευθεριάδης. Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Σερέντη, γεια σας κύριε Χαλιγκάλη.
1: Γεια σας.
0: Ωραία είναι, πώς είναι. Τι θα πείτε εσείς τώρα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
3: Έχει αναγεννηθεί και έχει γεμίσει χρώμα, έχει γεμίσει μυρωδιές. Και η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό μας χρώμα το δίνουν οι κάτοικοι, οι ντόπιοι που έρχονται και μας επισκέπτονται. Οπότε ο κόσμος θα δώσει αυτό το χρώμα που όλοι αναζητάμε πια σε μια τέτοια αγορά.
1: Νομίζω ότι το λαχταρούσαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς, γιατί τους είχε λείψει. Και την πρώτη μέρα έγινε. Περιμέναμε να παίξω να ανοίξει.
0: Βέβαια.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο μας, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό.
3: Εντάξει,
0: και ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά.
3: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως.
3: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά. Έχει μανάδικο, έχει χαρσάδικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά είδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι, έχει από ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεζοδοπολείο, έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Τώρα το κάνετε όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
3: Έχει η αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά. Λέω εντάξει. Είμαι πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ καλά. Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες, που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα.
3: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
0: μια ενίσχυση.
3: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά? Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούργιου στισήματος, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορείς να ψωνίζεις, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντησης στο Θεσσαλονίκη. Και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για το πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταρά η ψυχή σου κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι, πράγμα.
3: Έτσι είναι και στην οποία όμως θέλουμε να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες να ζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
3: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός και εδώ είμαστε εμείς να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της τώρας Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατέρινα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό της θυμίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο. Και μου έχει βάλει τώρα και η Κατέρινα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω και βλέπω και το παστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, είναι βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η Ψαραγορά συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί, τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε, ανάλογα που θα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς και αναζητάς και λες, οπ, είναι βουτιά στο χρόνο. Κατάλαβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Είναι, όχι, μα
0: αγαπάμε
1: η
0: Ευρώπη.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει. Σωστό
1: τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Πώς το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σας θυμίζουμε ότι τα ρεύματα της μόδας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Τα μουσικά πολλές φορές,
1: ναι,
0: και διάφορα τέτοια. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Α. Μέτρια προσλίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρήσετε γκρίνια, απορώ πως έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός, ναι, να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματάς στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσεις στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στη δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: η λέα.
1: Γιατί να σταματήσεις, δεν απαγορεύεται να σταματήσεις, αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο έχει πρόβλημα ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο, λέει. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτή την, την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρευμανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη Λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο, γιατί, γιατί θα με βρίζουν.
0: Όχι, μόνο.
1: Χαμογέλα, λέγεται. Μας λες ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Και εγώ. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο σοβαρά την κίνηση? Όχι. Λοιπόν, Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι κάτω, ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό, μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η Λεωφόρος Κηφισίας σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Να.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούρια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει εμείς εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην το θέλω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει η συνεργεία για ρεκτιφιέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, Συγκρού άνοδος από το Νέο Κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα στην κατάληξη της Λεωφόρου Αλίμου στη Ποσειδόνος και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει, όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη Λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή, και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο πάλι στην παραλία, στο, πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι, είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι, ευτυχώς. Θεσσαλονίκη, στο Μοδιάνο έχει πολλή κίνηση, γιατί μας άκουσαν.
0: Πέφτουμε σε πανέ.
1: Από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Η Σάντε ήταν καλή. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει τα ζητήματά του, όπως κάθε πρωί. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπράβο τη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, λίγο στη Τζιμισκή έχει κάτι προβληματάκια, αλλά μην φανταστείτε. Και έχει στη Γεωργίου. Η Όλγα είναι εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενα να το ακούσω.
1: Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
0: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το αν είχαν αναφέρει την Παρασκευή. 50 χρόνια από την.
1: Ναι,
0: από
1: ναι. Μεγάλο,
0: που πήγαν και τραγούδησαν στο ίδιο σημείο της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς.
1: Μπράβο
0: που τους πλαισίωναν.
1: Μπράβο, τους αγαπάμε τους YouTube.
0: Ωραία,
1: πάρα
0: ρε,
1: πολύ
0: YouTube,
1: εμείς τους αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Η ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, νέα εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα, καλά να είμαστε όλοι, με το κρύο τσουκτερό τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία, αναμενόμενο βέβαια για την περιοχή. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, του Οσίου Χαρίτωνος σημειώνει το εορτολόγιο. Η εμποροβιοτεχνική και η γεωργική εκθεσή έκλεισε χθες τις πύλες της με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, κύριο Μητυλιάνκα, για ένα πρώτο απολογισμό. Στην υπόλοιπη δισογραφία, συνάντηση βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Σωστή η καταστροφή των λιγνητικών υποδομών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Αριστερή συμπόρευση, η ΑΗΣ και τα ορυχεία περιουσία του λαού. Νέες κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων. Κοζάνη, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Εθελοντική αιμοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εμποροπανήγυρη συνέχεια στη Δυτική Μακεδονία. Άργος οριστικό και Σέρβια σε εξέλιξη. Έρχεται και ο Νιάημερος στην Κοζάνη από Σάββατο 3 έως Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαδόνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Δυτική Μακεδονία και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, όπως σημείωσε τον Οκτώβριο. Αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις 8 περιφερειακές ενότητες που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του προγράμματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο, προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που συμμετέχουν.

0: Τα είχε όλα, τα είχε όλα αυτό το Σαββατοκύριακο, εκδηλώσεις, δράσεις, η εμπροβιτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας που έκλεισε τις πύλες της χθες, ο Λασάνιος δρόμος, πάρα πολλά θέματα και από το αστυνομικό δελτίο και από την πολιτική επικαιρότητα, θα τα δούμε εδώ. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Τάσα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και όπως πολύ σωστά προείπες, τα είχε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, τους νιάημερους στα Σέρβια. Είχε κρύο και βροχή, ωστόσο οι εκδηλώσεις και οι δράσεις στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν όσο μπορούσαν κανονικά. Να πάμε όμως στην καθημερινότητα και κλείνοντας έτσι, να αφήσουμε τι έγινε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έδωσες εσύ ήδη την πρώτη κουβέντα που θα πρέπει να ανοίξουμε. Mm-hmm. Και πριν από λίγο, πριν μπούμε στη διαδικασία αυτή τη επικοινωνία, ξεκίνησες με μία είδηση που αφορά άμεσα την περιοχή και το δημογραφικό. Σε επιπλέον περιοχές της χώρας επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης με οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει ως και 10.000 ευρώ για ιδιώτες και οικογένειες που θα επιλέξουν να μεταφερθούν μόνιμα, να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του την Κυριακή που μας πέρασε, τον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σε 8 περιφερειακές ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στο σχεδιασμό. Ανάμεσα, ποιος άλλος, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Κοζάν και τα Γρεβενά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον διευρύνεται με στόχο την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρήκνωση. Η οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με το σχεδιασμό μπορεί να φτάσει έως και 10.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια για να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που καλύπτονται.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει, πόσοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να έρθουν στην περιοχή. Θα το δούμε αυτά στην πορεία. Έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε χρόνο και βέβαια 10.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μια οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει, με δεδομένο βέβαια ότι και εδώ δεν είναι μόνο τα 10.000 ευρώ για το ενίκιο ή τα πρώτα έξοδα. Το μεγάλο ζήτημα στη Δυτική Μακεδονία, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι η θέρμανση, η ενέργεια. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχουμε το χρόνο σιγά σιγά να το δούμε να ξετυλίγεται και να δούμε βέβαια και πόσοι θα αλλάξουν τον τόπο κατοικία τους. Παράλληλα, να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, να πάμε στην αμυντική βιομηχανία και στις δυνατότητες που μπορεί να έχει η Δυτική Μακεδονία. Και αυτό βέβαια αναφέρεται στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας της Νέας Δημοκρατίας, Στάθης Κωνσταντινίδης, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δέντρε. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και παραγωγής αμυντικών μέσων, αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για το ανθρώπινο δυναμικό, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και για τις δυνατότητες που δημιουργούν οι επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα και την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιοχή μπορεί να συμμετέχει στο νέο παραγωγικό και τεχνολογικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα της άμυνας. Πάμε τώρα στην ενέργεια, όπου παραμένει ανοιχτό το μέτωπο γύρω από τις λιγνητικές υποδομές. Έτσι λοιπόν, στις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών κατά της κατεδάφισης και καταστροφής λιγνητικών υποδομών του ΑΕΣ Αιγίου Δημητρίου. Η αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, που στηρίζει την προσφυγή, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες υποδομές πρέπει να διατηρηθούν και χαρακτηρίζει κρίσιμα το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κατεδάφιση των 5 πύργων ψύξης του ΑΕΣ Αιγίου Δημητρίου, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποδομές που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και κίνητρα ψύξης του ΑΕΣ Αιγίου Δημητρίου, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποδομές που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους. Την ίδια ώρα

0: σχεδιασμό για μονάδα καύσης απορριμμάτων. Να πάμε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, συνειδριάζει στις 5 το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 9,99 ΜΒ στη θέση Αϊτοράχη στους Δήμους Κοζάνης και Σερβίων. Παράλληλα, θα συζητηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον ισόπεδο κόμβο πλαταρωνό ρεύματος, ενώ στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και η αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για τα έτη 2024-2025. Στην Κοζάνη, επίσης σήμερα στις 7 στο Δήμο Κοζάνης, πραγματοποιείται η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το 4ο δίμηνο του 2026 και που αλλού στο Κοβεντάριο. Θα ακολουθήσει στις 8 τακτική συνεδρίαση, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού. Και πάμε σε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε έτσι στην αρχή της κουβέντας μας και δεν είναι τι άλλο η 44η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή. Ολοκλήρωσε χθες Κυριακή τη φετινή της παρουσία στο εκθεσιακό κέντρο στα Κύλα Κοζάνης. Η έκθεση έκλεισε τις πύλες της μετά από ένα γεμάτο τετραήμερο με τη συμμετοχή 110 εκθετών και ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε επιχειρηματικές και παραγωγικές δράσεις, ενημερωτικές ημερίδες και παράλληλες εκδηλώσεις. Μπορεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, θα έχουμε τον κύριο Μητλιάγκα σε λίγο, θα μας πει.
0: Ωραία,
1: και αυτό ήθελα. Ναι. Ένα πρώτο απολογισμό.
0: Θα είναι ο πρώτος απολογισμός, ο απόϊχος αυτής της έκθεσης, που βέβαια χθες το απόγευμα προφανώς γέμισε με παιδικές φωνές, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, η πιο όμορφη στιγμή, ειδικά για τα παιδιά, είναι η κλήρωση των ποδηλάτων. Μοιράστηκαν και από την τροχιά Κοζάνης. Οπότε πιστεύω ότι θα μας τα πει και
1: το
0: ο κύριος
1: Μητλιάγκας.
0: Το χάρηκαν, και εγώ αυτό φαντάζομαι. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι έγιναν και κάποιες ημερίδες. Δεν ήταν η ημερίδα η αγροτροφή, η μικρή μεταποίηση και οικοτεχνίες από την παραγωγή στην αγορά. Παρουσίασε ζητήματα από τις σύγχρονες μορφές παραγωγής με την οργάνωση μιας μικρής μονάδας μέχρι την τυποποίηση, τη συσκευασία και την τελική διάθεση των προϊόντων. Δεν ήταν μόνο η έκθεση στα Κύλα, υπήρχαν όπως είπαμε από την αρχή της κουβέντας μας πάρα πολλές δράσεις, όπου με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και ο Λασάνιος Δρόμος στην Κοζάνη με τη συμμετοχή δρομέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Γύρω σε 700 συμμετοχές, σύμφωνα με τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος βέβαια δεν είναι αθλητισμού, είναι παιδείας, αλλά συμμετείχε εκεί σαν εθελοντής. Κάναμε μια κουβέντα μαζί, μας είπε ότι πρόκειται πλέον για ένα θεσμό που έχει αποκτήσει τη δική του δυναμική, προσελκύοντας συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Ξεχωριστή βέβαια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία μεγαλύτερους ηλικία αθλητών, με συμμετοχές ακόμα και από ανθρώπους ηλικίας 75-76 χρονών, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως μια αθλητικής δράσης, ανοιχτές σε διαφορετικές ηλικίες. Δεν θα μπορέσουμε όμως να μην κλείσουμε με ένα θέμα παιδείας που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ένα πρόγραμμα που συνδέει την κατάρτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που είναι και το ζητούμενο. 100 επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, ενώ όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία επιστοποίησης έλαβαν το σχετικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Είναι και αυτό που θα πει ενδεχομένως σε λίγα λεπτά και ο κύριος Μητλιάγκας, ότι δεν μπορεί μόνο το επιμελητήριο, πρέπει ουσιαστικά και ακτινωτά να συνεργαστεί όχι μόνο με την περιφέρεια, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και γιατί άλλο για θέσεις εργασίας. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα βασικά θέματα από την επικαιρότητα του Σαββατοκυριακού. Αν έχω χρόνο, μπορώ
1: να
0: ολοκληρώσουμε με κάποιες, να πούμε ότι τελείωσε το πανηγύρι στα Σέρβια. Πάμε στην Κοζάνη, τον περιμένουμε όλοι. Αλλά βέβαια να πάμε στον χώρο του πολιτισμού και βέβαια στο φιλοπρόοδο σύλλογο Κοζάνης, όπου διεξάγονται σήμερα οι εκλογές στον φιλοπρόοδο σύλλογο Κοζάνης για ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της νέας εξελεκτικής επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Φορευτική Επιτροπή, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 8 στο στέκι του συλλόγου και βέβαια περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν

0: Συνεχίζουμε με Γρεβενά και Μάκη Νεσιάδη. Να ξεκινήσουμε με το καιρικό και να δούμε βέβαια και το θέμα των τηλεφωνικών απατών και όχι μόνο, που βέβαια έχουν συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα θέμα που απασχολεί βέβαια όλη την Ελλάδα αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Μάκη, καλημέρα.
1: Είναι καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα, εντάξει, φθινοπορεινή. Άναψαν τα τζάκια εκεί που υπάρχουν ξύλα και είναι ξύλα. Γιατί υπάρχουν και περιοχές που περιμένουν ακόμη τα ξύλα, όπως είναι στην Κρανιά των Γρεβενών. Εκεί συναντήσαμε τους κατοίκους σε ένα από τα δύο καφενεία που είναι. Όπου λέμε γιατί δεν ανάβει το τζάκι, δεν ανάβει το τζάκι γιατί δεν έχουν πάει ξύλα. Δεν φρόντισαν ακόμη να τους πάνε ξύλα και το δασαρχείο από τη μια πλευρά, είτε και ο Δήμος από την άλλη. Γιατί εδώ να πούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είναι η Κρανιά, εκεί που υπάρχει δημόσιο δάσος, υπεύθυνο είναι το δασαρχείο, όμως υπάρχει και δημοτικό δάσος, όπου εν πάση περιπτώσει κάποιος από τους δύο έπρεπε να κάνει μια διαχειριστική. Θα μου πείτε, διαχειριστικές δεν έχουν γίνει καθόλου στα Γρεβενά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, γιατί ενημερωθήκαμε εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο σε ό,τι αφορά τις διαχειριστικές σε όλη την περιοχή των Γρεβενών, γιατί υπάρχουν πολλά χωριά που δεν έχουν γίνει διαχειριστικές και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έρχεται Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου και ο κόσμος δεν έχει πάρει ακόμη ξύλα.
0: Ο λόγος, Μάκη,
1: ο λόγος είναι παραπάνω είναι διαχειριστικές. Δηλαδή για να κοπούν τα ξύλα, για να δοθούν στους διούτες.
0: Αν διαδικαστικό είναι το θέμα.
1: Ναι, διαδικαστικό είναι θέμα του δασαρχείου. Από την άλλη πλευρά, όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Θα το ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ μετά τις 9.
0: Ναι.
1: Όπως μας είπε ο πρόεδρος, ο κ. Χρυσής, Στάκης Χρυσής, είναι ότι εκεί, παρότι τους έχουν πει και στο δασαρχείο, δεν υπάρχει προσωπικό, είναι υποστελέχος του δασαρχείου. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν στο να αγωνιούν οι κάτοικοι. Γιατί να φανταστείτε τώρα, η Κρανιά είναι ένα ορεινό χωριό που κρατάει ακόμη κάποιους κατοίκους. Δηλαδή το χειμώνα, το γεγονός ότι αυτό το χωριό κρατάει περίπου 70 με 80 κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, είναι κάτι. Γιατί θα λέει κανείς ότι σε άλλα χωριά, πολύ δύσκολα, έτσι, ορεινά χωριά, πολύ δύσκολα μένουν. Και όμως μένουν, θα μου πείτε, μένουν κυρίως συνταξιούχοι μεγάλη ηλικία, αλλά δεν έχει σημασία. Και κυρίως αυτοί είναι που θέλουν να έχουν τα καυσίματα.
0: Και αυτοί που είναι μάκοι πρέπει να ζεσταθούν, έτσι.
1: Ναι, και να τα έχουν στην ώρα τους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει αγωνία στην πόλη των Γρεβενών, άνοιξαν τα τζάκια. Και είναι ότι καίγεται τα τελευταία χρόνια. Το καλό είναι το να μπήκε το καλό. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε το φυσικό αέριο. Το ζητούμενο είναι πού θα φτάσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο, πού θα φτάσει το πετρέλαιο. Αγωνία σε όλους, όπως συμβαίνει σε όλη την χώρα, και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Κοιτούσα που... το πρωί στις συνδέσεις στην ΕΡΤ News ότι πρόκειται να ανακοινωθούν και κάποια μέτρα για την στήριξη όλων αυτών των θεμάτων, γιατί είναι δυσβάστακτο το οικονομικό κόστος για πολλές οικογένειες.
1: Τα μέτρα αυτά πολλές φορές δεν φτάνουν σε όλους. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό.
0: Και αυτό.
1: Ανακοινώνονται μέτρα, δεν φτάνουν σε όλους. Μερικές φορές αυτά τα οριζόντια μέτρα, καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, είναι περιπτώσεις που θα πρέπει να τις δει η πολιτεία, όχι τώρα να τις δει τώρα.
0: Όπως πες μας μία, να το διευκρινίσουμε, ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εντάξει, είναι περιπτώσεις κυρίως που έχουν να κάνουν και με τα εισοδήματα. Μερικές φορές κάποιοι μπορεί να φαίνονται ότι έχουν λίγα εισοδήματα, μεγάλη περιουσία, εν πάση περιπτώσει, και να παίρνουν.
0: Ναι,
1: και να παίρνουν περισσότεροι, να μην έχουν ανάγκη και να παίρνουν έτσι, κάποιες επιδοτήσεις. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, να το πω έτσι, μια περίπτωση. Είναι δηλαδή, αν ένας κάτοικος που κάνει προφορολογική δήλωση στην Ελλάδα, είναι κάτοικος εξωτερικού, φαίνεται ότι είναι και στην Ελλάδα, κάνει τη προφορολογική δήλωση στην Ελλάδα που έχει λίγα εισοδήματα, αυτός μπορεί να παίρνει, να στηρίζει, να υπάρχει στήριξη δηλαδή. Ενώ ένας άλλος πραγματικός που να έχει. Να περνάει το όριο, ας πούμε. Μερικές φορές είναι το όριο που λένε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, περνάς, δεν είσαι, κόβεσαι. Αυτές είναι οι περιπτώσεις, επαναλαμβάνω και πάλι, που θα πρέπει να τις δουν. Έπρεπε να τις δουν, όχι μόνο τώρα, είναι διαχρονικό αυτό το θέμα. Πάντοτε όταν βγαίνουν αυτά τα μέτρα, υπάρχει αυτό το θέμα. Τώρα, όσοι πήγαν στην βιοτεχνική έκθεση στα κύλα της Κοζάνης, φαντάζομαι έφυγαν εκεί από το περίπτερο δεξιά, όπως ήταν, όπως έμπαινε μέσα, δεξιά της ελληνικής αστυνομίας. αστυνομίας, όχι της τροχέας, γιατί ήταν δύο περίπτωση αυτά, της τροχέας και της ελληνικής αστυνομίας. Ίσως να έφευγαν εκεί, γιατί υπήρχε ενημέρωση, να έφευγαν χωρίς να καθίσουν, να ενημερωθούν από τους ειδικούς. Τι γίνεται με τις απάτες. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ όταν πήγα εκεί, λέω εντάξει, τα ξέρω, λέω, θα φύγω, αλλά κάποια στιγμή επέμεινε ο αστυνομικός εκεί υπεύθυνος και πραγματικά η ενημέρωση που μας έκανε, δηλαδή πέφτει από τα σύννεφα πραγματικά, και εμείς που λέμε ότι τα ξέρουμε όλα, γιατί μερικές φορές λέμε τα ξέρουμε όλα, ειδικά εμείς οι συνάδελφοι, λοιπόν λέμε τα ξέρουμε όλα, και όμως βλέπουμε αυτό που μας είπε ο αστυνομικός εκεί, και θα έχουμε δυνατότητα κάποια στιγμή, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάποια στιγμή. Να μας κάνει όλη αυτή την παρουσίαση ουσιαστικά που γίνεται, που έγινε σε αυτό, είναι ότι όλοι αυτοί που προχωρούν σε αυτές τις απάτες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά. Αυτό μας λέει ότι βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς. Κάθε φορά προσπαθούμε να τους παγιδεύσουμε, να τους κάνουμε, και όμως οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται πολύ πιο μπροστά. Να φανταστείτε μερικές φορές, δηλαδή, όταν δέχεται κάποιο ένα τηλέφωνο, μα λέει εντάξει, εγώ θα τον παγιδεύσω, θα τον κάνω, πάω στην αστυνομία. Έλατε που αν δεχτεί ένα τηλέφωνο και γράφει απάνω αστυνομία, ασφάλεια.
0: Ναι, για πες, να μην λοιπόν, σε διακόψω.
1: Όχι, λέω. Υπάρχει, εντάξει, λες ωραία, κανονικά πριν προλάβεις να πάρεις εσύ στην αστυνομία, ψηλιάζουν αυτοί ότι θα πάρεις στην αστυνομία, βλέπουν ότι εσύ θα πας να τους παγιδεύσεις έναν άλλο, και την έχουν πατήσει τέσσερα άτομα τις τελευταίες μέρες ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δέχτηκαν τηλέφωνο, είπαν εντάξει, τα ξέρω, απατεώνες αυτοί, είναι ωραία, θα τους παγιδεύσω. Πριν πάνω ένα τηλέφωνο, παίρνει αστυνομία, παίρνει τηλέφωνο και φαίνεται ότι είναι ασφάλεια. Έχουν βρει έναν τρόπο να φαίνεται στο κινητό είναι ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας, ενημερωθήκαμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η απάτη. Λοιπόν, θα κανονίσουμε έτσι ώστε στη συνεργασία μαζί σας να τους παγιδεύσουμε, να τους πετύχουμε, να τον βρούμε τον απατεώνα ή τους πατεώνες. Λοιπόν, έρχεται ένας αστυνομικός, βάλετε τα χρήματα εκεί πέρα, βάλετε αυτά τα χρήματα. Εμείς θα τους συλλάβουμε και μόλις συλλάβουμε θα τα επιστρέψουμε τα χρήματα πίσω.
0: Ένα ερώτημα λοιπόν, δικό μου, αν μου επιτρέπεις
1: πριν,
0: να το έχεις
1: να τελειώσω αυτό, ναι. Και μας συντακεί. Λοιπόν, ναι. Όταν τα δίνουν τα χρήματα, μετά πηγαίνουν στην αστυνομία, λένε γεια σας, ήρθαμε για την ευθύνη, εντάξει, τα βρήκαμε, να πάρουμε τα χρήματα πίσω. Ποια χρήματα πίσω? Να, μας είπατε εσείς από την ασφάλεια. Και όμως δεν ήταν από την ασφάλεια. Λέει, φαινόταν ότι το τηλέφωνο έγραφε ασφάλεια, αστυνομία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπροστά βρίσκονται κάποιοι τέτοιοι. Τώρα τα ερωτήματα δικά σας.
0: Μάκη, χτυπούν εντός εισαγωγικών ή εκτός στοχευμένα? Ξέρουν που παίρνουν τηλέφωνο? Είναι τυχαία αυτά τα τηλέφωνα που κάνουν?
1: Και ξέρουν σε πολλές των περιπτώσεων το πού θα πάρουν, πώς θα πάρουν, μαθαίνουν. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, να το πω, γιατί πάνε σε χωριά, χτυπούν σε μικρές κοινωνίες. Στα χωριά, αν θα πας, όποιος θα πάει ξένος, θα βρει 5-6 κατοίκους, 10, αν υπάρχει ένα καφενείο, μπορεί να καθίσει μέσα εκεί και να μάθει όλο το ποιόν όλων των οικογενειών. Γιατί οι μεγάλοι αρχίζουν και λένε τις ιστορίες. Να, αυτός εκεί κάθεται εκεί πέρα, έχει μόνος του, έχει δύο παιδιά, έχει τρία αγκόνια, έχει τέσσερα, μαθαίνουν τα ονόματα, πώς το λέγανε, πώς το λένε. Λοιπόν, μαθαίνουν τις πληροφορίες και δεν είναι δύσκολο μετά να προχωρήσουν έχοντας τις πληροφορίες. Πολλές φορές είναι και το. Δηλαδή, ακόμη και αν τηλεφωνήσουν, δηλαδή μαθαίνουν και τα τηλέφωνα των παιδιών, βρίσκουν τρόπο, λέμε σε περιπτώσεις που λένε για κάποιο ατύχημα. Και με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον υπάρχει δυνατότητα να ακούγεται η φωνή η ίδια του, η δική σου φωνή. Η δική σου φωνή τώρα, σαν να παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα του πατέρα σου και να του λένε ξέρεις αυτό και αυτό.
0: Να
1: σου δώσω και την κόρη και να φαίνεται, να ακούγεται η φωνή. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, τέσσερις περιπτώσεις, όντως ήταν το τελευταίο διάστημα, ήταν περιπτώσεις έτσι που αφορούσαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή θέλει πολύ, πολύ μεγάλη πλέον προσοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις είτε να απαντάς καθόλου ή το κλείνεις, γιατί αν αρχίσεις, κάποιοι θέλησαν να παίξουν μεταξύ τους, μαζί τους, έτσι, να φανούν πιο έξυπνοι από αυτούς. Αλλά έλατε που αυτοί είναι πιο μπροστά από όλους μας.
0: Μάλιστα. Μάκη, βλέπω λοιπόν, εδώ μια είδηση που έστειλες. 190 νέοι αστυφύλακες αποφυτούν από το τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Γερεβάνων. Και να κλείσουμε, γιατί θα περιμένει ο κύριος Μητλιάγκας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή είναι η αποφύτηση. συζήτηση θα γίνει φυσικά με, με τις δέουσες, έτσι, κανονικά, δηλαδή με τους προσκεκλημένους, με την επιθεώρηση, με όλα αυτά. Και φυσικά εδώ να πούμε ότι οι σχολείες στη φυλάκων πλέον, στις σχολείες στη φυλάκων των Γερμανών, πλέον έχουμε και γυναίκες εκτός από τους άνδρες. Έγινε και η νέα πτέρυγα. Αυτό είναι το καλό, το θετικό, γιατί αυτές οι σχολές που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 817 θα είναι οι νέοι αστυφυλακές που λειτουργούν σε αρκετές σχολές στην ανά τη χώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, βασικά, θέλω να πω ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Διδημότυχο, Κομωτινή, Ξάνθη, Νάουσα, Καρδίτσα, Ρέθυμα και Μουζακή, και φυσικά και Γρεβενά. Είναι αυτές οι σχολές, επαναλαμβάνω και πάλι, όπου βγαίνουν οι νέοι αστυφυλακές, σχολείες, η σχολή μάλλον αυτή αστυφυλάκων ξεκίνησε από το 1984 και πλέον από το 1995 οι δόκιμοι αστυφύλακες εισάγονται στη σχολή μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Μητλιάνγκα, όπως έχουμε προαναγγείλει από νωρίς το πρωί. Κύριε Μητλιάνγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μητλιάνγκα, έχει κλείσει η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ένα εγχείρημα εντός ή εκτός εισαγωγικών μετά από 10 χρόνια απουσίας. Θα ήθελα να μας κάνετε έτσι έναν μικρό απολογισμό, έναν πρώτο απολογισμό. Πώς είδατε τα πράγματα, πώς πήγε η όλη κίνηση αυτή?
1: Καταρχάς να σας πω ότι ένας απολογισμός παίρνει καιρό. Οπότε ναι, θα σας δώσω την αίσθηση που αποκομίσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είναι, θα έλεγα, και πραγματική, διότι πραγματικά το εκθεσιακό κέντρο επέστρεψε και η έκθεση επέστρεψε, μια νοσταλγική, μια αγαπημένη συνήθεια για τον Δυτικό Μακεδόνα. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο νικητή, είναι η Δυτική Μακεδονία. Έχουμε επίσης τους πρωταγωνιστές που είναι οι εκθέτες και οι επισκέπτες, και έχουμε και κερδισμένους που είναι τα επιμελητήρια της περιοχής και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που μαζί με τους χορηγούς κάναν ένα πλέγμα συνεργασίας και διαμόρφωσαν αυτό το δημιουργικό τετραήμερο. Η εικόνα και η αίσθηση που έχουμε τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους εκθέτες είναι ότι η έκθεση ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάνω σε αυτή την έκθεση επανεκκίνησης, πάνω σε αυτή τη βάση, να χτίσουμε και να διαμορφώσουμε τις επόμενες κινήσεις μας αναφορικά με την εξωστρέφεια της περιοχής μας.
0: Μάλιστα, υπήρχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που μπορούμε να σταθούμε. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα δούμε όλα. Υπήρξαν ημερίδες, υπήρξαν δράσεις, υπήρξαν συγκεκριμένες εκδηλώσεις που απευθυνόταν σε συγκεκριμένο κοινό. Όλα αυτά αγκαλιάστηκαν, πρέπει να πω, από ό,τι έχω δει. Να ρωτήσω αν έχουν γίνει κάποιες επιχειρηματικές, εμπορικές πράξεις όλο αυτό το καιρό, ή δεν είχε τέτοιο σκοπό η συγκεκριμένη έκθεση?
1: Θα σας πω, και εκεί υπάρχει εικόνα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στη λιανική πώληση, υπήρχαν περίπτερα τα οποία, να το πω έτσι, μείνανε χωρίς προϊόντα στο τέλος.
0: Μάλιστα,
1: κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στη χονδρική πώληση, να πούμε ότι κλείστηκαν κάποιες δουλειές και κάποιες συμφωνίες. Και επίσης υπήρξε και η αναγκαία κινητικότητα, δηλαδή η γνωστοποίηση και η επαφή μεταξύ των επιχειρηματιών, είτε της έκθεσης είτε αυτών που επισκέφτηκαν την έκθεση, διότι την έκθεση δεν την επισκέφτηκαν μόνο πολίτες ή καταναλωτές, την επισκέφτηκαν και επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν υπήρξε μια διαρκής κινητικότητα, η οποία θεωρώ ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα πεδία, και τη λιανική και τη χονδρική πώληση, ακόμα και την γνωστοποίηση ή την απαρχή κάποιας συμφωνίας. Τυχαίνει να γνωρίζω κάποιες, δεν είναι θέμα να τις δημοσιοποιήσουμε, αλλά ακόμα και οι επισκέπτες, οι οποίοι ήταν και από άλλα μέρη της περιοχής, δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι και έκριναν ότι ήταν μια άριστα οργανωμένη περιφερειακή έκθεση, να το πούμε έτσι. Αυτό μας γεμίζει και ευθύνη, μας δίνει και θάρρος όμως, έτσι, ναι, γιατί πραγματικά όλο αυτό ήταν μια αποτύπωμα μιας συλλογικής δουλειάς και ανθρώπων που με μεράκι και αυταπάρνηση και πολύ ανθρωπόρα παρατήσαν τις δουλειές τους η Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης για κάποιο διάστημα και ήταν ενηθυμερών εκεί. Και όχι μόνο αυτό, δώσαν και τη δική τους πινελιά, διότι για να γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα των παραλλήλων δράσεων, των συναυλιών, της γευσηγνωσίας, το εκθεσιακό κομμάτι, η επιτυχημένη και αγαπημένη δράση της τροχιάς με την κλήρωση των ποδηλάτων, όλο αυτό το πλέγμα διαμόρφωσε, θα λέγαμε, και την ψυχή της έκθεσης, και γι' αυτό βγήκε και αυτό το αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι υπήρχε ανάγκη επιστροφής της έκθεσης, να ξεκινήσω από εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ ανήκα στους διστακτικούς, δεν έχω πρόβλημα να το πω, για το εγχείρημα της επανεκκίνησης. Ωστόσο, η ίδια η επιχειρηματική κοινότητα έδωσε παρόν. Ήταν μια έκθεση με πολλά επιχειρηματικά περίπτερα και με λίγα περίπτερα φορέων. Αν κάποιος την υπερπάτησε και την είδε, μπορεί να το αποτυπώσει αυτό και ως εικόνα.
0: Ναι.
1: Γεγονός που δείχνει ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιοχής έδωσε δυναμικό παρόν. Να, και αυτό για μας είναι το σημαντικότερο μήνυμα που παίρνουμε ως επιμελητήριο, έτσι, γιατί τα μηνύματα είναι πολλαπλά, γιατί μια τέτοιου είδους δράση αφορά το σύνολο της κοινωνίας και το σύνολο της περιοχής.
0: Αν κρίνω από αυτά που λέτε, κύριε Μητλιάγκα, συνεχίζεται και τις επόμενες χρονιές, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν σκέψεις για το πώς πρέπει να συνεχίσει κάτι. Σίγουρα η επανεκκίνηση λειτουργήσε και ως βαλβίδα εκτόνωσης, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποιος για να συνεχίσει πρέπει να σταθμίσει και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από την επανεκκίνηση, αλλά και την ίδια την δραστηριότητα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, κάνοντας προσεκτικές κινήσεις για τη συνέχεια. Άρα λοιπόν η σκέψη μας είναι το αν η γενική έκθεση, γιατί αυτή ήταν μια γενική έκθεση επανεκκίνησης, πρέπει να γίνεται ετησίως ή ανά δύο χρόνια, και αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουμε κάτι ισχυρό θεματικό, το οποίο θα κάνει μια κυκλικότητα για κάποιους κλάδους της οικονομίας. Εδώ είμαστε, θα καθίσουμε να το συζητήσουμε νυφάλια το επόμενο διάστημα για να ληφθούν οι αποφάσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δύναμη και η αξία μιας επανεκκίνησης είναι η συνέχειά της. Δεν είναι το ίδιο το γεγονός, είναι το τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, κύριε Μητλιάγκα, η έκθεση, η επανεκκίνηση αυτή, να το πω έτσι, θύμιζε καθόλου παλιές εποχές? Ήταν στο ίδιο επίπεδο, ήταν καλύτερη η έκθεση αυτή? Έχετε να μας πείτε κάτι σε αυτό?
1: Δεν τίθεται θέμα συγκρισιμότητας. Κάθε εποχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και τους δικούς της πρωταγωνιστές. Εγώ θα κρατήσω αυτό που μας είπε ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αποστολίδης, χτες λίγο πριν το κλείσιμο της έκθεσης, που πέρασε κάνοντας μια βόλτα από τα περίτερα. Μπήκε στο σπιτάκι, στο πέτρινο σπιτάκι όπου καθόμασταν τα μέλη της διοίκησης, και είπε: «Παιδιά, θερμά συγχαρητήρια. Έχετε υπερβεί κάθε προσδοκία». Νομίζω αυτό για μας αποτελεί πράξη επιβεβαίωσης, πράξη ευθύνης και εμπιστοσύνης, και χαιρόμαστε που ένας άνθρωπος συνέδεσε τη ζωή του με το εκθεσιακό κέντρο, την εκθεσιακή παρουσία αν θέλετε και την επιμελητηριακή δραστηριότητα, να δίνει αυτήν την κρίση, θα έλεγα, αυτή τη συμβουλή και αυτήν την ενθάρρυνση για τη συνέχεια.
0: Και φαντάζομαι ότι έβαλε και αυτός στην φετινή έκθεση το λιθαράκι του, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, ναι. και όλοι, έτσι, γιατί να το πούμε, η έκθεση ξεκίνησε το 84 επί προεδρίας του Σταύρου του Καπλάνουγλου. Υπάρχει μια ιστορία σε όλο αυτό το κομμάτι, και ένας τόπος είναι οι άνθρωποι του, η ιστορία του και φυσικά και η μετεξέλιξή του. Οπότε όλοι είναι κρίκοι μιας αλυσίδας, όπως και σε μια έκθεση χρειάζεται η Οργανωτική Επιτροπή, οι εκθέτες, οι επισκέπτες, οι καταλήτες για να πάει κάτι καλύτερα, όπως η χορηγή μας, η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η ΠΕΔ, η Περιφέρεια, άπειρος κόσμος ο οποίος συνέδραμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά εγώ θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα, ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο, πέρα από το επιχειρηματικό και κοινωνικό μήνυμα της επανεκκίνησης της έκθεσης, είναι το μήνυμα του ισχύς εν διενώσει. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κοινό σκοπό και εργαζόμαστε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, θα θέλω να αναφερθώ σε δύο ημερίδες. Είχαμε μια ημερίδα από την παραγωγή στην αγορά, είχαμε για την γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι δύο θέματα τα οποία νομίζω αξίζει να σταθούμε κλείνοντας. Τι έχει μείνει από αυτές τις ημερίδες, κύριε Μητλιάγκα?
1: Κοιτάξτε, οι ημερίδες ήταν όλες, να το πω έτσι, προσεγμένες και σε επίπεδο ομιλητών και σε επίπεδο περιεχομένου. Αυτές που αναφέρεται, η μία που αφορά τους μικρούς παραγωγούς και τη δραστηριότητά τους, την προώθηση των προϊόντων τους, συνδέθηκε και με την γευσηγνωσία, η οποία αποτύπωνε τη διαδρομή από το χωράφι στο πιάτο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια όμορφη και πολύ καλά ντυμένη εκδήλωση που έδειχνε πόσο πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να φτάσει και να γίνει γαστρονομία και εξαγώγημο προϊόν για την περιοχή μας, τουριστικό προϊόν να το πω έτσι, καθώς η γαστρονομία είναι κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας. Και φυσικά η ενεργοποίηση η οποία έγινε πρόσφατα του δικτύου γυναικείας επιχειρηματικότητας στο επιμελητήριο διαμόρφωσε μια πολύ ισχυρή πράξη συμμετοχή των γυναικών σε, και στην έκθεση και στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την δυνατότητα να δικτυώνονται, να συνεργάζονται και να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό αποτυπώθηκε από την πολύ σημαντική εκδήλωση. Υπήρχε και εκπρόσωπος ακόμα και της Pfizer, ήρθε και ήταν ομιλητής, η ομιλήτρια, έτσι, στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ακόμα και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρξε όντως μια κινητικότητα και τοπικά και διαπεριφερειακά, και πραγματικά θεωρώ ότι έδωσαν αυτές οι ημερίδες, αλλά και το σύνολο των ημερίδων, έναν διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική πινελιά στην έκθεσή μας.
0: Κύριε Μητλιάγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά και για άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

Έτσι έχει επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Είμαστε κοντά σας από νωρίς το πρωί, από τις 8 και 5 περίπου. Πάμε τώρα σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα μέχρι τις 11 για ό,τι νεότερο προκύψει και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιά σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μια νέα μέρα, μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και σήμερα προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε εδώ μαζί σας και από τώρα μέχρι και τις 11, εδώ στις πρωινές διαδρομές. Σε συνακρόαση σήμερα και με τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΕ στην Φλόρινα, από την Κοζάνη και με τον σταθμό της ΕΡΤΕ στην Φλόρινα, στους 100,2 στα FM από την Κοζάνη, στους 96 και 6 στα FM από την Φλόρινα και διαδικτυακά στο ertec.gr / radio / Κοζάνη σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια, με ό,τι νεότερο, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια, θέματα, εξελίξεις, νεότερα, επικαιρότητα και όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, πάκρου εις άκρου, ολόκληρη την περιφέρεια. Μαζί σας λοιπόν για 2 περίπου ώρες την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, με τη συνακρόση όπως είπαμε και του σταθμού της ΕΡΤΕ στην Φλόρινα, πάντα σε περιφερειακή διάσταση όπως καθημερινά, γεγονότα, εξελίξεις και νεότερα, αλλά και θέματα που έρχονται από την περασμένη εβδομάδα με τη νέα εβδομάδα μαζί που έχει προστεθεί σε αυτές τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ μαζί σας και έχουμε πολλά να πούμε, να δούμε, να σταθούμε, να σχολιάσουμε, να καυτηριάσουμε, αλλά και να θέσουμε υπόψη σας και να πάρουμε και από εσάς πληροφορίες, ερωτήματα, προβλήματα, ζητήματα, τις έγνοιες σας, τις ανησυχίες σας και την καθημερινότητά σας. Θέλουμε να έχουμε αυτή την αφίδρομη επικοινωνία με όλους εσάς, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπου και αν μας ακούτε, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με τις συχνότητές μας, αλλά και εντός εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός της χώρας και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ. Πολύ απλά κατεβάζω στην εφαρμογή σας στο κινητό σας τηλέφωνο ΕΡΤΕΚΟ. Κατεβάζετε απλά την εφαρμογή, μπαίνετε εκεί που λέει ΕΡΤ Περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη, Φλόρινα και βέβαια μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά παντού. Και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, ξεκινώντας αυτήν τη νέα εβδομάδα με πολλά θέματα από την ευρύτερη ειδησιογραφία. Έρχονται νέα στοιχεία για τις προειδοποιήσεις πριν από την 7η Οκτωβρίου, με τον επικεφαλή των Αιγυπτιακών υπηρεσιών να έχει καλέσει τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρόεδρο, ενώ το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, λέει ο Αραχτσί από την πλευρά του Ιράν. Ζεστό κρύο λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες και όποια εμπλοκή και άλλων, Ισραήλ και άλλες χώρες που έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την εξέλιξη. Μέση Ανατολή, αλλά και βεβαίως εκεί Ουκρανία, Ρωσία, με το μέτωπο να παραμένει, ενώ έχουμε και σε εξέλιξη έρευνες στη Βρετανία της αντιτρομοκρατικής, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν στην βάση του Φέρφορτ, με την εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από αεροπορική βάση. Σημαντική θεωρείται η υπόθεση αυτή και διεθνώς εξετάζεται εξονυχιστικά. Κατά τα άλλα, χαμός εδώ στην χώρα μας με την μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο επί της Γερμανίας μέσα στη Γερμανία. Χαμός στα αποδυτήρια της Γανανόλευκης, κέρδισε με 1-0 μέσα στη Γερμανία η εθνική ομάδα, έγραψε ιστορία επικρατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της επί της Γερμανίας με 0-1. Η Γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε λοιπόν ένα σπουδαίο θρίαμβο στο 74ο λεπτό. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σε μια φάση σημείωσε τον γκολ μετά από κόντρες βεβαίως εκεί που σημειώθηκαν στην μεγάλη περιοχή των Γερμανών. Ο τερματοφύλακας μας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, ωστόσο παρότι γενικώς η Γερμανία είχε την κατοχή, είχαμε και ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Χαρακτηριστική πολύ μεγάλη ευκαιρία του Φώτη Ιωαννίδη, φίλες και φίλοι. 6.000 φίλαθλοι, Έλληνες φίλαθλοι, βρέθηκαν στις εξέδρες στη Γερμανία, δημιούργησαν ατμόσφαιρα που θύμιζε εποχές Euro 2004 και αυτή η νίκη έχει καταγραφεί. Χαρακτηριστικά μάλιστα και ο Κλόπ από την πλευρά του αναγνώρισε την ήττα της γερμανικής ομάδας. Είχε πει μάλιστα ότι η ελληνική ομάδα διαθέτει την καλύτερη φουρνιά των τελευταίων ετών. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, γιατί παίχτες της εθνικής μας ομάδας πρωταγωνιστούν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχουν ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή. Πολλοί παίχτες, φίλες και φίλοι, και αυτό νομίζω ότι διεθνώς έχει γίνει αντιληπτό. Τώρα, από τα πανηγύρια της εθνικής μας ομάδας βεβαίως, σε λίγο θα περάσουμε στα θέματα τα δικά μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Κάναμε έτσι μια πρώτη σταχυολόγηση γεγονότων και εξελίξεων και έχουμε πολλά που έρχονται και από την περασμένη εβδομάδα. Χαρακτηριστικά μια αποκλειστική συνέντευξη είχαμε με την γνωστή δικηγόρο, καταγόμενη από την Πτολεμαίδα δικηγορή στη Θεσσαλονίκη, είναι η Αριάδνη Νούκα. Έχει κερδίσει υποθέσεις που αφορούν φανς, πληστηριασμούς, πολύ μεγάλες υποθέσεις στην χώρα. Θεωρείται μία από τις γνωστότερες δικηγόρους με ιδιαίτερες επιτυχίες. Έχει αναλάβει και την υπόθεση των Βαλτονέρων Αμιντέου της Περιφερειακής Ενότητας στην Φλόρινα και η συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ίσως θα μπορέσουμε ένα απόσπασμα
αποτέλεσμα από αυτή τη συνέντευξη να την παρουσιάσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν πολύ ιδιαίτερη, σημαντική. Αναφέρθηκε στην καταδίκη του Προέδρου, ως Προέδρου βεβαίως, με τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για το θέμα των Βαλτονέρων. Από το 2017 ανακηρύχθηκε και μπήκε στην κόκκινη ζώνη η περιοχή των Βαλτονέρων. Δεν έγινε τίποτε και κυριολεκτικά πέφτουν μαντρότυχοι, έχουμε ρηγματώσει σε κτίρια. Ευτυχώς δεν θερνήσαμε θύματα ακόμη. Είχαμε περιπτώσεις που θα μπορούσε κατά τύχη, φίλες και φίλοι, κυριολεκτικά δεν είχαμε θύματα. Ευνόησε τύχη και δεν είχαμε θύματα στην περιοχή, και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ούτε βεβαίως οι αποζημιώσεις που έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί στους κατοίκους. Στην ουσία, μια κόκκινη ζώνη που είχε ανακηρυχτεί ως κόκκινη ζώνη στην περιοχή του Βαλτονέρου, πλέον έχει απλωθεί σε όλο το χωριό αυτή η κόκκινη ζώνη. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το μπαλάκι από τον έναν στον άλλον, από τη ΔΕΗ στο κράτος, στην πολιτεία, από την πολιτεία στη ΔΕΗ, και το αποτέλεσμα το ίδιο, 9 χρόνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Και βέβαιως και τα δικαστήρια αργούν. Μετά από 9 χρόνια πρωτοδίκως κερδίθηκε η υπόθεση των Βαλτονέρων. Μια τέτοια χαρακτηριστική, σημαντική συνέντευξη είχαμε, φίλες και φίλοι, και πολύ ενδιαφέρουσα την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε πολλά ακόμη όμως από την ειδησιογραφία μας. Θα σταθούμε σε αυτά σε λίγο. Θα σταθούμε και στην επισκόπηση της μοναδικής τοπικής καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται κάθε Δευτέρα, η εφημερίδα Θάρρος. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα. Θα πάμε και αλλού, στην Κοζάνη, την Τολεμαΐδα, την Καστοριά, την Φλόρινα, τα Γρεβενά. Στα Γρεβενά, μάλιστα, που έχουμε πρόβλημα με τα ξύλα στην Κρανιά Γρεβενών. Θα ακούσετε ένα ενδιαφέρον επίσης ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής μας, ρεπορτάζ του συναδέρφου Μάκη Νασιάδη. Αυτά και άλλα μαζί σας σε λίγο. Επισκόπηση του τοπικού τύπου και βεβαίως τα σημαντικότερα θέματα εδώ στη Δυτική Μακεδονία κατά τη νέα εβδομάδα που ξεκίνησε.

3 λεπτά μετά τις 9, αγαπητοί ακροατές, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πρωινές διαδρομές παντού, η επικοινωνία είναι καθημερινή, είναι αμφίδρομη και περιμένουμε και από εσάς ερωτήματα, θέματα, εξελίξεις, ζητήματα, πληροφορίες και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Ακόμη και αν θελήσετε απευθείας να μιλήσετε, να ζητήσετε τηλεφωνική γραμμή επώνυμα ή και ανώνυμα να μιλήσετε ή να θέσετε σε εμάς στο γραφείο σύνταξης το ερώτημά σας, το θέμα σας, την πληροφορία, το σχόλιο σας, τη συμφωνία και τη διαφωνία σας, τα κακώς κείμενα και ό,τι και αν έχετε υπόψη να το θέσετε, να το δημοσιοποιήσουμε αμέσως. Και το κάνουμε αυτό καθημερινά και χαιρόμαστε γι' αυτό πραγματικά πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχει καθιερωθεί ανοιχτή γραμμή, η δική σας γραμμή επικοινωνία. Τηλέφωνα λοιπόν επικοινωνίας όπου και αν βρίσκεστε 2-4-61-0-22-9-18. Το επαναλαμβάνω 2-4-61-0-22-9-18 όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης 2-4-61-0-41-2-11 2-4-61-0-41-2-11 εδώ στην ΕΡΤΕ, στην Κοζάνη, από κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS, Messenger στα προσωπικά μας με όποιο τρόπο επικοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα όμως να ρίξουμε έτσι μια ματιά σε κάποια από τα θέματα μας και σε αυτή την νέα εβδομάδα που ξεκίνησε. Η συνάντηση του βουλευτή Κοζάνης του κύριου Στάθη Κωνσταντινίδη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Δένδια με περιεχόμενο που αφορούσε στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και παραγωγής αμυντικών μέσων και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Δυτική Μακεδονία. Αυτό με έναν τρόπο έρχεται, φίλες και φίλοι, με έναν τρόπο το έθεσε και ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης και μάλιστα με απανωτές συνεντεύξεις και δηλώσεις του ο πρώην Περιφερειάρχης. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε Καστοριά και Φλόρνα. Θα πραγματοποιηθούν οι δύο τελευταίες ενημερωτικές εκδηλώσεις και μάλιστα χαρακτηριστικά στην Καστοριά εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Ενιδρίο και στη Φλόρινα την Τετάρτη 30 του μήνα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Φλόρινα. Εν τω μεταξύ, στις 20 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών ενάντια στην κατεδάφιση και την καταστροφή των λιγνητικών υποδομών του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει και μια συλλογή υπογραφών. Είχαμε μιλήσει μάλιστα και με τον κύριο Στέφανο Πράσο και το Σύνδεσμο Ενέργειας ως όπου η συλλογή αυτή υπογραφών συνεχίζεται ενάντια στην κατεδάφιση των λιγνητικών υποδομών. Την προσφυγή λόγω του κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας την υπογράφουν μόνο 50 πολίτες και στις 20 Οκτωβρίου, όπως είπαμε και πριν, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών ενάντια στην κατεδάφιση και την καταστροφή των λιγνητικών υποδομών του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, έχουμε και νέο κύκλο κινητοποιήσεων από το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων. Μάλιστα, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, αποφασίστηκε να υπάρξει και τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5. Επίσης, έχουμε και ημερίδα από την παραγωγή στην αγορά που έχει να κάνει με τα θέματα εδώ της περιοχής και την αγροδιατροφή και στο πλαίσιο της 34ης έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την κατάρτιση και πιστοποίηση τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ενδιαφέρον θέμα και αυτό. Αρκετές προκηρύξεις έχουμε και κυρίως δημοπρατήσεις κάποιων οδικών έργων που είναι απαραίτητα να γίνουν. Άλλωστε, δεν έχουμε πολλούς μήνες ακόμα, είμαστε στο φθινόπωρο, γιατί κατά το χειμώνα όλα αυτά τα όποια έργα που αντιμετωπίζουν οδικά προβλήματα σε δρόμους της περιοχής μας δεν μπορούν να γίνουν μέσα στην περίοδο του χειμώνα. Καταλαβαίνει κανένας ότι κάποιοι λίγες εβδομάδες μένουν ακόμη, ενώ έχουμε και την ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στην Κοζάνη σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου

κυρίου, συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Έχουμε και αρκετά από το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, με εξιχνίαση απάτης που είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο στην Καστοριά, σύλληψη 50χρονου που εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης στην Κοζάνη, αλλά και οι εμποροπανήγυρες εδώ στη Δυτική Μακεδονία που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι, η εμποροπανήγυρη του Άργους του Οριστικού θα διαρκέσει έως και αύριο Τρίτη 29 του μήνα και η εμποροπανήγυρη Σερβίων θα λειτουργεί για τελευταία μέρα σήμερα στην περιοχή γήπεδο Πλατάνια στα Σέρβια. Η εμποροπανήγυρη του Νιάμερου στη Κοζάνη θα λειτουργήσει από το Σάββατο 3 του μήνα 3 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και η εμποροπανήγυρη του Αμιντέου θα πραγματοποιηθεί από την 5η 8 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στα Γρεβενά τώρα η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου έως την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μουσικό για να δώσουμε συνέχεια με την επισκόπηση του τοπικού τύπου και θέματα, ρεπορτάζ και συναντεύσεις.

Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα τι γράφει σήμερα το Θάρρος, η καθημερινή εφημερίδα της Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα Δευτέρα, με κεντρικά πανελλαδικά θέματα αλλά και τοπικά περιφερειακά θέματα. Στην πρέσα της ακρίβειας στα νοικοκυριά γράφει σήμερα το Θάρρος, φίλες και φίλοι, και μάλιστα σημειώνει πόσο επιβαρύνθηκε το πορτοφόλι αναπεριφέρεια. Για να ρίξουμε και μια ματιά στο εσωτερικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το θέμα αυτό προφανώς είναι πανελλαδικό, μιας που αναφέρεται στην ακρίβεια και στα νοικοκυριά σε ολόκληρη την χώρα, αλλά έχει και μια μέτρηση για το πόσο επιβαρύθηκε το πορτοφόλι των καταναλωτών, όλων εμάς δηλαδή, όλων ημών, αναπεριφέρεια. Εδώ χαρακτηριστικά είναι στοιχεία που έρχονται από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών του 2025 της Ελστάτ. Τώρα, προσέξτε λίγο, μιλάμε, οι βασικές ανάγκες υπολογίζονται μιας οικογένειας, προσέξτε, σε 1.800 ευρώ. Και εδώ το ερώτημα είναι, πόσοι παίρνουν 1.800 ευρώ το μήνα, φίλες και φίλοι, μισθό? Δεν μιλάμε για τους χιλιάδες άνεργους και όλους αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό για να λέμε ότι μειώσαμε και την ανεργία και έχουν φύγει δεξιά και αριστερά, έχουμε γεμίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, και Σκανδιναβία και Κύπρο, παντού. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, οι βασικές ανάγκες φτάνουν στα 1.800 ευρώ και εδώ μιλάμε για μισθούς καθυλωμένους κυριολεκτικά, με ελάχιστες αυξήσεις και όχι ούτε 13ο μισθό ούτε 13η σύνταξη. Χαρακτηριστικό αυτό, και επίσης εντοπίζεται εδώ τι γίνεται με τις περιοχές. Οι υπιότερες αυξήσεις, λέει, καταγράφονται στην Κρήτη μόλις 1,8%, στη Δυτική Μακεδονία έχουμε το 2% αυξήσεων και στη Δυτική Ελλάδα 2,1%. Προφανώς η Αττική και τα νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής δαπανούν κατά μέσο όρο ποσό που αντιστοιχεί στο 114% της μέσης μηνιαίας δαπάνης, και όλο αυτό έχει να κάνει και με τα πολύ ακριβά νίκια, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι βασικό θέμα σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος, πανελλαδικής μορφής. Πάμε στα άλλα θέματα, περιφερειακά θέματα από την εφημερίδα Θάρρος. Από τη Δυτική Μακεδονία στις διεθνείς αγορές, η μερίδα της Enterprise Greece στην 34η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Θόδωρος Θεοδουλίδης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε ρόλο πρωταγωνιστή στη σύνδεση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με την παραγωγή τεχνολογίας και την προηγμένη έρευνα. Αρχαιότητες στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης. Επίσης, άλλο ένα θέμα σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Η γεωφυσική έρευνα στην κοινότητα του Αλιάκ Μοναβοίου. Ενδιαφέρον θέμα και αυτό. Τιμητική εκδήλωση για τους χορηγούς του ευρωπαϊκού έργου ProLink. Και ακόμη, οι γλώσσες ενώνουν, άρθρο της κυρίας Ματίνας Τσικριτζή Μόμτσιου. Η αγροδιατροφή στο επίκεντρο της έκθεσης των κύλων, από την παραγωγή στην αγορά. Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και μάλιστα με την παρουσία αρκετών, και επίσης ειδικές εισηγήσεις που έγιναν. Το σήμα κανόν και οι δυνατότητες για τους μικρούς παραγωγούς παρουσιάστηκαν επίσης στην έκθεση των κύλων, και ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Τζέκη, πάντα στην εφημερίδα Θάρρος, με τον τίτλο «Ιενές με προβιές αμνών». Φίλες και φίλοι, όλο αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία εκφυλιστικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν και με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και σε ένα από τα ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Ενώ να πούμε, να το πούμε και πάλι, το είπαμε και την Παρασκευή, ότι ξεκινούν και ξεκίνησαν ήδη και τα αθλητικά μας εδώ, η οργανωμένη αθλητική ενημέρωση κανονικά κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα στο πλαίσιο της εκπομπής μας, αθλητική ενημέρωση εμπεριστατωμένη και αναλυτική με ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς αγωνιστικούς χώρους σε όλα τα αθλήματα, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή 5 ομάδων μας από τη Δυτική Μακεδονία και η τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ ο Σονούπο ξεκινούν και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ξεκινούν και οι αγώνες και αθλητικές συναντήσεις της Ενώσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων όλων των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς. Αθλητική ενημέρωση λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 10.30 και μετά τα δελτία ειδήσεων, φυσικά εδώ πάντα από την συχνότητά μας στην ΕΡΤΕ και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πάμε όμως σε ένα ενδιαφέρον θέμα που έρχεται από την περιοχή των Γρεβενών και αφορά πρόβλημα με ξύλα στην Κρανιά Γρεβενών. Και τα ξύλα είναι απαραίτητα και ξέρουμε τι συμβαίνει με όλα αυτά. Ο Σονούπο έχουμε και θερμοκρασίες που ολοένα και θα πέφτουν, άλλωστε βρισκόμαστε στο φθινόπωρο, σε λίγο μπαίνουμε και στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, δηλαδή τον Οκτώβριο, και ειδικά σε κάποιες περιοχές οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές και έχουμε και την αίσθηση κρύου. Πρόβλημα λοιπόν με ξύλα στην Κρανιά Γρεβενών, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέλφου Μάκη Νασιάδη θα ακούσουμε τώρα και θα ακούσουμε χαρακτηριστικά. Τι λένε κάτοικοι της Κρανιάς Γρεβενών για τα ξύλα και τι υποστηρίζει, μιλώντας στον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη, ο κύριος Τάκης Χρυσής, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κρανιάς Γρεβενών.
1: Ξύλα δεν έχουμε, ξύλα δεν μας δίνουν. Ορεινός όγκος η Κρανιά, που είναι το κεφαλοχώρι των Γρεβενών ήταν. Έχουμε εδώ γέρους ανθρώπους, δηλαδή θα τους βρούμε παγωμένους. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να έχουμε ξύλα και να μην μας δίνουν πού βρισκόμαστε.
2: Μας τα πήραν τα ξύλα, τα πούλησε του δασαρχείου, πήρε τα λεφτά, ότι δρόμος κάνει για να πάνε τα αυτοκίνητα. Παίρνει μια φωτιά, ότι δρόμος έχει να πάει το αυτοκίνητο να σβήσει τη φωτιά. Θα καούμε μέσα σαν τα πουντίκια.
3: Κάνει κρύο εδώ πάνω.
2: Πολύ κρύο. Εγώ είμαι και κρυολιάρα.
4: Όχι.
2: Φωνάζουμε. Όλος ο κόσμος φωνάζει για τα ξύλα.
5: Δεν έχουμε. Θα προσπαθήσουμε. Θα αγοράσουμε. Θα κόψουμε ηλαθρέα. Και άμα μας πιάσουν, στο κατή.
3: Δύσκολα.
5: Δύσκολα είναι. Εγώ για μένα. Εγώ εντάξει, έχω τα παιδιά, έχω μάντρα, με φέρουν ξύλα για μένα ατομικά και μελά. Δεν είναι για μένα μόνο ατομικά. Είναι και για το μαγαζί. Αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Δεν έχουν λεφτά ο κόσμος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λεφτά. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τα ξύλα. Και με το νερό που πληρώνουμε, λέμε πάλι τα ίδια, και το νερό που το πληρώνουμε χρυσάφι. Και μας κάνουν το κήρυγμα από κάτω για να μην αφήσουμε βρύσεις ανοιχτές το χειμώνα. Μάμα δεν αφήσω βρύση ανοιχτή το χειμώνα, θα σπάσουν όλα. Μετά είναι διπλάσιο κόπος μετά για να τις φτιάξουμε.
6: Δεν έχουμε ξύλα, καταλαβαίνετε. Ήρθε χειμώνας, είμαι 87 χρονών. Πού θα βρω ξύλα εγώ τώρα? Θα σηκωθώ να φύγω από την Κρανιά. Πρέπει να βρω ξύλα, 3 τόνους τουλάχιστον. Μέχρι τώρα το φθινόπωρο να κάψω. Και μέχρι το Μάη.
7: Και ο καιρός πέρασε, πότε θα τα
6: κοπούρε. Πού, δεν υπάρχει. Ο καιρός πάει, ήρθε χειμώνας.
8: Εδώ και 3 χρόνια που ανέλαβα, έχουμε κάτι ζώα εδώ πέρα που μπαίνω τη νύχτα, είναι μέσα στο χωριό.
3: Μάλιστα. Πέρα από αυτό, λίγο ήθελα για τα ξύλα λίγο. Θα λέω. Για τα ξύλα,
8: για τα ξύλα έχω κάνει ενέργειες και στο δασαριό, έχω πάει 10 φορές μέχρι τώρα και μου λένε δεν υπάρχει διαχειριστική. Έκανα έγγραφο τώρα, επειδή σμόλυκαμε προφορικά, τώρα έκανα έγγραφο να κάνουν πίνακες. Μπορούν να κάνουν πίνακες, αν τηλέσουν, γιατί στους συντηρησμούς κάνουν πίνακες. Το ίδιο ζήτησα και από το Δήμο. Να κάνουν πίνακες. Έχει το μισό το χωριό, είναι δημόσιο, αλλά έχει και ένα μικρό δάσο, είναι ιδιωτικό. Εφόσον δεν μπορούν να μας δώσουν από εκεί, τους είπαν να μας δώσουν από το Πριόνια και το χωριό που δώσαμε νερό. Απλόχερα δώσαμε νερό. Και να μας δώσουν από εκεί, επειδή εδώ πέρα δεν έχω, να μας δώσουν από εκεί να τα πληρώσουμε όπως τα παίρνει ο εργολάβος.
3: Και τα ακριβοπληρώνεται πλέον τα ξυλά.
8: 150 ευρώ τον τόνο, το κυβικό. Και 120 όταν είναι μεγάλα, δεν είναι άκοπα. Αυτό. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό. Ο αγωγός είναι σπασμένος εδώ και 3 χρόνια και δεν έρχεται η ΔΕΑΡ να τον επισκευάσει. Το νερό πηγαίνει στο ποτάμι και μας έχουν 3 κατηγορίες νερό. 50 ευρώ το κυβικό, 60 ευρώ το κυβικό και ένα 20. Ανάλογα με τα κυβικά που ξοδεύεις. Και εδώ είναι 80 κάτοικοι εδώ πέρα. Τιμωρεί τους 80 κατοίκους.

0: Ενδιαφέρον και τα όσα ακούσαμε για τα ξύλα. Βεβαίως η κατάσταση με τα ξύλα δεν ισχύει μόνο στην Γρανιά Γρεβενών, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική, ορθολογική, ουσιαστική και δίκαιη λύση σε όλη αυτή την ιστορία με τα καυσόξυλα. Χρόνια το ακούμε. Αν δεν μπορεί να λύσουν και αυτό το θέμα, αν δεν μπορεί να λυθεί και αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, με τη συνέργεια δεν ξέρω ποιων υπευθύνων και σε ποιο επίπεδο, τότε γιατί μιλάμε. Είναι κάτι που άμα βάλεις μπροστά το δίκαιο, τη δικαιοσύνη δηλαδή, την στοιχειώδη λογική και την ορθότητα, θα βρεθούν λύσεις οι οποίες πραγματικά δεν θα μπορεί κάποιος να πει ότι δεν τους ικανοποιούν ή δεν είναι σωστές αυτές οι προσεγγίσεις και οι λύσεις. Όλα τα άλλα, να είχαμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, δεν αποδίδουν πουθενά, δεν φέρουν, δημιουργούν ξανά τα ίδια προβλήματα, να κυκλώνουμε τα θέματα. Πάμε τώρα για να αφήσουμε αυτό το θέμα με τα ξύλα, που έτσι κι αλλιώς θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Τώρα από την Γρανιά Γρεβενών ήρθε το ρεπορτάζ, θα το έχουμε και στην πορεία και σε πολλές άλλες περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, για να πάμε στα Βαλτόνερα. Εκεί είχαμε μια ενδιαφέρουσα, δεν δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα θα λέγα στο θέμα αυτό, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μετά από 7 χρόνια, φίλες και φίλοι, έχουμε πλέον απόφαση έστω πρωτόδικα της δικαιοσύνης. Για δέστε το λίγο αυτό. Αυτό αν δεν είναι κατάντια. 9 χρόνια έχει πάει υπόθεση δικαστικά και τώρα βγήκε πρωτοδίκως για να πάμε σε εφέσεις και ούτω καθεξής. Όμως, ένα είναι αυτό το χαρακτηριστικό, η αργόσυρτη δικαιοσύνη, η χρονοτριβή και όλα αυτά που στην πορεία σβήνουνε, καταλαβαίνετε και παραγραφές και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και προφανώς δεν γίνεται τυχαία που δεν έχουμε ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άλλο θέμα εδώ, η ίδια η ουσία του θέματος με τα Βαλτόνερα Αμιντέου στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια μακρά αποκλειστική συνέντευξη και το επαναλαμβάνω αυτό, μια μακρά δηλαδή επί αρκετό χρονικό διάστημα, 10, 12, 13 λεπτά συνέντευξη με την κυρία Αριάδνη Νούκα, μία από τις πλέον γνωστές δικηγόρους, με καταγωγή από την Πτολεμαΐδα αλλά δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια και πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της δικαστικά και σε φανς και σε πληστηριασμούς και. Εδώ έχουμε μια πρωτόδικη απόφαση με την οποία καταδικάζεται ως πρόεδρος, ο πρόεδρος της ΔΕΗ για περιβαλλοντική υποβάθμιση εκεί στην κόκκινη ζώνη Βαλτονέρων και για κίνδυνο, για έκθεση σε δημόσιο κίνδυνο. Το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, φίλες και φίλοι, θα την προσεγγίσουμε μιας που τέθηκε το θέμα αυτό και είμαστε και στη συνακρόαση με το σταθμό της ΕΡΤ στη Φλόρινα, θα την προσεγγίσουμε τώρα ακούγοντας ένα μόνο απόσπασμα, επαναλαμβάνω, ένα μόνο απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με την δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα, και την εξέλιξη του θέματος στα Βαλτόνερα Αμιντέου της Περιφερειακής Ενότητας στη Φλόρινα. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή μας με την κυρία Αριάδνη Νούκα.
1: Άνθρωποι όλη μέρα έχουν τον κίνδυνο να πέσουν τα σπίτια στο κεφάλι τους.
0: Μέσα.
1: Αυτό. Και τη νύχτα και τη μέρα.
0: Και πόσα χρόνια όλο αυτό.
1: Από το 2017 έχει διαταχθεί η άμεση εκένωση. Προσέξτε, στην ημερομηνία λέω 2017.
0: 9 χρόνια.
1: Σήμερα έχουμε 26. Ναι. Γίνεται κινδύνος στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, όλοι τους.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Από το 2017, λοιπόν, έχει διαταχθεί η άμεση εκένωση καταρχήν της κόκκινης ζώνης, που πλέον θεωρώ ότι η κόκκινη ζώνη έχει γίνει όλο το χωριό, και μετά η σταδιακή εκένωση των υπολείπων. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Τους έχουν αφήσει στο έλεος, Η ΔΕΗ έκλεισε ο ρηχείο, σηκώθηκε, έφυγε, χωρίς να την ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε έγγραφα. Αποδείχθηκαν στο δικαστήριο. Γι' αυτό και δεν έχουμε βέβαια καθαρογραμμένη την απόφαση, αλλά πιθανολογώ ότι αυτό θα πει και το δικαστήριο, στην αιτιολογία, στο σκεπτικό. Ότι καταρχήν το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ μέσα στο απολογητικό υπόμονο, στην παροχή της υγείας ομπέλωσης. Σύνο, χιλιάδες έγγραφα, τέλος πάντων, υπερβολή. Πάρα πολλά έγγραφα, δεκάδες έγγραφα, στα οποία αναφέρεται η εγκατάλειψη της περιοχής, ότι δεν έγινε καμία ενέργεια, ακόμη και μετά που έκλεισε το εργοστάσιο, το ρηχείο, συγγνώμη, για να αποκατασταθεί η περιοχή. Με αποτέλεσμα, εγώ θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί καταρχήν οι κάτοικοι. Και κατά δεύτερον, οι αρμόδιοι παύλα υπεύθυνοι. Διότι πριν από περίπου 6 μήνες, 7 μήνες, κάπου εκεί, 8 δεν θυμάμαι ακριβώς, Οκτώβριο, σου κοντεύει χρόνος. Είχε πέσει ένας μανδρότυχος, μήκους 19 μέτρα υψηλός, απέναντι από τη στάση που παίρνουν τα παιδιά το λεωφορείο
0: για να πάνε στο σχολείο.
1: Για να πάνε στο σχολείο. Απέναντι, εάν τα παιδάκια αυτά που περίμεναν στη στάση ήταν κάτω, δίπλα στο μαντρότυχο, παίζανε. Για οποιοδήποτε λόγο άρχισε να πει το λεωφορείο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είχαμε θύματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ξέρετε τι θα γινόταν, κύριε
0: Γιατί
1: ο ένας θα πετούσε την μπάλα στον άλλον.
0: Γιατί τόση ανευθυνότητα, κυρία Νούκα? Δηλαδή μιλάμε για τη ΔΕΗ, μιλάμε για τόσους και τόσους εκεί στη ΔΕΗ που μπορούν να κάνουν πράγματα, που έπρεπε να έχουν κάνει κάτι, που έχουν περάσει 9 χρόνια, που μιλάνε για άμεση εκένωση και δεν έχουν κάνει τίποτα 9 χρόνια μετά. Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλει να βάλει το χέρι στη τσέπη, παρόλο που εσοδεύει δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Εσοδεύει δισεκατομμύρια. Γενικώς μιλάω, όχι από το χωριό, εσόδευε όμως και από εκεί. Λοιπόν. Δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Προφανώς θέλουν να πετάξουν τον μπαλάκι στην πολιτεία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε και στα πολιτικά δικαστήρια, όπου κερδίθηκε το πρωτόδικο δικαστήριο. Ναι. Είχαν δώσει 3 εκατομμύρια πλάς αποζημιώσεις όχι όλους τους κατοίκους, αυτούς τους τελεφώνους που εκπροσώπησα πριν από πόρτα και την απόφαση, πριν από ένα χρόνο περίπου. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε στάδιο θετιακό. Λοιπόν. Και κανένα δεν κάνει τίποτα. Η πολιτεία λέει βρήκε τα με τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ λέει βρήκε τα με την πολιτεία. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά να συμβαίνουν, ναι, τη 2026.
0: Ναι, η ΔΕΗ ακόμα έχει το ΔΕΛΤΑ όμως κεφαλαίο, έτσι. Το έχει ακόμα αυτό το ΔΕΛΤΑ. Έτσι δεν είναι?
1: Έχει όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία.
0: Εννοώ το δημόσιο δηλαδή. Τι λέει η ΔΕΗ,
1: τα ρίχνει. Το κατάλαβα. Αλλά εγώ λέω τα κεφαλαία σε όλα τα γράμματα, γιατί είναι και λίγο χαϊδεμένο παιδί.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και λειτουργεί λίγο και ως κράτος εν κράτη. Και λειτουργεί και λίγο ως κράτος εν κράτη, με την έννοια ότι θεωρεί ότι είναι πέρα από τους νόμους και πέρα από τις αποφάσεις. Δεν ξέρω θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Έχουμε μια πρωτόδικη απόφαση, 6 μήνες φυλάκιση και 10 μήνες για την πρώτη και τη δεύτερη πράξη. Έτσι δεν είναι? 6 και 10 μήνες.
1: Καταδίκη έχουμε. Κρίθηκε ένοχος ο πρόεδρος της ΔΕΗ για δύο αδικήματα. Την κοινώς επικίνδυνη βλάβη και επίσης την υποβάθμιση περιβάλλοντος. Η κοινώς επικίνδυνη βλάβη, που πρόκειται για την πρόκληση κοινών κινδύνων σε πράγματα και ανθρώπους, αποδείχθηκε πλήρως στο δικαστήριο, διότι σπίτια 1000 Μαυρίδη, τα οποία και αρχικά ήταν κέντρο ΚΜΕΣ, εσείς τα ξέρετε βέβαια, είστε και από την περιοχή, αλλά έχουν γίνει και εκτεταμένα και πανελλαδικά δημοσιεύματα και είδαν ασχοληθεί και πανελλαδικοί σταθμοί. Και η ΕΡΤ είχε κάνει τότε εκπομπές. Λοιπόν, που πλέον στα σπίτια υπάρχουν τρύπες ολόκληρες. Πριν από 2 μήνες έπεσε τμήμα μιας αποθήκης. Πάλι δεν είχαμε θύματα. Πάλι ήταν τυχεροί πρώτον οι άνθρωποι που είναι εκεί και δεύτερον οι αρμόδιοι. Θα γίνει πάλι, Θεός φυλάξει, αν συμβεί κάτι τέτοιο, το πάλι πήγαινε στο ότι έτσι Θεός φυλάξει και έχουμε ένα περιστατικό. Έχουμε τον μπαλάκι των ευθυνών να πηγαίνει από τον έναν στον
0: άλλον. Ως συνήθως γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται τώρα με τους γιατρούς.
2: 29 επιβαίνονται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 10, φίλες και φίλοι, στους 13 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κοζάνη, λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη και σε άλλες περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινήσαμε και κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας πολύ πρωί, και βεβαίως αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε λοιπόν έτοιμοι για τα δελτία ειδήσεων. Σε λίγο ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 5,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία και η συνέχεια της εκπομπής εδώ πάντα στις πρωινές διαδρομές. Η συνέχεια της εκπομπής και με τα αθλητικά μας και με ό,τι άλλο νεότερο προκύψει, πάντα εδώ μαζί σας στις συχνότητές μας. 100,2 στα FM από Κοζάνη, 96 και 6 FM από τη Φλόρνα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αέριου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο Υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν, και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν η Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την Αρτ Κοζάνης θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια είχε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης. Το περιεχόμενό της αφορούσε κυρίως το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και παραγωγής αμυντικών μέσων και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Δυτική Μακεδονία σε αυτό. Ειδικότερα συζητήθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα στον τομέα της άμυνας στη νέα εποχή. Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση, ο βουλευτής Κοζάνης, το ζητούμενο είναι να περάσουμε από την Ελλάδα που αγοράζει στην Ελλάδα που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και εξάγει. Τα χρήματα που επενδύονται στην άμυνα να δώσουν όθηση στην ελληνική τεχνογνωσία, στην απασχόληση, στην καινοτομία και στην παραγωγική βάση της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση, στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος που θα συνδέει την εθνική ασφάλεια με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την παραγωγή. Ένα οικοσύστημα που θα μοχλεύσει τη δύναμη και των υφιστάμενων και νεοφυών ελληνικών εταιριών με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που εισάγουμε μέσα από τη σύναψη διακρατικών εξοπλιστικών και άλλων συνεργασιών και ιδίως μέσα από τη συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας. Στο νέο αυτό οικοσύστημα, τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης, η Δυτική Μακεδονία διαθέτει και μπορεί να εισφέρει το ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της γνώσης μιας δραστήριας και εξωστρεφούς πανεπιστημιακής κοινότητας, καινοτόμες επιχειρήσεις με νέες ιδέες, ενώ βρίσκονται εδώ σε εξέλιξη προγράμματα και επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα και την τεχνική νοημοσύνη που βάζουν την περιοχή σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο περιβάλλον. Όπως υποστήριξε ο βουλευτής Κοζάνης, σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής και ενεργειακής μετάβασης, ενώ διαθέτει φιλόξενα εδάφη για την εγκατάσταση μέρους του αμυντικού οικοσυστήματος της πατρίδας μας. Γι' αυτό και έχει θέσει στον στόχο να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα παραγωγικά δυναμική, τεχνολογικά προηγμένη, αμυντικά ισχυρή και πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις. Στην Καστοριά και στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθούν οι δύο τελευταίες ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλίων Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στην Καστοριά η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Ενιδρίο και στη Φλόρινα την ερχόμενη Τετάρτη, επίσης στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών με δυνατότητα οι ωφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Στις 20 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών ενάντια στην κατεδάφιση και καταστροφή των λιγνητικών υποδομών του Αϊσαγίου Δημητρίου. Την προσφυγή λόγω κανονισμού του Συμβουλίου του Επικρατείας την υπογράφουν μόνο 50 πολίτες, αλλά σύμφωνα με την αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, τη συνυπογράφουν και τη στηρίζουν χιλιάδες πολίτες από όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Η συλλογή υπογραφών ενάντια στην κατεδάφιση των λιγνητικών υποδομών συνεχίζεται στον σύνδεσμο Ενέργεια SOS. Όπως υποστηρίζει η αριστερή συμπόρευση, η καταστροφή ενεργειακών υποδομών στη χώρα μας, εν μέσω μάλιστα της μεγάλης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, είναι ένα τεράστιο έγκλημα. Αναφέρει πως η Πολεοδομία Κοζάνης κακώδες έδωσε την άδεια στη ΔΕΗ για την κατεδάφιση των 5 πύργων ψύξης του Αϊσαγίου Δημητρίου, καταστρέφοντας οριστικά την ικανότητα παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη. Την ίδια ώρα που οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας στερούν από την παγκόσμια κοινότητα τεράστιους ενεργειακούς πόρους με τις αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αδειάζουν και τους φόβους για ένα δύσκολο χειμώνα με λήψη σε φυσικό αέριο, αλλά και εκτείναξη τιμών όλες οι χώρες του πλανήτη, ανάμεσά τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν πηγές και εγκαταστάσεις, επιστρέφουν στον άνθρακα. Τονίζει ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αφήσει το λαό της χώρας χωρίς ρεύμα και θέρμανση τον επερχόμενο χειμώνα και να αναγκάζει τους πολίτες να πληρώνουν 5 και 10 φορές
φορές ακριβότερο το ρεύμα όταν υπάρχει εθνικό καύσιμο όπως ο λιγνίτης και ταυτόχρονα εξοπλισμός και υποδομές για να παράγουν φθηνότερο ρεύμα. Για τις λιγνητικές υποδομές που καταστρέφονται, η αριστερή συμπόρευση τονίζει ότι πρόκειται για υποδομές που έγιναν όταν η ΔΕΗ είχε κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα, που συνεπάγεται ότι έγινε με χρήματα του ελληνικού λαού. Παράλληλα όμως αποτελούν και περιουσία των εργαζόμενων, αφού οι ασφαλιστικές εισφορές τους μαζί με τις εργοδοτικές και του κράτους από το 1966 επενδύονταν στα έργα της ΔΕΗ και πλέον αποτελούσαν κοινή και αδιαιρέτη περιουσία. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων προγραμματίζει το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων. Σε συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ενέργεια, αποφάσισε να προχωρήσει σε τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη από τις 7 το πρωί ως τις 10 και συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5. Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια αναφέρει ότι το έγκλημα της απολιγνητοποίησης ολοκληρώνεται με το κλείσιμο του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5 ως λιγνητική μονάδα στις 30 Σεπτεμβρίου, που θα συμπαρασύρει και το κλείσιμο των Ορυχείων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εργαζόμενοι του έκτακτου προσωπικού να χάσουν άμεσα τη δουλειά τους. Η πράσινη μετάβαση, που έγινε με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει επενδύσεις για data center και αντιλυσιοταμιεύσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή, αλλά και μια νέα μορφή ενέργειας από την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων. Χαρακτηρίζει πρόκληση για τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής να κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες για την προστασία του περιβάλλοντος και στη θέση τους να θέλουν να κατασκευάσουν μονάδα καύσης απορριμμάτων. Τα στάδια που συνδέουν την σύγχρονη αγροτική παραγωγή με τη μεταποίηση, την τυποποίηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά παρουσιάστηκαν στην ημερίδα Αγροδιατροφή, Μικρή Μεταποίηση και Οικοτεχνίες από την Παραγωγή στην Αγορά, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 34ης Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Στην πρώτη ενότητα, ο Γεωπόνος Παύλος Ξένος αναφέρθηκε στις σύγχρονες μορφές αγροτικής παραγωγής, με έμφαση στην υδροπονία, στην καλλιέργεια, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, στη χρήση αισθητήρων και αυτοματισμών και στην ορθολογική αξιοποίηση του νερού. Ακολούθησε πρακτικό παράδειγμα σύγχρονης παραγωγής, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν τα βήματα από την αρχική ιδέα έως την παραγωγική επένδυση, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Αραμπατζής ανέπτυξε τα βασικά βήματα για την οργάνωση μιας μικρής μονάδας, από τη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος έως τη συσκευασία και τις προϋποθέσεις διάθεσής του σε καταστήματα, στην εστίαση και σε οργανωμένα δίκτυα πώλησης. Στη διαδρομή από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν εστίασαν οι τεχνολόγοι τροφίμων Ειρήνη Κοντάκη και Ιωάννης Κάκος. Οι εισηγήσεις τους κάλυψαν την ορθή παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας, τη μείωση της πατάλης τροφίμων και την αξιοποίηση των προϊόντων. Ιδιαίτερη θέση είχε η συνετή χρήση νερού, ενέργειας και άλλων πόρων, που επηρεάζει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η τελευταία θεματική ενότητα με εισηγήτρια την Ειρήνη Κοντάκη αφορούσε τη συσκευασία, την ετικέτα και την τυποποίηση. Παρουσιάστηκαν ζητήματα όπως η επισήμανση των αλλεργιογόνων, οι ημερομηνίες και οι παρτίδες, η διατροφική δήλωση και η κωδικοποίηση, καθώς και οι διαφορετικές απαιτήσεις για τη διάθεση προϊόντων στη λιανική, στη χοντρική και στην εστίαση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ερωτήσεις και η συζήτηση. Η μερίδα, σύμφωνα με το επιμελητήριο Κοζάνης, έδωσε πως πρακτικά βήματα μεσολαβούν έως το προϊόν της δυτικομακεδονικής γης να αποκτήσει προστιθέμενη αξία και να φτάσει στον καταναλωτή. Η γνώση, η ποιότητα και η συνεργασία μπορούν να στηρίξουν μικρές παραγωγικές προσπάθειες και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία. Αυτός είναι ένας ουσιαστικός δρόμος για την παραγωγική προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στη μετά λιγνίτη εποχή. 100 επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτιση και πιστοποίηση υδραυλικών και συναφών ειδικοτήτων ως τεχνίτες εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβάλλοντας
στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε οικιακές, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τα πιστοποιητικά του προγράμματος απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΠ Κοζάνης, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Βουλής, των Επιμελητηρίων και Επαγγελματικών Φορέων. Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του και η απονομή των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης με 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στις συνδέσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την ασφάλεια και τη συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης έλαβαν το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο συγκαταλέγεται στους 5 δικαιούχους της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Συμβουλευτικός Κόμβος Ενεργειακής Φτώχειας που στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης τεχνικής βοήθειας προς τους Δήμους με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με τον τεχνικό εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέγραψαν ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορετζίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαράλαμπος Καραταγλίδης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ινστιτούτου Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Δήμητρα Αλίκη Κοροβέση. Η τεχνική βοήθεια έχει διάρκεια 8 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι να τεθούν οι θεσμικές, λειτουργικές και τεχνικές βάσεις για τη δημιουργία ενός τοπικού κέντρου εξυπηρέτησης για την ενεργειακή φτώχεια, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης, καθοδήγησης και διασύνδεσης των ενεργειακά ευάλωτων οικοκυριών με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα μέτρα υποστήριξης. Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας προβλέπονται μεταξύ άλλων η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και των τοπικών αναγκών, η ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου συνεργασίας και πρακτικών εργαλείων αξιολόγησης και παραπομπής, η πιλωτική εφαρμογή του μηχανισμού, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια των αποτελεσμάτων. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται ο Δήμος Καστοριάς να αποκτήσει ένα σαφές, πρακτικό και εφαρμοσμένο μοντέλο για τον έγκαιρο εντοπισμό των ενεργειακά ευάλωτων οικοκυριών και την αποτελεσματική καθοδήγησή τους προς τις κατάλληλες υπηρεσίες, δράσεις, μέτρα και προγράμματα υποστήριξης. Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς το έργο βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ. Το έργο αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρων με τη δημιουργία νέας οδού πλάτους 6,5 μέτρων η οποία θα συνδέει τον Μελισσότοπο με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς Φλόρινας. Παράλληλα προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της χάραξης και της ασφάλειας της οδού μεταξύ άλλων με κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, τεχνικών έργων αποστράγγισης και πλευρικών τάφρων, καθώς και σύγχρονης οδικής σήμανσης και μέτρων ασφαλείας. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η δική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το 4ο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβενταρίου κτηρίου. Θα ακολουθήσει στις 8 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η λήψη απόφασης και διατύπωση απόψεων για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 9,99 ΜΒ στη θέση Αετοράχη των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων, η λήψη απόφασης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ισόπεδος κόμβος πλάτανο ρεύματος και η λήψη απόφασης για την αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων εργαζόμενων του Δήμου για τα έτη 2024 και 2025. Εξιχνίαστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς υπόθεση απάτης που τελέστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026. Συγκεκριμένα, ένας 50χρονος κατήγγειλε ότι στις 6 Φεβρουαρίου εξαπατήθηκε, καθώς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με άγνωστο άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον λογιστή και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου, τον έπεισε να του δώσει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας και να μεταφέρει σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας 19χρονης Ελληνίδας, η οποία είναι κάτοχος του λογαριασμού που είναι συνδεδεμένο με το ψηφιακό πορτοφόλι, στο οποίο και μεταφέρθηκε το χρηματικό ποσό. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Συνελήφθη στην πόλη της Κοζάνης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων 50χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή πλημελιωδικών Κοζάνης για παραβάσεις περικλοπών. Ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σήμερα μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το κινητό συνεργείο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής. Παράλληλα με την αιμοδοσία, όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δείγμα σάλιου και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια εντοπισμού συμβατού δότη για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εμποροπανηγύρι στο Άργος Οριστικό και στα Σέρβια. Η εμποροπανηγύρι Άργους Οριστικού θα διαρκέσει μέχρι και αύριο και η εμποροπανηγύρι Σερβίων λειτουργεί για. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εμποροπανηγύρι στο Άργος Οριστικό και στα Σέρβια. Η εμποροπανηγύρι Άργους Οριστικού θα διαρκέσει μέχρι και αύριο και η εμποροπανηγύρι.

0: ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη φιλοξενείται μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη στην πιτσαρία Φιλίρα στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών στη Φλόρινα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σπάνια και ιδιαίτερα εκθέματα. Η έκθεση είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας με θέματα εξελίξεις νεότερα. Να πούμε ότι έχουμε μία απάντηση από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Θα έλεγα ότι και εδώ τα επιμελητήρια έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε τέτοιες προσεγγίσεις αλλά και τέτοια αιτήματα. Το Επιμελητήριο των Ιωαννίνων λοιπόν έχει θέσει το θέμα των διοδίων και το ζήτημα των τιμών των διοδίων λόγω αυτής της ταλαιπωρίας που υφιστάμεθα όλοι κυριολεκτικά από την Εγνατία. Μίλησε λοιπόν το Επιμελητήριο των Ιωαννίνων, με αίτημά του ζητάει τη μείωση ή την προσαρμογή των διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι οδηγοί από τις εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και όπως έχετε καταλάβει ήδη από τις απαντήσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, εμείς το θέμα αυτό το αναδείξαμε πολλάκες φορές και με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πληροφορίες που τώρα επιβεβαιώνονται, ότι τελικώς το ζήτημα αυτό θα μας πάει και τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν είναι κάτι για να το προσπερνούν ούτε τα επιμελητήρια ούτε οι φορείς, θα έλεγα οι ευρύτεροι φορείς. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων λοιπόν έκανε μία παρέμβαση, ζήτησε τη μείωση και την προσαρμογή των διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και το θέμα αυτό ετέθηκε στην Βουλή και από την πλευρά εκεί της Ηπείρου. Αρνητική είναι η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσουμε την απάντηση έτσι όπως δόθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου, φίλες και φίλοι, το οποίο υπογράφει βεβαίως και ο Υπουργός. Έρχεται σε συνέχεια μιας κοινοβουλευτικής παρέμβασης του βουλευτή του κυρίου Τσίμαρη εκεί, ξεκαθαρίζει σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων και το καθεστώς των διοδίων. Γιατί μπήκαν τα περιοριστικά μέτρα στις σύραγγες? Όπως επισημαίνει το έγγραφο, οι σύραγγες της Εγνατίας Οδού κατά την έναρξη της παραχώρησης δεν διέθεταν την απαραίτητη αδειοδότηση ως σύραγγες κατηγορίας Ε, δηλαδή προσαρμοσμένα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι τελικά τι λέει? Το δημόσιο λέει ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Το δημόσιο το ίδιο το επικαλείται. Οι ίδιοι άνθρωποι που έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να κάνουν δηλαδή τη λεγόμενη αδειοδότηση ως σύραγγες κατηγορίας Ε, λένε ότι δεν τα κάναμε εμείς καλά και δεν παίρνουν την ευθύνη. Και λένε ότι τα δώσαμε στον παραχωρησιούχο που πριν ήταν εργολάβος της εταιρείας αυτής, της δημόσιας εταιρείας Εγνατίας ΑΕ. Προσέξτε τώρα, ο εργολάβος της Εγνατίας Οδού ΑΕ που έφτιαχνε τις σύραγγες ανέλαβε την παραχώρηση του έργου της Εγνατίας Οδού, έτσι. Και το δημόσιο που ήταν η Εγνατία Οδός ΑΕ, τι έκανε? Λέει ότι δεν τα είχαμε καλά και δεν τα είχαν καλά με τον προηγούμενο εργολάβο που ήταν αυτός που πήρε την παραχώρηση και τελικά. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ποιον κοροϊδεύει. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Για το λόγο αυτό λοιπόν λέει ότι εκτελεί εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης πλέον ο παραχωρησιούχος που ήταν και εργολάβος πριν στην Εγνατία ΑΕ, στην Εγνατία Οδό ΑΕ και βεβαίως στο δημόσιο πού έχει την ευθύνη, εδώ ή εκεί, γιατί κάπου πρέπει να έχει την ευθύνη και το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί μιλάμε για το ίδιο Υπουργείο, για την ίδια πολιτεία, για την ίδια κατάσταση. Έτσι λοιπόν πλέον λέει ότι εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε εδώ ότι σε παρέμβαση του Σωματείου των Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, τι έλεγε? Έλεγε ότι οι 19 από τις σύραγγες είχαν ήδη πιστοποιηθεί με αυτό που λέει τώρα το έγγραφο του Υπουργείου. Άρα αυτές ήταν ήδη πιστοποιημένες, δεν είχαν καμιά ανάγκη νέας πιστοποίησης και οι 16 ολοκληρώνονταν η πιστοποίησή τους. Τώρα εν συνόλο και αυτές που πιστοποιήθηκαν μπαίνουν στη διαδικασία εργασιών αναβάθμισης και εκτέλεσης. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η στενώση λωρίδων και η μείωση των ορίων ταχύτητας επιβλήθηκαν, λέει, μέσω των αστυνομικών διευθύνσεων στην περιοχή της Ηπείρου, δηλαδή μέσω της Θεσπρωτείας των Ιωαννίνων, Καστοριά, Γρεβενά αλλά και η Μαθεία, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι διερχόμενοι οδηγοί. Τα μέτρα είναι προσωρινά, αλλά θα κρατήσουν χρόνια και θα έρθουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποδοθούν οι σύραγγες με την πλήρη διανομή τους. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο σε παρέμβαση με αίτημα του Επιμελητηρίου των Ιωαννίνων και παρέμβαση ενός βουλευτή εκεί του κυρίου Τσίμαρη. Στην πράξη οι εργασίες στις σύραγγες δεν έχουν ξεκινήσει, ενώ δεν υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξή τους. Και επιμένουν ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μείωση της τιμής των διοδίων, ουσιαστικά μια προσαρμογή τους με βάση το ότι σήμερα δεν έχουμε
αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να έχουμε ως πολίτες από την Εγνατία Οδό. Τώρα το ότι υπάρχει και απάντηση που λέει επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, παράδρομοι και άλλοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν θέλετε να πληρώσετε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί αυτό μας φέρνει δεκάδες χρόνια πίσω, φίλες και φίλοι. Αυτά έτσι ως θέμα, γιατί το ζήτημα αυτό κινείται και νομίζω ότι θα το έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν θα κρατήσουν λίγο αυτές οι εργασίες. Συνολικά η Εγνατία Οδός, σύμφωνα και με σχετικές δηλώσεις των αρμοδίων, το 2029 θα έχει παραδοθεί στο σύνολό της με μια καινούρια Εγνατία Οδό. Όμως, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα και η πληρωμή και οι αυξήσεις των διοδίων προφανώς δεν δικαιολογούνται και είναι ένα θέμα που το αναδεικνύουν όλο ένα και περισσότεροι. Αυτή τη φορά και από το Επιμελητήριο των Ιωαννίνων είχαμε αυτή την παρέμβαση και στη Βουλή έφτασε το θέμα, όπως έφτασε και από βουλευτές εδώ της περιοχής μας. Μένουμε σε αυτά, φίλες και φίλοι, με αφορμή πάντα δικές σας παρεμβάσεις και επισημάνσεις και σχόλια, για να δώσουμε συνέχεια σε λίγο μουσικό. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Περικλής Καραφελίδης εδώ. Αθλητική ενημέρωση σε λίγο με ό,τι νεότερο από τις αθλητικές συναντήσεις του Σαββατοκύριακου.

0: Εν τω μεταξύ, να πούμε 38 λεπτά μετά τις 10, κινητικότητα υπάρχει γύρω από το θέμα της παραχώρησης του δημόσιου κταίου Γρεβενών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό είναι μια σημαντική ενδιαφέρουσα πληροφορία που έρχεται μετά από τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, την περασμένη Παρασκευή, και τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Σταυρόπουλο, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Θέμα ήταν ακριβώς αυτό, το αίτημα για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου κταίου Γρεβενών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την αξιοποίηση του χώρου για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας ψηφιακών νομάδων θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις startups, καθώς και τη στέγαση της φοιτητικής λέσχης. Ενδιαφέροντο θέμα αυτό. Υπήρξε μια πρώτη θετική αντιμετώπιση του αιτήματος. Θα δούμε στην πορεία τι θα προκύψει. Προφανώς θα το έχουμε και ένα από τα θέματα σε επόμενες εκπομπές μας. Η ώρα όμως είμαστε λίγο πριν τις 11 παρά 20 και πάμε στα αθλητικά μας. Στα αθλητική ενημέρωση, ο Περικλής Καραφιλίδης εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη. Περικλή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Αντώνη. Φίλες και φίλοι, αρχίζουν σταδιακά, Αντώνη, τα πρώτα αθλήματα με τη συμμετοχή ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας. Χθες είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ενώ σε Κοζάνη και Καστοριά συνεχίστηκαν οι αγώνες κυπέλου. Με αρνητικό στοιχείο, θα λέγαμε, την ομάδα της Κοζάνης που κατέβηκε σε παιχνίδι κυπέλου να αγωνιστεί με 9 ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως σταδιακά μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 2 με τη συμμετοχή των ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως είπαμε, είχαμε πρεμιέρα χθες στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου στον τρίτο όμιλο συμμετέχουν 5 ομάδες από τη Δυτική Μακεδονία, ο Εορδαϊκός που είχε παραμείνει και οι ομάδες που ανέβηκαν από τα τοπικά πρωταθλήματα, Μακεδονικός Χιάτιστας, Καστοριά, Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας και Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Μάλιστα, στην πρεμιέρα είχαμε και δύο ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονικός Χιάτιστας, Εορδαϊκός και Βατόλακος Καστόρια, ενώ εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας απέναντι στη Θύελλα Κατσικά, επικράτησε με 4-1. Το ντέρμπι της Κοζάνης, Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός, έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα, ενώ Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1. Πριν δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια, να πω πως φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία συμμετέχουν 113 ομάδες χωρισμένες σε 10 ομίλους. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος, η δεύτερη φάση τα play-off και τα play-out, και στην τρίτη φάση το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου μόνο για τις πρωταθλητρίες ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οι 6 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο συνεχίζουν στην δεύτερη φάση, στα play-off, μεταφέροντας κανονικά τους βαθμούς που συγκέντρωσαν από την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ένας επιπλέον γύρος 5 αγωνιστικών, με κάθε ομάδα να δίνει 3 παιχνίδια εντός και 2 εκτός, ενώ η ομάδα που θα ολοκληρώσει τα play-off στην πρώτη θέση θα είναι η πρωταθλήτρια του ομίλου. Έτσι, στην τρίτη φάση, 10 πρωταθλήτριες θα συγκροτήσουν 2 ομίλους, από τους ομίλους 1 έως 5 ο πρώτος και από τους ομίλους 6 έως 10 ο δεύτερος, και μέσα από ένα μίνι πρωτάθλημα οι δύο πρώτες ομάδες των δύο ομίλων θα ανέβουν στην Super League 2. Με την ολοκλήρωση επίσης της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, οι ομάδες από την 7η θέση και κάτω θα συνεχίσουν στα play-outs, μεταφέροντας επίσης τη βαθμολογία από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, διεκδικώντας την παραμονή τους στην κατηγορία. Να έρθουμε τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα που είχαμε χθες. Όπως είπαμε, εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας στο πρωτάθλημα. Επικράτησε τη Θύελλα Κατσικά με 4-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις το 8ο λεπτό με 1-0 με γκολ που σημείωσε ο Σκανδάλης. Στο 31ο λεπτό Απειδόπουλος μέσα από την περιοχή με σούτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 36ο λεπτό ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας έχασε πέναλτι. Ο Γκουρτζίνης εκτέλεσε το πέναλτι αλλά ο τερματοφύλακας Πατσιούρας κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Πέναλτι που κέρδισε σε ανατροπή του ο Παπαδόπουλος. Στο 62ο λεπτό ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Απειδόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-1. Στο 70ο λεπτό ο Άγγελος Παπαδόπουλος με σούτ από το ύψος της περιοχής το 3-1 και στο 27ο λεπτό με ωραία ενέργεια και πάλι ο Άγγελος Παπαδόπουλος το τελικό 4-1. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην Σκιάτιστα ο Μακεδονικός Σκιάτιστας και ο Ερδαϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Στο 4ο λεπτό είχαμε ένα πλασέ του Κορφιέβρη και το δοκάρι χαμένη ευκαιρία για τον Ερδαϊκό, ενώ στο 6ο λεπτό κεφαλιά του Σεκουλίδη έδιωξαν πάνω στη γραμμή η αμυντική του Ερδαϊκού, ενώ στο 61ο λεπτό σου του Μπατζή πέρασε η μπάλα λίγο out στα Γρεβένα. Έγινε ένα αδύνατο παιχνίδι ανάμεσα στον Βατόλακο και την Καστοριά με λίγες φάσεις. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που έδωσε την νίκη στην Καστοριά στο 60 λεπτό ο Τόσκος με κεφαλιά δίνοντας την νίκη στην ομάδα του. Τώρα στα άλλα δύο παιχνίδια του τρίτου ομίλου είχαμε Δόξα Μας Χολουρίου Νάουσα 1-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0. Η ομάδα της Βέρειας ήταν αυτή που είχε ρεπό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας, ο Εορδαϊκός θα φιλοξενήσει τη Δόξα Μας Χολουρίου, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας θα έχει ρεπό. Βέρεια Βατόλακος, Θύελλα Κατσικά, ΠΑΣ Γιάννενα, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα συμπληρώνουν το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής την ερχόμενη Κυριακή.

πριν περάσουμε στις διοργανώσεις των τοπικών ποδοσφαιρικών ενώσεων της Δυτικής Μακεδονίας, να δούμε τι έγινε και στα γυναικεία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Καθώς στην πρώτη εθνική κατηγορία είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, συμμετέχουν οι Σιρήνες Γρεβενών. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ Κύλων. Ενώ να υπενθυμίσω πως το πρωτάθλημα των γυναικών, της τρίτης κατηγορίας των γυναικών, θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου. Στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής των γυναικών, δεύτερη αγωνιστική, οι Σιρήνες Γρεβενών ιτήθηκαν εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 3-0. Οι Σιρήνες Γρεβενών, που στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στα Γρεβενά είχαν κερδίσει τον Οδυσσέα Μοσχάτου επίσης με 3-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική, αναμενόμενη ήττα εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 3-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2, Όφικη Φυσιά 1-2, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1, Ρέθυμνο Βόλος 3-0. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου λόγω των υποχρεώσεων που είχε η ομάδα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Την επόμενη αγωνιστική, οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα των Σιρήνων που επέστρεψε φέτος στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στη δεύτερη εθνική είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟ Κύλων στον πρώτο όμιλο να γνωρίζει βαριά ή τα εκτός έδρας από τη Δόξα Δράμας με 6-1 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Λάρισα Βασίλης Αθράκης 1-0, Ποδιακός Αλεξανδρούπολης Βέρεια 0-9, Άρισε Άντας Πηλέας 3-0, Εφέλες Κατερίνης Πανσεραϊκή 5-0. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του ΠΑΟ Κύλων θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πανσεραϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία των γυναικών, όπως είπαμε, πρεμιέρα θα έχουμε στο πρωτάθλημα στις 17 Οκτωβρίου. Στον δεύτερο όμιλο συμμετέχουν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά και ΠΑΣ Φλόρινας. Η ομάδα της Καστοριάς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υποδέχεται τον ΠΑΟ Κριστόνης. Ο ΠΑΣ Φλόρινας θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τους Κύρους, Μέντεκας Καλαμαριάς Κυπάκης Αραγίων και Πύργος Τρικάλων Εθνικός Αριδαίας. Τα άλλα δύο παιχνίδια στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία των γυναικών. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης τώρα είχαμε την δεύτερη φάση του κυπέλου με όπως την περασμένη Τετάρτη είχαν γίνει τα παιχνίδια της πρώτης φάσης, είχαν διεξαχθεί τρεις αγώνες. Αναγέννηση Αργύλου Αλιάκ Μονβοίου 0-6, Τιτάν Σερβίων Δανάη Κοζάνης 4-0 και Αθλητική Ένωση Κοζάνης Ιωνικός Βαθυλάκου 1-0. Οι ομάδες αυτές προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση η οποία συνεχίστηκε κανονικά το Σαββατοκύριακο. Τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης: ΠΑΟΚ Κύλων Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας 2-0, Τιτάν Σερβίων Βελβεντό 2-0, Γαλατινή Αλιάκ Μονβοίου 2-5, Μακεδονικός Κοζάνης Πανατολικός 3-4 στα πέναλτι, πρόκριση για τον Πανατολικό 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα, Αθλητική Ένωση Κοζάνης Ερμής Πλατανορεύματος 5-0 και Αθλητικός Όμιλος Κρόκου Κοζάνη 5-0. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα της Κοζάνης κατέβηκε με μόλις 9 ποδοσφαιριστές. Δεν έγιναν δύο παιχνίδια. Τρόμητος Πτολεμαϊδας Μακεδονικός Χιάτιστας που θα γίνει την Τετάρτη στις 4:30 και Ακρίτες Εορδαϊκός, το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη. Για την τρίτη φάση, για τα προημιτελικά, να πούμε πως τα ζευγάρια είναι Ατρόμητος Πτολεμαΐδας ή Μακεδονικός Χιάτιστας με τον Αλιάκ Μοναβοίου, ΠΑΟΚ Κύλων Αθλητική Ένωση Κοζάνης, ο Κρόκος θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το παιχνίδι Ακρίτες Κοζάνης Εορδαϊκός και Τιτάν Σερβίων Πανατολικός, το άλλο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης.
στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, όπου το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής περιλαμβάνει τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία με τη συμμετοχή 11 ομάδων. Κοζάνη Αθλητικός Όμιλος Κρόκου, Άραδας Απανατολικός, Αλιάκ Μουνβοίου, Αθλητική Ένωση Κοζάνης, Ιωνικός Βαθυλάκου, Πλατανόρευμα και Δανάη Κοζάνης Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Ρεπό έχει ο ΠΑΟ Κύλων. Ενώ στην πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται με 13 ομάδες θα παίξουν Βελβεδό Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας, Αιανία Κρήτης Κοζάνης, Μακεδονικός Χιάτιστας Β, Αναγέννηση Λιβαδερού, Γαλατίνη Μακεδονικός Κοζάνης, Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης, Αναγέννηση Αργύλου και ΠΑΟ Κύλων Β Τιτάν Σερβίων, Ερεπό έχει ο ΠΑΟ Καραγατσιωτών. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς τώρα είχαμε την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου. Το Σάββατο Κάστορ Κοσταράζη 3-0, Πολυκάρπια Στράπη Μεσοποταμίας 2-4, Μακροχώρη Κορισσός 1-6 και χθες Λεύκη Παναργιακός 0-6, Νταϊλάκης Γράμμος Μαυροχωρίου 0-8, Ρωσονέρι Χιλιόδενδρο 1-3, Γραμμοχώρια Ινόη 3-3. Στη βαθμολογία ο Παναργιακός έχει 9 βαθμούς, Κορισσός Αστραπή Μεσοποταμίας Χιλιόδενδρο 7, Γράμμος Μαυροχωρίου Πολυκάρπιο Ρωσονέρι 6, Ινόη 4, Κοσταράζη Κάστορ 3, Γραμμοχώρια 2, Λεύκη Μακροχώρη και Νταϊλάκης χωρίς βαθμό. Στη τέταρτη αγωνιστική του κυπέλου θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου και 11 Νοεμβρίου, ενώ στο πρωτάθλημα, να υπενθυμίσω, με 9 ομάδες η πρώτη κατηγορία: Γραμμοχώρια Κάστορ, Παναργιακός Χιλιόδενδρο, Μαυροχώρη Κορισσός, Πολυκάρπη Κοσταράζη, Ρεπόη Αστραπή Μεσοποταμία στην πρεμιέρα. Με 9 ομάδες και η δεύτερη κατηγορία: Ρωσονέρι Ελπίδες Μεσοποταμίας, Βίτσι Ινόη, Λεύκη Μακροχώρη και Καστοριά Β Νταϊλάκης, με τα Γραμμοχώρια να έχουν ρεπό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας τώρα η πρώτη φάση του κυπέλου θα διεξαχθεί 10 και 11 Οκτωβρίου. Τα ζευγάρια είναι Ελπίδες Φλόρινας Αναγέννηση Νεοχωρακίου, Θιέλα Φιλότα Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας, Τροπεούχος Μελίτη, Ελλάς Ανοκαλυνίκης Άρης Παπαγιάννη, Ιταία Ατρόμητος Κάτω Κλινών και ΠΑΣ Φλόρινας Άρης Λόφων χωρίς αγώνα. Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης προκρίθηκαν Μέγας Αλεξάνδρος Αετού και Ερμής Αμιντέου. Στις 24 Οκτωβρίου θα έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα με 10 ομάδες η πρώτη κατηγορία. Στην πρεμιέρα παίζουν Νεοχωράκι, Ελπίδες Φλόρινας, Ερμής Αμιντέου, Τροπεούχος, Κάτω Κλινές, Άνω Καλλινίκη, Μέγας Αλεξάνδρος Αετού, Μελίτη και ΠΑΣ Φλόρινας Άρης Λόφων. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία με 5 ομάδες το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 3 γύρους. Λεβέα Άρης Παπαγιάννης, Ιταία ΠΑΣ Φλόρινα Β. Τα παιχνίδια που θα γίνουν στην πρώτη αγωνιστική, ρεπό θα έχει η Θιέλα Φιλότα.

Στο μπάσκετ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα της National League 2 για την, με τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας στον τέταρτο όμιλο. Αριστοτέλης, Φλόρινας, Καστοριά, Πρωτέας, Γρεβενών συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ο Αριστοτέλης Φλόρινας ξεκινάει με εντός έδρας παιχνίδι, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Βόλου. Εκτός έδρας θα παίξει η Καστοριά, θα αντιμετωπίσει την άλλη ομάδα του Βόλου, την Ανόρθωση, ενώ εκτός έδρας στη Λάρισα θα αγωνιστεί και ο Πρωτέας Γρεβενών, θα αντιμετωπίσει τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμπελώνα. Μετά την αποχώρηση της ομάδας της Βέρειας, μια ομάδα έχει ρεπό, έτσι γίνεται το πρωτάθλημα με 13, Δόξα, Αθλητική Ένωση Δόξα, Σπύρου Άρτας, Πάνθυρες Κατερίνης, Ακαδημία Καλαθόσφαιρας Καρδίτσα, Ζαφυράκης Νάουσας είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, οι Δανάοι Τρικάλων θα έχουν ρεπό. Στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει ήδη αγώνες στα πρωταθλήματα στις μικρές ηλικιακά κατηγορίες. Στο πρωτάθλημα των εφήβων είχαμε Πρωτέας Γρεβενών Άργος Ορεστικό 79-55, Λασάνης Ηρακλής 0-20 χωρίς αγώνα. Στο πρωτάθλημα των παιδών Πρωτέας Γρεβενών Αρίων Πτολεμαϊδας 60-58, Ελπίδα Περδίκα Βελβεντό 44-46, Διόσκουρη Αλφα Ακαδημία Φλόρινας 62-85, στις Νεάνιδες Λασάνης Ηρακλής Κοζάνης 28-58, Άργος Ορεστικό Έντας Αμιντέο 79-49, Καστοριά ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας 47-58. Και πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω πως τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα handball που συμμετέχουν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Στον όμιλο του Βορρά και στον πρώτο υποόμιλο, στην Α2 των γυναικών, πρεμιέρα 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Ο αθλητικός όμιλος Κοζάνης παίζει με τους αμφικτύωνες Λαμίας εκτός. Εθνικός Κοζάνης Καστοριά ξεκινούν με μεταξύ τους παιχνίδι στην πρεμιέρα. Άρτα Χάντμπολ Κερκυραϊκός, Φέακας Κέρκυρας, αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων, τα άλλα δύο παιχνίδια που συμπληρώνουν και τον πρώτο υποόμιλο του Βορρά. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία των ανδρών, επίσης στον πρώτο υποόμιλο του Βορρά, τις ίδιες ημερομηνίες έναρξη, αθλητικός όμιλος Κοζάνης Αναγέννηση Άρτα, αθλητικός όμιλος Καστοριάς θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αρχέλαο Κατερίνης. Άρτα Χάντμπολ Κερκυραϊκός, στο άλλο παιχνίδι η ομάδα της Βέρειας έχει ρεπό. Και βέβαια να μην ξεχνάμε πως 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη του πρωταθλήματος βόλεϊ της Πρέλινγκ των ανδρών με τη συμμετοχή του ύφεστου Φλόρινας, Άθλος, Γυμναστική Ένωση Αλεξανδρούπολης, Αρμενική Πειραιός, Ηρακλής, Παμβοχαϊκός, Πανερυθριακός, Πιερικός και Χάντ, οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, και με τα αθλητικά μας. Καλή χρονιά και για τα αθλητικά μας, να ευχηθούμε όλοι και όλες. Μια καλή αθλητική χρονιά με πολλές επιτυχίες να έχουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους φορείς, σε όλες τις ενώσεις, σε όλους τους ανθρώπους του αθλητικού χώρου. Ευχόμαστε καλή χρονιά στις ομάδες μας, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ακούσατε πριν από λίγο τον Περικλή Καραφιλίδη. Αργότερα στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, Φλόρνας, Ρεβενών και Καστοριάς, στα αεραστεχνικά, παντού, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, σε όλα τα αθλήματα, να πάμε καλά, να πάει καλά η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες. Στήριξη χρειάζεται, συμπαράσταση και συμμετοχή. Συμμετοχή όπου μπορεί ο καθένας. Με τα αθλητικά λοιπόν που ξεκινήσαμε και θα μας και κάθε Παρασκευή και Δευτέρα προγραμματισμένη αθλητική ενημέρωση και ό,τι έκτακτο πάντα βγαίνει σε όλες τις εκπομπές μας, έτσι κι αλλιώς, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε πολλά αθλητικά θέματα, ό,τι προέκυπτε κάθε φορά. Φτάσαμε λοιπόν με όλα αυτά στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Μία ακόμη διαδρομή, οι πρωινές διαδρομές ήταν μαζί σας, λίγο μετά τις 9, σε συνακρόαση σήμερα και με την ΕΡΤ στη Φλόρνα, στη συχνότητα στους 96 και 6 στα FM από τη Φλόρνα, 100,2 FM από την Κοζάνη και ΕΡΤ ΕΚΟ επίσης πάντα διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ στο Γραφείο Σύνταξης, ο Περικλής Καραφιλίδης και η Φωτεινή Γαλογαύρου, και στην αθλητική ενημέρωση βεβαίως ο Περικλής Καραφιλίδης, αλλά και σε ρεπορτάζ σήμερα ο Μάκης Νασιάδης. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κ. Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αιτία της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άντρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11. Είναι οι ραδιολιχημίες της Δευτέρας, της 28ης μέρας του Σεπτέμβρη. Εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ Κοζάνης θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12.
1: Το κόκκινο σκοτάδι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα το αφιερώνουμε στο άλμπουμ της Έλενα Σολυμού, το Ανίκητος Έρωτας. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί της, να πούμε κάποια πράγματα για την παραγωγή αυτής της δουλειάς που βγήκε στην αγορά, στις ψηφιακές πλατφόρμες από την FM Records. Ξεκινήσαμε με το ομότιλο τραγούδι. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Μέχρι και τις 12 ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.
1: Στην

Πάμε να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το άλμπουμ αυτό πριν μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Έλενα Σολομού. Για την αγάπη είναι ο τίτλος του δεύτερου τραγουδιού του δίσκου «Ανίκητος έρωτας».

0: Αυτό είναι το τραγούδι για την αγάπη. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Έλενα Σολομού, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, και έχουμε τη χαρά λοιπόν να μιλάμε σήμερα για αυτό το άλμπουμ, το άλμπουμ Ανίκητος Έρωτας, ένα άλμπουμ που, όπως είπα και πριν, κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες εδώ και κάποιο καιρό από την FM Records, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η τρίτη σου προσωπική δουλειά?
1: Είναι η τρίτη μου προσωπική δουλειά και αυτή είναι πάλι για πιάνο και φωνή. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι συμπληρώνει τον κύκλο των προηγούμενων δύο. Δεν ξέρω βέβαια τι θα ακολουθήσει μετά, αλλά ας πούμε το πρώτο ήταν Έλληνες συνθέτες, ναι. Ήταν γνωστοί συνθέτες και κάποια τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Το επόμενο ήταν γαλλόφωνο εντελώς και είχε πάλι κάποιες εκτελέσεις από συνθέτες και στιχουργούς Γάλλους που είχαν γράψει για μένα σε πρώτη εκτέλεση και κάποια άλλα τραγούδια γνωστά. Αυτό εδώ τώρα είναι μελοποιημένη ποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Από ενεργούς δημιουργούς.
0: Mm-hmm. Είναι δηλαδή ενεργοί ποιητές που γράφουν αυτά τα τραγούδια, και πώς έγινε η επιλογή, με ποιο κριτήριο επέλεξες τα συγκεκριμένα ποίηματα για να μελοποιηθούν?
1: Και οι ποιητές και οι συνθέτες είναι ενεργοί, ζουν δηλαδή, mm-hmm. και δημιουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πώς έγινε? Το τελευταίο διάστημα συμμετέχω, δίνω μουσικά κάποιες παρουσιάσεις ποιητικών συλλογών και λογοτεχνικών έργων. Έτσι λοιπόν γνωρίζω διάφορους ποιητές και λογοτέχνες. Mm-hmm. Και τα βιβλία βέβαια που τα δίνω μουσικά τα διαβάζω για να μπορέσω να σχηματίσω μια εικόνα και να μπορέσω να στήσω όλη την παρουσίαση. Έτσι λοιπόν κάποια ποίηματα από αυτά τα αγάπησα πάρα πολύ. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα τραγούδια. Μετά υπήρχαν, ας πούμε, ο πολύ καλός συνθέτης ο Κώστας ο Μουστάκας. Συζητήσαμε μαζί, ήθελε να πω κάποια τραγούδια του. Έγινε μια συζήτηση, επέλεξα κάποια, γίνανε και αυτά. Mm-hmm. Αλλά τα περισσότερα έγιναν από επιλογή καθαρά των ποιητών που προχώρησε.
0: Μάλιστα. Και οπότε έχουμε αυτό το πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα με τα 10 τραγούδια να υπάρχουν εδώ μέσα. Βέβαια το Ανίκητος Έρωτας υπάρχει και σαν εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου και σαν τελικό.
1: Το παρατήρησες, ναι. Είναι σε δυο βερσιών αυτό.
0: Σε δυο βερσιών, ναι.
1: Το ένα είναι μπαλάντα και το άλλο είναι ζεϊμπέκικο.
0: Μάλιστα. Ναι, έχω σκοπό να το παίξω προς το τέλος αυτό το. Ναι. Εκτέλεση. Ναι, γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα, το Ανίκητο Έρωτα, με το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Έλενα, πόσο εύκολο είναι αυτά τα άλμπουμς με τη μελοποιημένη ποίηση σε μια εποχή που στο Spotify, γενικότερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, κυριαρχούν, θα λέγαμε, τα μεμονωμένα singles, πόσο εύκολο είναι να περάσουν αυτά στο ευρύτερο κοινό? Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κάνω πιο πολύ για προσωπική μου έκφραση. Mm-hmm. Και όταν θέλω να κάνω ένα ταξίδι, γιατί ο σκοπός του άλμπουμ είναι να γίνει ένα ταξίδι. Το ταξίδι αυτό, για να είναι ολοκληρωμένο, θα πρέπει να έχει κάποιες ξεχωριστές αφηγήσεις, mm-hmm. που να συμπληρώνεται και να γίνει. Αυτό που αισθανόμουν λοιπόν να κάνω ήταν να δώσω ένα ολόκληρο ταξίδι. Δεν σκεφτόμουν ακριβώς πόση απήχηση θα έχει. Άλλωστε είναι και το είδος τέτοιο της μουσικής που δεν μπορώ να πω ότι έχει στις μέρες μας ιδιαίτερη απήχηση. Οπότε προσπάθησα να εκφράσω τον εσωτερικό μου κόσμο και να δώσω αυτό που θέλω να δώσω, γνωρίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το είδος.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι το θέτεις, είναι και λίγο σαν μια προσωπική εξομολόγηση, έτσι όπως το θέτεις, ότι το δημιούργησες πολύ σωστά. Αυτά τα τραγούδια, αυτή η μελοποίηση των τραγουδιών, δεν ξέρω, τα έχεις παρουσιάσει και σε επαφή με το κοινό, ενώ σε κάποια ζωντανή εμφάνισή σου?
1: Βεβαίως, εκτός από την παρουσίαση του άλμπουμ που έγινε επίσημα, δύο φορές έγινε, μετά σε διάφορες εκδηλώσεις τα παρουσιάζω. Και μπορώ να πω ότι αρέσουν πολύ. Πιστεύω ότι αγγίζουν τον κόσμο, γιατί κάπου κάποιος βρίσκει ένα μέρος του εαυτού του σε κάθε τραγούδι από αυτά που λέω.
0: Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι και ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να ακουστεί και πολύ ωραία και στο σπίτι, έτσι σαν μια ολοκληρωμένη δουλειά, δηλαδή να καθίσει κάποιος ήσυχα και να το ακούσει. Απλά μίλησα πριν για τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου γίνεται αυτός λίγο πανικός και όλος αυτός ο διασκορπισμός των τραγουδιών, και ίσως πλέον στα χρόνια μας να μην υπάρχει αυτή η ερωτελεστία της ακρόασης. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Απόλυτα κατανοητός γίνεσαι. Απόλυτα κατανοητός. Θα μπορούσε κάποιος να ακούσει επιλεγμένα τραγούδια. Δεν είναι ανάγκη να ακούσει όλο το άλμπουμ. Άλλωστε στις πλατφόρμες δεν υπάρχει μόνο όλο το άλμπουμ μαζεμένο, υπάρχουν και ξεχωριστά τα τραγούδια. Άρα και αυτοί που θέλουν να ακούσουν κάτι τέτοιο καλύπτονται.
0: Μιας και μιλάμε για τις πλατφόρμες, και τα προηγούμενα δύο άλμπουμ, να υποθέσω ότι υπάρχουν στις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βεβαίως, με την FM Records. Και οι τρεις παραγωγές. Όλα υπάρχουν στις πλατφόρμες.
0: Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει και να ακούσει και τα προηγούμενα, με αφορμή αυτή την κουβέντα που έχουμε σήμερα. Για να πάμε λίγο στα επόμενα σχέδια. Να υποθέσω ότι υπάρχουν και σχέδια και μετά από αυτή τη δουλειά.
1: Πάντα! Ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να μείνει ποτέ ήσυχος.
0: Ναι, εννοώ κάτι έτσι άμεσα υλοποιήσιμο για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα έχω εμφανίσεις που παρουσιάζομαι, και οι οποίες στείνονται τώρα και προγραμματίζονται. Έχουν ήδη γίνει και κάποιες άλλες με παρουσιάσεις ποιητικών και λογοτεχνικών συλλογών. Ναι, ήδη προχωράνε. Τις προάλλες είχα συμμετέχει σε μια εκδήλωση στην Πινακοθήκη Πειραιά, που είναι η φίλη της UNESCO, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το τραγούδι το γαλλικό και τη γαλλική ποίηση, εξαιρετική εκδήλωση. Τώρα ετοιμάζω κάτι ανάλογο πάλι, είναι εκδηλώσεις παρουσιάσεων και συζητάμε για κάποιες προσωπικές εμφανίσεις και στην επαρχία, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχουν και οι παρουσιάσεις τέτοιων δουλειών ξεχωριστών και στην ελληνική περιφέρεια, που πιστέψαμε έχει και αυτή το κοινό της και σε αυτά τα πράγματα.
1: Βέβαια, και όσες φορές έχω πάει έχω βρει πάρα πολύ όμορφη ανταπόκριση και συμμετοχή του κοινού. Και είναι κάτι που το θέλω και το επιδιώκω.
0: Έχω παρατηρήσει, μιας και μιλήσαμε πριν για την FM Records, ότι είναι ανοιχτή στο να στηρίζει και πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως αυτό.
1: Είναι καταρχήν, ναι, είναι ανοιχτή στο να παρουσιάζει δουλειές επιπέδου, να το θέσω έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εξειδικευμένο αυτό που έκανα, για να πω την αλήθεια.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί για μένα είναι κάτι που... Δεν είναι κάτι πρωτοεμφανιζόμενο το να μελοποιείς ποίηση. Είναι πάρα πολύ γνωστό και έχουμε πολύ μεγάλους συνθέτες που το έχουν κάνει αυτό. Και έχουν κάνει ευρέως γνωστή ποίηση και ποιητές που δεν τους ξέραμε αλλιώς, τους ξέρουμε μέσα από τα τραγούδια τους. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο εξειδικευμένο. Απλώς δεν είναι τόσο συνηθισμένο, θα έλεγα, στις μέρες μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη έκφραση. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Φυσικά η μελοποιημένη ποίηση είναι κάτι το οποίο έχει είναι παράδοση δεκαετιών στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουν βγει υπέροχα πράγματα μελοποιηθεί από τη δεκαετία του 60 ακόμη. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Εμείς θα δώσουμε έμφαση, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ αυτό και βέβαια θα χαρούμε κάποια στιγμή, γιατί όχι, να τα ακούσουμε και στην περιοχή εδώ, στη Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, τα συγκεκριμένα τραγούδια.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ναι. Περιμένω πρόταση και θα ακούσετε όχι μόνο αυτά, αλλά και πολλά άλλα και γνωστών.
0: Και πολλά άλλα, βέβαια.
1: Και βέβαια
0: κάποτε να πω ότι και αυτή η εκπομπή και τα τραγούδια αυτά θα είναι και στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, της ΕΡΤ Κοζάνης, οπότε η συγκεκριμένη εκπομπή θα είναι εκεί για όποιον θέλει να την ακούσει και σε ένα ουδέτερο χρόνο, μετά δηλαδή από την συνέντευξη που κάναμε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, Έλενα.
1: Ναι, παρακαλώ, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να προσθέσω και τους δημιουργούς
0: αυτό
1: το άλμπουμ, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια, βέβαια.
1: Ακριβώς, και θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για αυτούς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μιλήσω πρώτα για τις κυρίες ποιήτριες, γιατί οι κυρίες προηγούνται βεβαίως για λόγους ευγενίας. Είναι η κυρία Άντζελα Αγγελοπούλου και η κυρία Παρασκευή Μόλαρη. Οι κύριοι ποιητές είναι ο κύριος Κανλής Γιώργος, ο κύριος Καρτελιάς Κώστας, ο κύριος Ξανθόπουλος Παναγιώτης και ο κύριος Ποτίδης Γιώργος. Και φυσικά ο Κανλής Γιώργος, ο κύριος Καρτελιάς Κώστας, ο κύριος Ξανθόπουλος Παναγιώτης και ο κύριος Ποτίδης Γιώργος. Και φυσικά

0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα χαιρετίσματά μας από την ΕΡΤ Κοζάνης και από τη Δυτική Μακεδονία.
1: Τους δικούς μου χαιρετισμούς από τον Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και μετά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε, στα 25 λεπτά μετά τις 11, πάμε λοιπόν και στο τρίτο τραγούδι με τον τίτλο «Ήλιος και Σελήνη».

0: σου.
1: Ήλιος και σελήνη από την Έλενα Σολομού. Να πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, καθώς πλησιάζουμε στις 11.30 αυτό το πρωινό της Δευτέρας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του ΕΡΤΕΚΟ στο www.erteco.gr κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Σειρά τώρα έχει αυτό εδώ,
0: μια λάμψη
1: στην άκρη του χρόνου.

Και πάμε να κλείσουμε την αναφορά μας στο άλμπουμ αυτό της Έλενα Σολομού. Ακούσαμε την μπαλάντα του ομότιτλου τραγουδιού στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τώρα να πάμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας με την εκτέλεση σε ρυθμού ζεμπέκικου του Ανί

Είμαστε στο δεύτερο μέρος των ραδιολιχημιών και φεύγουμε από το άλμπουμ της Έλενα Σολομού για να πάμε στο Μάριο Φραγκούλη. Να πάμε σε ένα από τα νέα του τραγούδια. Μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Χέρια Φτερά», από την εταιρεία της Μικρής Άρκτου. Εδώ έχουμε μια σύνθεση που έγραψε τη μουσική της ο Χρήστος Θεοδόρου σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, που βέβαια είναι και ο ιδρυτής της Μικρής Άρκτου. Για να το ακούσουμε το τραγούδι αυτό, «Χέρια Φτερά», με τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη.

Και από τον Μάριο Φραγκούλη και το Χέρια Φτερά, όπως είπαμε, τη νέα σύνθεση που κυκλοφόρησε από τη Μικρή Άρκτο, για να συνεχίσουμε με μια νέα εκτέλεση ενός πασίγνωστου τραγουδιού, που βέβαια το χαρακτήρισε η φωνή του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη. Και εννοούμε το τραγούδι «Για να σε συναντήσω». Είναι μια σύνθεση που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Υπάρχει ένα απόσπασμα από στίχο του Τάσου Λιβαδίτη. Το έκανε γνωστό βέβαια ο Μάνολης Λιδάκης, συγγνώμη, με την ερμηνεία του. Τώρα όμως έχουμε μια νέα εκτέλεση με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

Και από την εκτέλεση του «Για να σε συναντήσω» από τη Μαριάννα Κατσιμίχα, και ενώ είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 11, να συνεχίσουμε με κάτι από το πρόσφατο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου. Μιλάμε για το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά αυτή με τον τίτλο «Άλμπουμ Φωτογραφικά». Περιλαμβάνει τραγούδια που έγραψε τη μουσική τους ο Πάνος Βλάχος, αλλά και τους στίχους μαζί με κάποιους άλλους, όπως αυτό εδώ το τραγούδι στο οποίο ο Πάνος Βλάχος γράφει τους στίχους μαζί με την Βίκη Χίτα, τη μουσική, και το ερμηνεύει μαζί με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι ένα τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ του και είναι αυτό εδώ. Έχει τον τίτλο «Σακάκι».

πάμε σε μια ακόμη παραγωγή που βγήκε μέσα στο 2026 και αναφερόμαστε στο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Αυτό είναι ένα άλμπουμ του πολύ ταλαντούχου Ορέστη Ντάντου, ένα άλμπουμ με συμμετοχές στις ερμηνείες των κομματιών διάφορων τραγουδιστριών και τραγουδιστών, όπως του Βασίλη Προδρόμου, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτό το δίσκο το «Θάνατο Αποθητικό». Είναι μια από τις πολλές συμμετοχές. Άλλες συμμετοχές στη δουλειά αυτή είναι, ας πούμε, της Ιουλίας Καραπατάκη, είναι της Μαριάννας Κατσιμίχα και άλλων. Για να θυμηθούμε την ερμηνεία του Βασίλη Προδρόμου στο «Θάνατο Αποθητικό» του Ορέστη Ντάντου.

Στα τελευταία λεπτά των ραδιοληχημιών να κλείσουμε με δύο ζωντανές ηχογραφήσεις. Πρώτα ένα τραγούδι με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και της Ιουλίας Καραπατάκη με το «Τα παιδιά μας στην πλατεία», ένα από τα κλασικά του Σοκράτη Μάλαμα, εδώ από μια πρόσφατη ζωντανή ηχογράφηση. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση του Λεωνίδα Μπαλάφα και του Νίκου Στρατάκη.

Πάμε να κλείσουμε με τη ζωντανή ηχογράφηση του «Βρήκα ένα καφενείο», Λεωνίδας Μπαλάφας και Νίκος Στρατάκης, από ένα πρόσφατο live στην Τεχνόπολη. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Θα τα ξαναπούμε στις 3 με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Εξερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Εξερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος. Ελεύθερη για όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ, για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζίνου, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπούγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. «Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι Θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», καταλήγει η ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια είχε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης. Το περιεχόμενό της αφορούσε κυρίως το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και παραγωγής αμυντικών μέσων και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Δυτική Μακεδονία σε αυτό. Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο βουλευτής, το ζητούμενο είναι να περάσουμε από την Ελλάδα που αγοράζει στην Ελλάδα που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και εξάγει. Τα χρήματα που επενδύονται στην άμυνα να δώσουν όθηση στην ελληνική τεχνογνωσία, στην απασχόληση, στην καινοτομία και στην παραγωγή. Βάση της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος που θα συνδέει την εθνική ασφάλεια με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την παραγωγή. Στο νέο αυτό οικοσύστημα, τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης, η Δυτική Μακεδονία διαθέτει και μπορεί να εισφέρει το ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της γνώσης μιας δραστήριας και εξωστρεφούς πανεπιστημιακής κοινότητας, καινοτόμες επιχειρήσεις με νέες ιδέες, ενώ βρίσκονται εδώ σε εξέλιξη προγράμματα και στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνητή νοημοσύνη που βάζουν την περιοχή σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο περιβάλλον. Στην Καστοριά και στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθούν οι δύο τελευταίες ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στην Καστοριά η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Ενιδρίο και στη Φλόρινα την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Στις 20 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών ενάντια στην κατεδάφιση και καταστροφή των λιγνητικών υποδομών του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Την προσφυγή λόγω του κανονισμού του ΣΤΕ την υπογράφουν μόνο 50 πολίτες, αλλά σύμφωνα με την αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, την συνυπογράφουν και τη στηρίζουν χιλιάδες πολίτες από όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Η συλλογή υπογραφών ενάντια στην κατεδάφιση των λιγνητικών υποδομών συνεχίζεται στο σύνδεσμο Ενέργεια SOS. Όπως υποστηρίζει η αριστερή συμπόρευση, η καταστροφή ενεργειακών υποδομών στη χώρα μας, εν μέσω μάλιστα της μεγαλύτερης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, είναι ένα τεράστιο έγκλημα, στερώντας οριστικά την ικανότητα παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωράει το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων. Σε συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ενέργεια, αποφάσισε να προχωρήσει σε τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη από τις 7 το πρωί ως τις 10 και συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5. Στην Καστοριά θα βρεθεί αύριο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Σαμανατίδης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης. Ο κ. Σαμανατίδης θα υπογράψει τις προγραμματικές συμβάσεις για την εκπόνηση των μελετών για το Κέντρο Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας στην Καστοριά, για τις μελέτες του έργου κατασκευή υδροληψίας, για την ενίσχυση του φράγματος και του αρδευτικού βράχου και για την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα ακολουθήσει στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στις 11 παρατέταρτο. Συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση της πυροσβεστικής με αντικείμενο την παραχώρηση οικοπαίδου για την ανέγερση του διοικητηρίου της πυροσβεστικής. 100 επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτιση και πιστοποίηση υδραυλικών και συναφών ειδικοτήτων ως τεχνίτες εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβάλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγές. Λογικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε οικιακές, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Στο πλαίσιο του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένου σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης έλαβαν το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο συγκαταλέγεται στους 5 δικαιούχους της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Συμβουλευτικός Κόμβος Ενεργειακής Φτώχειας, που στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης τεχνικής βοήθειας προς τους Δήμους με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με τον τεχνικό εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια έχει διάρκεια 8 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027. Κεντρικό στόχος της δράσης είναι να τεθούν οι θεσμικές, λειτουργικές και τεχνικές βάσεις για τη δημιουργία ενός τοπικού κέντρου εξυπηρέτησης για την ενεργειακή φτώχεια, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης, καθοδήγησης και διασύνδεσης με τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριών και τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα μέτρα υποστήριξης. Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς το έργο βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο έως τη Μονία Αγίων Αναργύρων με λισοτόπου προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ. Το έργο αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρων με τη δημιουργία νέας οδού πλάτους 6,5 μέτρων, η οποία θα συνδέει τον μελισσότοπο με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς Φλόρινας. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της χάραξης και της ασφάλειας της οδού. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών έλυγε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ενώ η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το 4ο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Κοβεντάριου κτηρίου. Θα ακολουθήσει στις 8 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η λήψη απόφασης, διατύπωση απόψεων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,9 ΜΒ στη θέση Αετοράχη των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων. Συνεχίζεται μέχρι τη 1:30 η ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το κινητό συνεργείο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κοζάνης και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής. Παράλληλα με την αιμοδοσία, όσοι επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δείγμα σάλιου και να εγγραφούν ως εθελοντές μυελού των οστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εμποροπανηγύρι στο Άργος Ορεστικό και στα Σέρβια. Η εμποροπανηγύρι Άργους Ορεστικού θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, ενώ η εμποροπανηγύρι Σερβίων θα λειτουργεί για τελευταία ημέρα σήμερα. Θα ακολουθήσουν οι εμποροπανηγύρι Κοζάνης από το Σάββατο 3 έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, Αμιντέου από την Πέμπτη 8 έως 12 Οκτωβρίου και Γρεβενών από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου. Διεξάγονται σήμερα οι εκλογές στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεκτικής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στο στέκι του Συλλόγου. Έκθεση παλιών αντικειμένων από την ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη φιλοξενείται έως και την Τετάρτη στην πιτσαρία Φιλίρα στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών στη Φλόρινα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η ιδιωτική συλλογή του Θωμά Τσόμη περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σπάνια και ιδιαίτερα εκθέματα. Η έκθεση είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση, καθώς πρεμιέρα είχαμε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα στον τρίτο όμιλο για τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας που επικράτησε τη Θύελλα Κατσικά με 4-1. Στα τοπικά ντέρμπι είχαμε Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός 0-0 και Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1. Και με την αθλητική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: στις σκέψεις του Αμπάρι, λοιπόν, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Αντώνης Ανδρουλάκης στην ερμηνεία, έτσι ξεκινήσαμε. Να ευχηθούμε βέβαια καλό μεσημέρι σε όλους, τη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αν μη τι άλλο, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και μας ταξίδεψε και έφερε έτσι έναν ποιητικό λόγο στη συντροφιά μας και τον ερμηνευτή του τραγουδιού, τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να παρουσιάσουμε μαζί έναν καινούριο δίσκο που έχει το γενικό τίτλο «Πόλη Βραδίνη». Αντώνη, είναι αλήθεια ότι μας ξάφνιασε που εμφανίζεσαι με έναν ολοκληρωμένο δίσκο, γιατί η τελευταία μας έχετε μάθει να διοχετεύετε ένα-ένα τα τραγούδια σας. Εδώ έρχεται μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Λένα, καλησπέρα κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα στο κρατικό ραδιόφωνο της Φλόρινας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο που μου δίνετε.
0: Σε συνακρόαση με την Κοζάνη, πρέπει να σου πω. Μας ακούει και εκεί ο κόσμος, ναι, και όλη η Δυτική Μακεδονία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο που μας δίνετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το βήμα που μας δίνετε και στους νέους δημιουργούς, ούτως ώστε να επικοινωνούν την δουλειά τους. Να πούμε ότι ξεκίνησα στην εκπομπή με το τραγούδι της σκέψης του Αμπάρι, που... αν το πούμε ότι ήταν μια σύμπτωση, τη σκέψη του Αμπάρι κυκλοφόρησε σαν single και στην πορεία ολοκληρώθηκε ο δίσκος, προσθέτοντας τα υπόλοιπα 6 τραγούδια, ας πούμε.
0: Να μιλήσουμε λίγο...
1: Αμπάρι κυκλοφόρησε σαν single ένα χρόνο πριν την κυκλοφορία του δίσκου.
0: Να πούμε λίγο και τους δημιουργούς. Είναι ο Γιάννης Μπάκο στη μουσική και στους στίχους. Ένα τραγούδι μόνο υπογράφει θα μου τυπείς εσύ, Μαρία Κωνσταντινίδη.
1: Η Μαρία Κωνσταντινίδη συνυπογράφει το μόνιμο τραγούδι που έχει τίτλο «Πολύ Βραδινή».
0: Και σε ένα τραγούδι, σε ένα κομμάτι μάλλον που είναι μουσικό, τη μουσική έχεις γράψει εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα κύματα είναι ένα ορχιστρικό τραγούδι που ανοίγει ουσιαστικά αυτό το χορό.
0: Πώς σας προέκυψε η πόλη Βραδινή, τι είναι η πόλη Βραδινή και γιατί πρέπει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του δίσκου? Έχουν μια συνέχεια, είναι αυτόνομες ιστορίες?
1: Θα έλεγε κανείς πως ακούγοντας τον δίσκο τα τραγούδια αποτελούν αυτοτελή κεφάλαια ενός βιβλίου, μιας ιστορίας. Με κοινό παρανομαστή βέβαια τα λόγια και φυσικά την πολυχρωμία της μουσικής, που αυτό ήταν και ο σκοπός μας. Τώρα από εκεί και έπειτα, εγώ αυτό που έχω να πω για το δίσκο, που είναι ένα δημιούργημα του Γιάννη του Μπάκου, ο δίσκος για μένα είναι ένα βαθιά βιωματικό ταξίδι γεμάτο ήχο και εικόνες. Είναι, θα έλεγα, ένα συναισθηματικό καταφύγιο. Ένα είναι ένα βαθιά βιωματικό ταξίδι γεμάτο ήχο και εικόνες. Είναι, θα έλεγα, ένα συναισθηματικό καταφύγιο.

0: Διαβάζω στο βιογραφικό σου ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως έχεις καταβολές από την πολύ όμορφη Κρήτη και ανήκεις σε μία μουσική οικογένεια, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Οπότε
1: ακριβώς,
0: η μουσική ήταν πάντα στη ζωή σου από πολύ μικρό παιδί.
1: Ακριβώς. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό κλίμα, θα έλεγε κανείς. Η μουσική κυριαρχούσε, τα όργανα, τα τραγούδια, οι παρέες, οι βόλτες στα στούντιο που έκανα όταν ο πατέρας μου ηχογραφούσε. Όταν έκανε εκείνος τη δική του δισκογραφία. Θα έλεγε κανείς πως είναι και κάτι σαν μονόδρομος η ενασχόληση με τη μουσική.
0: Οπότε έκανες και τις σπουδές σου λίγο αργότερα και παρουσιάστηκες πότε στη μουσική σκηνή της χώρας μας σαν πρώτο τραγούδι, σαν πρώτο δείγμα?
1: Σε ό,τι αφορά τα πρώτα γκρουπάκια, ας πούμε, που φτιάχτηκαν, μιλάμε τώρα για τα παιδικά μας χρόνια ακόμα, στα χρόνια σχολικά. Που εκεί γίνανε και οι πρώτες μας συνθέσεις και οι πρώτοι στίχοι. Βέβαια αυτά είναι, θα έλεγα, κάπως καλά φυλαγμένα στα ντουλάπια μας, ας πούμε. Τα πρώτα μου τραγούδια που γράφτηκαν, τα πρώτα τραγούδια που έβαλα στο στούντιο ουσιαστικά με βάλανε στην σκηνή όταν πρωτοσυστήθηκα, ας το πούμε έτσι, στο κόσμο, ήταν τα πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν το 2020.
0: Άρα ήδη μετράς 6 χρόνια στον χώρο και βέβαια τώρα έχουμε και μία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που ερμηνεύεις εσύ τραγούδια που έχουν γράψει άλλοι. Θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι που θα γράψεις εσύ?
1: Αυτή την περίοδο η αλήθεια είναι πως μελοποιώ κάποιους στίχους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον.
0: Στο
1: αυτή
0: άμεσο
1: την περίοδο κυκλοφορήσαμε και άλλα πράγματα, βέβαια, έτσι μεσολάβησαν μετά και το δίσκο, μεσολάβησαν και άλλες κυκλοφορίες φυσικά.
0: Θέλεις να μας πεις για αυτές?
1: Βεβαίως. Πριν 1,5 μήνα περίπου κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε μορφή single, το οποίο υπογράφει μουσική και στίχους ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος και έχει τίτλο «Έχω μια αγάπη ακόμα». Και πριν λίγες μέρες κιόλας κυκλοφόρησε ξανά ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του ίδιου, του Βαγγέλη, του Παπαχρήστου, το οποίο ερμηνεύω εγώ και έχει τίτλο «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης». Πιο επίκαιρο.
0: Οπότε είναι επίκαιρο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά τα τραγούδια τώρα και τα καινούργια που μας αναέφερες και αυτά του δίσκου αυτού, τα επικοινωνείς με τον κόσμο σου? Βρίσκεσαι κάπου το χειμώνα?
1: Εννοείται, και τα επικοινωνούσα και θα τα επικοινωνήσω και στο μέλλον. Έχουμε να πούμε έτσι σαν νέο, ας πούμε, ότι στις 16 Οκτώβρη ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Άλλη ερωτική
1: στην
0: πόλη.
1: Αθήνα δηλαδή.
0: Άλλη ερωτική πόλη αυτή.
1: Βεβαίως, Αλίμονο, και ανηφορίζουμε λοιπόν Θεσσαλονίκη και στο Καφοδίο Ελληνικό. Παρέα με τον Βαγγέλη Παπαχρήστο που προανέφερα και τον Δημήτρη Χατζηδημητρίου. Έναν άλλον πολύ καλό νέο δημιουργό και πάνω απ' όλα και οι τρεις πολύ καλοί φίλοι και μας ενθουσιάζει. Για μία παράσταση ανεβαίνουμε και αυτό που μας ενθουσιάζει πιο πολύ και ανυπομονούμε είναι ότι θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να επικοινωνήσουμε πολλά τραγούδια από την προσωπική μας μέχρι τώρα δισκογραφία. Και φυσικά τραγούδια που αγαπάμε άλλων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, έτσι.
0: Mm-hmm. Ερμηνεύετε και οι τρεις?
1: Ερμηνεύουμε και οι τρεις. Φωνητικά κάνει ο ένας τον άλλον. Μπορεί εγώ να κλέψω ένα τραγούδι του Βαγγέλη, ο Βαγγέλης να κλέψει ένα δικό μου. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Άρα είναι μια Θα είναι μια ωραία βραδιά.
1: Ωραία.
0: 16 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία.
1: 16 Οκτωβρίου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να σου ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία που θα την έχεις, είμαι σίγουρη. Και να πω καλοτάξιδα τα τραγούδια και αυτού του δίσκου, της πόλης της Βραδινής και αυτά που μας είπες που κυκλοφόρησαν σαν σίγγλ. Και εύχομαι όταν θα βγούνε και τα υπόλοιπα που θέλεις και θα έχουμε νεότερα, να ξαναβγούμε στον αέρα και να τα παρουσιάσουμε πάλι μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας.
1: Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά άλλη μια φορά για το βήμα που μας δίνετε.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Να είσαι καλά.
1: Και να ανταμώνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Τραγούδια που σίγουρα έχουν όμορφο στίχο, έχουν όμορφη μουσική και πολύ καλή ερμηνεία. Είχαμε τον ερμηνευτή, τον Αντώνη Ανδρουλάκη εδώ στην εκπομπή και παρουσιάσαμε μαζί τα τραγούδια της πόλης της Βραδινής, ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. Και ξεφεύγουμε τώρα από αυτό, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε σε ένα θλιβερό γεγονός που πληροφορηθήκαμε χθες. Καθώς έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 87 ετών, μία ηθοποιός, η Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε μέσα από τους ρόλους της σε κινηματογραφικές ταινίες του παλιού και καλού, θα πω εγώ, ελληνικού κινηματογράφου. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή σε ανάρτησή της μία συνάδελφός της, η επίσης ηθοποιός Μέλπο Κωστή. Να πούμε λοιπόν ότι από το 1960 που έκανε και τον ντεμπούτο της στο κινηματογράφο η Ελένη Προκοπίου μέχρι και το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ελληνικές ταινίες. Σε πολλές από αυτές είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως όταν αυτός απαιτούσε και χορό, αφού υπήρξε και ίδια χορεύτρια πριν γίνει ηθοποιός και είχε ίδια την επιμέλεια των χορογραφιών στις οποίες έπαιζε. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή χθες, όπου και έγινε γνωστό.
1: Τέτοια γραμμή, τέτοιο κορμί, αχ και τέτοια μέση.
2: Ο χορός ήταν η ζωή μου. Από μωρό παιδί έκανα τούμπες, έκανα διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Τραγουδούσαμε, χορεύαμε και πρώτη ήμουνα εγώ.
3: Έλα μωρέ Γιαννάκη μου, πάνε τώρα να τα φτιάχνουμε, να φτιάξουμε τις βαλίτες, να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο σε βράδυ.
4: Καλή, μη τρώγεσαι, καλά θα φύγουμε, τι τρώγεσαι.
2: Ναι, μια χαρά ήταν η Ρένα. Κάναμε πολύ παρέα γιατί ο δικός μου ήταν χιουμορίστας και τον πηγαίνανε πάρα πολύ. Ήτανε και η Ρένα με το δικό της το χιούμορ, καταλαβαίνεις τι γινόταν.

0: Και μετά το τραγούδι Λαβύρινθι που μόλις ακούσαμε, πάμε να δούμε ποιες διεθνείς και παγκόσμιες μέρες μας έρχονται σήμερα. Διεθνής ημέρα λοιπόν για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση η σημερινή καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου. Στόχος της Διεθνούς ημέρας για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στην πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές. Και άλλη μια παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας καθιέρωσε την 28η του Σεπτέμβρη ως Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με αυτή την ασθένεια. Η λύσα είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται από στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί και θανατηφόρος. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, η σημερινή.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Η Σουαρέ ήταν αυτή που ακούσαμε, ένα τραγούδι του Πέτρου Παγιόπουλου και της Μερόπης γραμμένου στους στίχους. Ακούσαμε, άντε να δούμε που θα βγει, και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν ιδιότυπο ποιητή, πεζογράφο και θεατρικό συγγραφέα, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1893. Το όνομά του Γιάννης Σκαρύμπας. Χρονικά να πούμε ότι τοποθετείται στη γενιά του 30. Και σίγουρα αποτέλεσε μια μοναχική και μοναδική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα. Ένας διάτων αστέρας, όπως χαρακτηρίστηκε, που όμως αγνοήθηκε για πολλά χρόνια από τη φιλολογική επιστήμη στη χώρα μας. Υπήρξε σίγουρα ένας από τους εισηγητές του παράδοξου στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και του θεάτρου. Πολλοί μάλιστα μελετητές τον θεωρούν ως τον πρώτο Έλληνα θεατρικό συγγραφέα του παραλόγου. Εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα, την οποία και αγάπησε, και εκεί υπάρχει και ο τάφος του. Το έργο του, συχνά ανατρεπτικό και πρωτοποριακό, συνδυάζει το σατυρικό με το λυρικό στοιχείο. Έγινε γνωστός με το μυθιστόρημα «Το Θείο Τραγί» το 1933 και άφησε πίσω του ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και ιστορικά δοκίμια. Με τη γλώσσα και το ύφος του αμφισβήτησε κατεστημένα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην νεοελληνική λογοτεχνία. Ένα του ποίημα μελοποιημένο θα ακούσουμε αμέσως από την ερμηνεία του Κώστα Καράλη.
2: Σκέφτομαι πως όταν κάποιος κατάγεται από ένα χωριό στους πρόποδες της Γκιώνας, γεννιέται στο Αίγιο από πατέρα λαϊκό άνθρωπο και μητέρα εξαιρετικά μορφωμένη, πηγαίνει σχολείο στην Ιταία, εργάζεται στην Πάτρα ως λογιστής, πολεμά στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική εκστρατεία, αρπάζει μια σφαίρα στο Σβέρκο, γίνεται τελωνοφύλακας, διορίζεται στη Χαλκίδα, φυτά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παντρεύεται, κάνει 5 παιδιά και περνά την υπόλοιπη ζωή του δίχως να κάνει βήμα στη Χαλκίδα, μελετώντας τα πάντα και γράφοντας ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, ιστορία, δικαιούται να είναι διαφορετικός. Ο Γιάννης Καρύμπας, που έκανε όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, δεν ήταν μόνο διαφορετικός. Υπήρξε μια μαύρη τρύπα, ένα αστρικό σώμα με τεράστια μάζα, όπως γνωρίζουμε, και απίστευτη βαρυτική έλξη στην ελληνική λογοτεχνία.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν, ένα ποίημα του Γιάννη Καρύμπα, μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό, ακούσαμε μόλις, το σπασμένο καράβι, από τον Κώστα Καράλη η ερμηνεία, το έχει τραγουδήσει και ο Δημήτρης Μπάσης. Και πάμε σε έναν άλλον τραγουδοποιό, στιχουργό, δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1945 και το όνομά του Μανώλης Ρασούλης. Με καθολική συμβολή στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του 70, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Επίσης έχει συνεργαστεί και με τον Νίκο Παπαζούλου. Έγραψε στίχους που άφησαν πραγματικά εποχή, όπως το «Άχα Ελλάδα», «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε», «Τρελή και αδέσποτη», «Το όλα σε θυμίζουν». Παράλληλα υπήρξε ανήσυχο πνεύμα με πολιτική και κοινωνική αρθρογραφία. Η ποίηση και το χιούμορ του σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι, ενώ η φωνή του παραμένει ζωντανή μέσα από τις αθάνατες δημιουργίες του. Μανώλης Ρασούλης γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Γιατί αυτό ακριβώς είναι η δύναμη του τραγουδιού. Χωρίς μελοδράματα να μας επαναφέρει σε κάτι μοναδικό στην επιστροφή των χρόνων μας. Κάτι που πέτυχε ο Ρασούλης με τα τραγούδια του και βεβαίως οι τυχεροί συνθέτες που δούλεψαν μαζί του.

0: Αυτό ήταν και το τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη, ερμηνευμένο όπως είπαμε και πριν από τον Νίκο Παπάζογλου. Και πάμε να θυμηθούμε μερικά ακόμα γεγονότα που γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Το 480 λοιπόν π.Χ. ο ελληνικός στόλος καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Είναι η γνωστή ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενώ το 1538 γίνεται άλλη μία ναυμαχία, η ναυμαχία της Πρέβεζας, μία μέρα σαν σήμερα. Μια μέρα σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ένας Ιταλός ηθοποιός, πολύ γνωστός, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Καθώς επίσης το 1934, μια μέρα σαν σήμερα, γεννιέται η Μπριτζίτ Μπαρτό, Γαλλίδα ηθοποιός. Ενώ μια μέρα σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ελία Καζάν, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε σαφώς το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα και από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα, εδώ όποιος τρώει δεν ξανατρώει, όποιος τρώει δεν ξανατρώει, πάρει την ρυθμό στα βρω κατευθείαν. Ωραία είναι, ωραία. Εδώ τα σουβλάκια, πάψε ρε, μη φουράεις εσύ που πουλάω εγώ, μπρος.
2: Σουβλάκια, σουβλάκια!
1: Τι θες κυρά μου, τι φουράεις, απ' το λιμόνι πιάσαμε.
2: Θέλω τέσσερα σουβλάκια.
1: Γιατί τόσο πουλά μοντάμ, δεν βλέπεις που έχεις γίνει σαν βαρέλι. Τι θες και τέσσερα, το σκουπός είναι να φας ένα και να πας ένα δίνα. Εμείς στο δρόμο.
2: Τρελώσεις άνθρωπέ μου.
1: Ορίστε χαριστία, εγώ φροντίζω για το καλό σου και μου λες και τρελό. Οι φωανάφτυχοι χουντροί, έχουν τρει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσης της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αδιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου. Άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα 5 κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλη από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκη, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των 5 αυτών παιδιών, 3 κόρες και 2 ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκη, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκη, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστηρίων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης 2 φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λίδωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που την είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως θα υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο 2 εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των 2 που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Παντούντα, αλλά και με συγγενή θύματος της πυροβιομηχανίας Βιολάντα. Ένα θέμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Ένα από, όπως είπες, το 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησε τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος, μάλιστα εφοπλιστής, του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρόλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης, και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βόρειου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια παρακαλώ από την κατασκευή του ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται να αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίες έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα στη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον Άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντια η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει.

0: Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται. Θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτό τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμον. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπως και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιεύτικη περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
2: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτια ευεία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνουν στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε αλλιεύτικα τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας, κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη η ευεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Θα φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά με πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται πάλι το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιεία Θάλασσα και Υδροκαλλιέργεια. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός αλλιείας. Αλλιεία ήταν κατ' όνομα. Τα μισά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την αλλιεία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνό που αρχίζει η ελληνική περίοδο, δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο τέλος της Θεσσαλονίκη, για περαιτέρω κινητοποίηση, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλλιεία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες, δηλαδή και παράκτη αλλιεία. Οι πάντες.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου. Δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της ίδρυψης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς

0: έκτακτες ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές, αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ελασσόνας, με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων, θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο, για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα, η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες, γιατί μόνος πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Κιάθου, κ. Γιούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην Οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην Οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προγνωρισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Έρνο του Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του Εκμεριτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αριθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, ότι είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα, και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών έτσι του Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιοταχή, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρι στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή. Πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις. Ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο έρχεται σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι. Να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι. Και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟΥ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm. Στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσε για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθεί αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάληψης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων. Και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεων. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και παράλληλα υπάρχει και να παρουσιαστούν οι προσπαθήσεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
9: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άγιο Γερακαρίο Ζακυνθού, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμε την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρκωτικοτές βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει. Έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας δεκροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χάνια. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την Ερτχανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
10: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές. Και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα τα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
12: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το Χαμόγελο του Παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσατσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσατσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια ο κύριος Στασούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοσπαστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
14: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλου.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, εκεί κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση του τελευταίου 24ωρο. Μια ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί αποστολή πυράβλων αναχέτησης Πάτριοτ από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Τετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub. Είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή ημέρα. Προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πενελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ρικνιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Είχε βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη. Επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμποροκαυσίμων, Γιώργος Ασματούλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο News Radio 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες, μέσα από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει. Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των οικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
3: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι.
3: Ναι, ναι, οι έχοντες δημόσιο λόγο. Ναι.
5: Όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει πραγματευτεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, να επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
6: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δουν περισσότερα, όσο να δουν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσεις τωρίτε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μεταστήριξεις με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερε και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα από σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης. Και βέβαια, στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
7: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
8: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
7: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε το πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
9: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικός στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ευγενία.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστους ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
11: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
13: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
14: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούστηκαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
15: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την, η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
16: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
17: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
14: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
18: Από τα ράτσα δηλαδή.
14: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσαν πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί? Γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
0: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
19: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
0: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιάτη, ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
20: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το

0: Των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
1: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
0: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
2: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
0: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
3: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
0: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
4: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός τώρα, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και αφού συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση, να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται, όπως ξέρουμε, από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο

0: εξωτερικό. Wealth treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και η πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
0: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου.
0: Στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
0: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε σε δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Έλενα Αποστολίδου. Να μας πει, Έλενα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενος στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
2: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2028-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Σινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπιν ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέχρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδου. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
4: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, το τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον το ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
5: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος, νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξε να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο, αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς, αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο, αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, τη Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόορες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία 2 χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γη στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
8: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Ελένα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
7: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και που την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρή Κάρμεν, έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις. Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσες δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσες, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
7: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που, τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει, δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του, και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια παρέμβαση υπό την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
9: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
9: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυτής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι για αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερυνιού η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται, και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Τσακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην ερμού Πολιτήσιου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
12: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος, ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις, και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία, τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
13: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι, έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
12: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι για μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη, υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Σερβία-Ολλανδία, 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούμε η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την 3η αγωνιστική. Η Γαλανόλογη υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
17: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία Ετανιτών Αδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr.
18: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μια καινούργια εβδομάδα έχει ξεκινήσει εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florina στα 5 λεπτά μετά τις 3. Είναι Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, μια από τις τελευταίες εκπομπές του φετινού Σεπτέμβρη με πολλές νέες κυκλοφορίες μέχρι και τις 4. Όπως αυτή με την οποία ξεκινάμε, ένα από τα 2 καινούργια τραγούδια του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος σε λίγο καιρό αναμένεται να βγάλει στην αγορά το νέο του άλμπουμ που θα διαδεχθεί, το υπέροχο Branca Leone του 2024. Στις μεγάλες πόλεις, αυτός είναι ο τίτλος του ολοκένουργιου τραγουδιού, σε πρώτη παρουσίαση, όπως και πολλές άλλες πρώτες παρουσιάσεις έχουμε μέσα για τα επόμενα 55 λεπτά να ακούσουμε. Εδώ λοιπόν στην Art Kozanis και στην Art Florinas, με το Σωτήρι Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην Art Florinas, το Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Kozanis και τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο και στην παραγωγή. Να πω κάπου εδώ ότι από την επόμενη Τετάρτη ξεκινάμε ένα καινούριο αφιέρωμα για το οποίο θα μιλήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Τις Πέμπτες μένουν και τις επόμενες Πέμπτες τα αφιερώματα στις δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων και βέβαια Δευτέρες, Παρασκευές, αλλά πολλές φορές και τις Τρίτες θα έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτή τη βδομάδα νέες κυκλοφορίες, επειδή είναι αρκετά τα καινούργια, μιας και λείπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Μέχρι και τις 4 μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ο καινούργιος Παύλος Παυλίδης ετοιμάζεται λοιπόν το Νοέμβριο, 27 Νοεμβρίου, σε δύο ακριβώς μήνες, θα βγει από την Fine Records το νέο άλμπουμ. Ήδη υπάρχει τίτλος για το άλμπουμ αυτό, Πανσέλινος, και θα διαδεχθεί, όπως είπαμε και πριν, το Μπράνκα Λεόνε, ο frontman των υπέροχων ξύλινων σπαθιών, εδώ και πολλά χρόνια στη σόλο του καριέρα, με σημαντικούς προσωπικούς δίσκους που πάντα παρουσιάζουμε. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το «Στις μεγάλες πόλεις», όπως και το «Έτερο» που έχει τον τίτλο «Στον Φάρο», είναι τα δύο τραγούδια singles που κυκλοφορούν το φετινό Σεπτέμβριο και είναι, όπως είπαμε, προπομπή του άλμπουμ που έρχεται στις 27 του Νοέμβρη. Έχουμε όμως άλμπουμ που έρχεται και από μια από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών, μια από τις μπάντες που αυτές τις μέρες συμπληρώνουν 50 ολόκληρα χρόνια. Και αναφερόμαστε στους θρυλικούς Ιρλανδούς, στους U2, που ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν σε λίγες εβδομάδες το νέο τους άλμπουμ. Και σε πρώτη παρουσίαση πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που μας δίνουν μέσα από αυτό το άλμπουμ, που είναι το «Silencio». Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα το παίξουμε στην αυριανή εκπομπή, μιας και υπάρχει αυτό το θέμα. Και τώρα για να πάμε στον κύριο Μπεκ. Ενδιαφέρουσα η νέα του δουλειά. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφει με ένα άλμπουμ το οποίο έχει μέσα καινούργιες δικές του συνθέσεις. Αυτό είναι το «Ride Lonesome».

Bride Lonesome λοιπόν από τον Beck. Λοιπόν, ξεπεράσαμε το θέμα, το πρόβλημα που είχαμε με το καινούριο τραγούδι των U2. Μιλάμε τώρα για ένα συγκρότημα που φέτος συμπληρώνει, όπως είπαμε, 50 ολόκληρα χρόνια στη δισκογραφία. Έφτασε η ώρα για την επιστροφή τους. Carnaval Deluge. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ των U2. 9 ολόκληρα χρόνια παρακαλώ μετά το προηγούμενο του 2017. Έχουμε 12 καινούργια τραγούδια. 13 Νοεμβρίου από την θρυλική Island Records κυκλοφορεί η επιστροφή των Ιρλανδών. Ένα συγκρότημα που στη χώρα μας γνώρισε μεγάλες δόξες. Εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στη δεκαετία του 90 είχαμε τη χαρά να τους απολαύσουμε και δύο φορές στην Ελλάδα, το 1997 στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι και το 2010 στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Silencio από το άλμπουμ που όπως είπαμε έρχεται στις 13 του Νοέμβρη σε πρώτη παρουσίαση.

φυσικά και θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά το άλμπουμ των U2 όταν κυκλοφορήσει το Νοέμβριο. Προηγουμένως βέβαια σίγουρα θα έχουμε και άλλα τραγούδια σαν single, σαν προπομπή, πιστεύω άλλα δύο τραγούδια πριν έχουμε την ολοκληρωμένη κυκλοφορία του. Είμαστε στα 19 μετά τις 3, μόνο με νέες παραγωγές, με πολλές πρώτες παρουσιάσεις, Art Kozanis και Art Florinas μαζί, μέχρι και τις 4. Και τώρα στην χαρακτηριστική φωνή του Matt Berninger, του frontman των The National, που συνεχίζει αυτή την παράλληλη πορεία που έχει, τόσο με το συγκρότημά του, με το συγκρότημα των National, έχει και τη σόλο του καριέρα. Σε αυτήν τώρα επικεντρωνόμαστε, μιας και έχουμε ένα καινούριο EP, το Type It Up. Εδώ μέσα βρίσκονται δύο διασκευές σε δύο ιδιαίτερα αγαπημένα τραγούδια της alternative ιστορίας. Μιλάμε για ένα all-time classic, όπως είναι το Blue Monday του New Order, αλλά και το πολύ όμορφο Who Loves the Sun των θρυλικών Velvet Underground. Στα δεύτερα φωνητικά μάλιστα συμμετέχει και η Roseanne Case. Το EP περιλαμβάνει το Martini Mi Faccio, ένα τραγούδι πολύ ωραίο το οποίο παρουσιάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές και έχει κυκλοφορήσει ως single νωρίτερα, αλλά επίσης υπάρχει και ένα ακόμη καινούριο, το Ask for Water. Αυτό επιλέγουμε σε πρώτη παρουσίαση να ακούσουμε από το νέο EP του Matt Berninger.

Υπέροχος Matt Berninger, πάντα στην πρωτοπορία, είτε κυκλοφορεί πράγματα με τους National, είτε στην προσωπική του καριέρα, είτε διασκευάζει, όπως τα τραγούδια τα οποία αναφέραμε ότι διασκευάζει και περιλαμβάνονται σε αυτό το EP. Ο Matt Berninger αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στην μάλλον βαρετή κατά κόρον σύγχρονη δισκογραφία. Τώρα στον κύριο Leon Bridges κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο up-tempo album, βάζει περισσότερο ρυθμό στον ήχο του και γενικότερα είναι ένα πολύ πιο αισιόδοξο σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ του, αυτό το καινούργιο του Leon Bridges, από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις της νέου soul σκηνής, που δεν μένει όμως μόνο σε αυτά τα ηχητικά μονοπάτια, αλλά εξερευνεί και άλλους χώρους, βάζει στοιχεία από τη Latin και από την γενικότερα τη world σκηνή στον ήχο του. Από το τελευταίο του άλμπουμ που πλέον έχει κυκλοφορήσει σε τρεις συνέχειες και έχει βγει έχουν βγει όλα τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του Leon Bridges, ακούμε το Watch You Dance.

Γκρουβάτος Λεόν Μπρίτζες λοιπόν στο Watch Your Dance από το νέο του άλμπουμ. Φτάνουμε στις 3:30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πολλές πρώτες παρουσιάσεις, μόνο νέες κυκλοφορίες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μην χάσετε τις εκπομπές με την καινούργια σοδιά τραγουδιών και άλμπουμ στο ξεκίνημα του φετινού φθινοπόρου. Και τώρα στην Nicole Atkins. Φτάνει αισίως με το Drama, το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, το 7ο κατά σειρά δίσκο της. Αυτό βέβαια έρχεται μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Το 2020 μας είχε παρουσιάσει το άλμπουμ Italian Eyes. Σε αυτό το καινούριο άλμπουμ υπάρχει μια συνεργασία με τον Chris Isaac στο τραγούδι Cue the Symphony. Το lead single του άλμπουμ ήταν το When the Night Falls. Εμείς όμως επιλέγουμε το opening track αυτού του άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ. Tripping on Teardrops.

Και από την Nicole Atkins να πάμε σε ένα θρύλο της μουσικής, τον David Byrne. Πέρυσι ασχολούμασταν με το εξαιρετικό άλμπουμ του, το τελευταίο solo άλμπουμ που μας είχε ενθουσιάσει. Φέτος έχουμε διάφορα πάλι από τον David Byrne. Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι τώρα, το T-shirt που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Αυτό είναι έτσι αυτόνομο single. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε κάποιο άλμπουμ, μιας και δεν έχω ακούσει κάποια πληροφορία ότι κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Εξάλλου έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από την κυκλοφορία του περσινού. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν για το T-shirt του David Byrne, ενώ σε λίγο έρχεται κάτι από το επερχόμενο άλμπουμ του Morten Hackett.

T-shirts, το ολοκέντρο τραγούδι σε πρώτη παρουσίαση του David Byrne. Για να συνεχίσουμε με το Morten Hackett. Είχαμε τα δυσάρεστα νέα για αυτόν ότι είχε ανακοινώσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει αποσκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτός ο πρώην, όχι πρώην, τραγουδιστής των ΑΧΑ, μιας και οι ΑΧΑ ουσιαστικά δεν έχουν διαλυθεί. Ένα σπουδαίο νορβηγικό pop συγκρότημα που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία στη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Take On Me, όπως το The Sun Always Shines On TV, το Hand In High And Low. Ο Morten Hackett όμως όλα αυτά τα χρόνια έχει κυκλοφορήσει και solo δίσκους, και ο καινούριος που έρχεται στις 27 Νοεμβρίου, παρά την ασθένεια την οποία ανακοίνωσε, είναι ο 7ος. Θα έχει τον τίτλο Human Grace. Είναι ένα άλμπουμ λοιπόν που ουσιαστικά είναι το πρώτο του solo project μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Το 2014 έχει κυκλοφορήσει το Brother. Από αυτό το άλμπουμ εμείς θα ακούσουμε το Hold Me, και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι ο τραγουδιστής συνεργάζεται με την κόρη του, την Tomin Harkett. Ένα ωραίο, μια ωραία μπαλάντα το τραγούδι, από αυτές που ξέρει να γράφει ο Morten Hackett. Για να το ακούσουμε.

Για να συνεχίσουμε με τους Soft Cell, τελευταίο άλμπουμ, το Dance Interior, που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες. Είναι το έκτο και τελευταίο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που ολοκληρώθηκε πριν από το θάνατο του συνιδρυτή τους, του Dave Ball, τον Οκτώβριο του 2025. Έτσι λοιπόν το έτερο μέλος, ο πιο γνωστός από τα δύο μέλη των Soft Cell, ο Mark Almond, ανακοίνωσε ότι αυτό το άλμπουμ είναι ένας φόρος τιμής για τον Dave Ball που έφυγε από τη ζωή, αλλά είναι ένας φόρος τιμής και στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Danceteria, το θρυλικό Danceteria της Νέας Υόρκης. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε το ομότιτλο από το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell μετά το θάνατο του Dave Ball.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Αλλαγή κλίματος μετά το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell. Να πάμε στους Άγγλους Nothing But Thieves, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Essex το 2012. Δισκογραφικά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2015 και έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα 4 δίσκους, με τον 5ο να είναι αυτός που βγήκε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Για να πάρουμε μια γεύση λοιπόν από την νέα δισκογραφική δουλειά των Nothing But Thieves.

If You Don't Have Someone To Love, λοιπόν, από τη νέα δουλειά των Nothing But Thieves. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, με νέες κυκλοφορίες φυσικά θα συνεχίσουμε και αύριο και μεθαύριο. Εδώ τώρα θα σταθούμε σε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ 388 των εξαιρετικών The Coral. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο, είναι από τα πολύ καλά άλμπουμ του 2026 και βγαίνει ένα ακόμη single από αυτό το άλμπουμ, το You and Me and the Beautiful Sea. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου single των The Coral από το πρόσφατο studio άλμπουμ τους. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τα δεκάδες που μας δίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κύριος Peter Gabriel.

Γεμάτη πρώτες παρουσιάσεις η σημερινή εκπομπή. Αφήνουμε τους Coral και θα κλείσουμε με το Face the Wall. Σε πρώτη παρουσίαση, το τραγούδι αυτό του Peter Gabriel που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Είναι το 10ο τραγούδι που μας δίνει σε ένα διάστημα 2-2,5 χρόνων ο Peter Gabriel. Ένας καλλιτέχνης βέβαια τεράστιος που έχει γράψει μια μοναδική μουσική διαδρομή με τους Genesis αλλά και με την solo του καριέρα στη δεκαετία του 80, του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Θα κλείσουμε λοιπόν με το νέο του single, το Face the Wall. Αύριο συνεχίζουμε. Να πούμε ότι στην Earth Florinas ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίσε τον ήχο, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης. Για άλλη μια μέρα στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Φυσικά σε λίγο στις 4 σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Έτσι, η εβδομάδα η οποία ενώνει το Σεπτέμβριο με τον Οκτώβριο, μιας που από την Πέμπτη και μετά μπαίνουμε στον κλασικό φθινοπωρινό μήνα όπως είναι ο Οκτώβριος. Peter Gabriel λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλά, είναι απίστευτο. Καλή εβδομάδα βέβαια. 40 χρόνια, 50, 40 χρόνια. Και ό,τι και να πει κανείς, ας πούμε, το φαινόμενο συνεχίζεται. 68 ετών. Ήταν υποψήφια για 13 βραβεία στα MTV, που είναι τα βραβεία της νεότερης γενιάς. Κάθε φορά οι πιο καινούργοι και οι πιο καινούργοι βραβεύονται. Και πήρε 7 βραβεία η Μαντόνα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση που έκανε με την... ξέρει και διαλέγει. Νομίζω τις είχα δει και τις δύο σε μία εκδήλωση μόδα στο Παρίσι. Από εκεί θα έγινε το deal. Ακούσαμε Charlie XCX και Madonna. Δηλαδή ένα από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, με το πιο καυτό όνομα τα τελευταία 50 χρόνια στο χώρο της pop μουσικής. Και με την Britney δεν αφήνει καμία, και με τη Sabrina Carpenter, με όλες που βλέπει ότι τις πηγαίνουν. Η Μαντόνα ήταν αυτή στο τραγούδι που ηχογράφησε με την Charlie XCX. Danceteria, After Hours λέγεται. Λοιπόν, μου λέει ένα μήνυμα που ήρθε εδώ μόλις τώρα, να πω τη γνώμη μου για ένα σχόλιο για την τιμητική βράβευση των Nirvana στα φετινά MTV Awards. Δεν έχω να πω, τι να πω, τι σχόλιο να κάνω. Ξέρω, δεν τα έχω και σε ιδιαίτερη υπόλοιψη στα MTV Awards. Είναι ο καθρέφτης μιας σκηνής που κυριαρχεί, την ακούμε, την παρακολουθούμε. Τώρα, εντάξει, θέλουν να έχουν και άλλο. Καλό είναι ότι έδωσε στον Nirvana. Δεν περίμεναν οι Nirvana να πάρουν το βραβείο. Αν και οι άλλοι που έχουν μείνει από αυτούς, εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε. Ανέβηκε κάποιος από το συγκρότημα που μου έχει μένει για να πάρει το βραβείο. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κάποτε τα παρακολουθούν κούδους αυτά. Όταν ήταν η pop στο, ξέρω εγώ, σε μεγάλη φόρμα. Τώρα είναι επαναλαμβανόμενα. Τα έχουμε δει όλα. Όλα αυτά τα show και πάλι και πάλι. Εξάλλου το ξέρετε ότι το MTV και τα μουσικά έτσι τηλεοπτικά προγράμματα έχουν εδώ και αρκετό καιρό πέσει πάρα πολύ στην θέαση. Και το MTV ιδιαίτερα. Του έχουν μείνει τα MTV Video Music Awards. Λοιπόν, αν έχετε αντίληψη σε αυτά που λέω, τότε Earth News Radio θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. John Legend και Pharrell Williams.

Έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγες φορές πια μας γοητεύουν τα βίντεο κλιπ. Ένα ωραίο βίντεο στο τραγούδι Firefly σε παραγωγή του Pharrell Williams. Ήταν ο John Legend και το Fireflies, όπως σας είπα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ποιο θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γιατί σχεδόν είναι ισόπαλα δύο άλμπουμ, με διαφορά 1000 streaming, μόλις 1000, είναι σχεδόν τίποτα. Μπορεί τη μια στιγμή να τραπεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Θα το μάθουμε. Ποια είναι τα δύο άλμπουμ που θα είναι νούμερο ένα από αυτά και το άλλο θα είναι στο 2 αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική? Να το πρώτο.

από τα πιο πετυχημένα pop ονόματα. Η Miley Cyrus είναι αυτή, στο τραγούδι Let's Get Married, από το 10ο άλμπουμ της που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Η Miley Cyrus, που είναι μια ξεχωριστή φιγούρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, με όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, έχει χίλια εκεί αντίτυπα, θα τα πω, πάει πάντα η σκέψη μου στις πωλήσεις. Παίζει με χίλια streaming, αν θα είναι το νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι. Το ζήτημα είναι για μία ακόμη φορά ότι και οι δύο καλλιτέχνες έχουν σχέση με την country. Η Miley Cyrus είναι από την περιοχή εκεί, την Nashville, και η νονά της και ο πατέρας της, και έχει αναγνωριστεί από την country και μπορεί να καταλήξει και στην country κάποια στιγμή, όπως η Taylor Swift. Ο άλλος είναι καθαρό έμος country, λέγεται Riley Green. Βγήκε περίπου το 2020, πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είναι το πρώτο άλμπουμ του, αλλά η δύναμή του είναι όλο και μεγαλύτερη με την επιτυχία που έχει η μουσική country μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, Riley Green και το τραγούδι Think As You Drunk, από το 4ο στούντιο άλμπουμ του.

Think As You Drunk. Άλλος ένας από τον χώρο της country γνωρίζει επιτυχία πέρα από αυτό το χώρο του Nashville. Ο Riley Green ήταν αυτός. Τώρα θα ακούσουμε έναν διαφορετικό καλλιτέχνη από την Βρετανία. Είναι ένα, θα λέγαμε, μια ανάμιξη jazz, hip hop, pop και από το ανεξάρτητο rock. Ο Rex Orange County έχει ένα τραγούδι καινούριο που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Grandma Song. Rex Orange County.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και αρκετά σχόλια έχουν έρθει για την κατάσταση της μουσικής σήμερα. Και μάλιστα από μια εκπομπή και από κάποιον που

αποδέχεται απόλυτα όλα τα είδη της μουσικής. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 περίπου χρόνια, άρχισε αυτό το βιολί. Το ροκ είναι υποδιωγμόν. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις βραβεύσεις δεν υπάρχει ροκ πουθενά. Για δείτε τα βραβεία του MTV τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε κάποια φορά να βγάλουν ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα, όπως είναι ας πούμε η Green Day ή κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί και κάποιο βραβείο, alternative, δεν ξέρω εγώ τι, άσχετα πράγματα. Εντάξει. Είναι, αυτά τα βραβεία είναι της βιομηχανίας, για να βγαίνουν ειδήσεις και να δίνουν τροφή, όπως θα είναι αύριο σε όλες τις... Δεν το πρόλαβαν σήμερα τα κανάλια, γιατί είχαν την Τιβίση και όλα τα άλλα. Και το Μαζονάκι ακόμα. Θα βγουν παντού για το τι έκανε η Μαντόνα και τι έγινε στα βραβεία αυτά, τα οποία εντάξει, σιγά τα λάχανα. Και τα Γκράμι, σιγά τα λάχανα πια. Τα Γκράμι τα οποία κάποτε βράβευσαν τους Jethro Tull για heavy metal group. Ποιος δίνει σημασία. Ο Σπύρος γράφει εδώ σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από την εκπληκτική σκηνή του Seattle των 90's. Μα εκεί, εδώ και χρόνια με ακούτε να το λέω, εκεί το τελείωσαν το ροκ. Εκεί τελείωσε, δυστυχώς. Με τις μεγάλες φωνές και συνθέσεις, στον απλοϊκό ήχο της country, άλλο ένα δείγμα της πολιτισμικής παραγμής της Αμερικής. Συμφωνώ απόλυτα για το δείγμα, για την πολιτισμική παραγμή της Αμερικής, αλλά δεν θέλω να συμφωνήσω στον απλοϊκό ήχο της country. Ναι, είναι απλοϊκός, αλλά είναι πολύ σπουδαία μουσική, έρχεται από τις ρίζες της μουσικής. Δεν φταίει αυτή αν είναι απλοϊκά, αν φαίνονται απλοϊκά τα τραγούδια. Έτσι είναι η μουσική αυτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αρέσει στη χώρα μας, αλλά έχει βγάλει αριστουργήματα και όλα τα συγκροτήματα, όλοι οι καλλιτέχνες ρίχνουν πάντα μια ματιά. Είδατε, ακόμα και ο τραγουδιστής των Killers έκανε τέτοιο άλμπουμ τώρα. Οι Rolling Stones, δηλαδή μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει, η country είναι σπουδαία. Η πολιτισμική παρακμή της Αμερικής είναι παντού, φαίνεται παντού. Queens of the Stone Age. Το ένα το άλμπουμ βγαίνει τον άλλο μήνα.

Queens of the Stone Age, το καινούριο. Μ' αρέσουν μερικά τέτοια μηνύματα που μου στέλνετε. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ας πούμε, μου λέει ο Just Like Honey. Γεια σας, μια και βάλατε Queen of the Stone Age στην Ισπανία, στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες για την έξωση της ηλικιωμένης, ξέρετε, αυτό που γίνεται παντού είναι φοβερό, αυτό που έρχεται, που έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, για την έξωση της ηλικιωμένης, η κάμερα έδειχνε ένα διαδηλωτή με μπλούζα της μπάντας αυτής. Να ακούσουμε το 10ο τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι εδώ, βγάζει άλμπουμ, απευθύνεται σε αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο συρφετός των καινούριων που ακούν αυτά όλα που ακούγονται καταλαβαίνει τι σημαίνει Peter Gabriel. Face the wall.

Peter Gabriel. Επιστροφή με καινούριο άλμπουμ για εκείνους που ενδιαφέρονται. Παρόλο που δεν θα έχει καμία ραδιοφωνική ας πούμε κάλυψη, μόνο σε ειδικούς σταθμούς και εδώ και στο εξωτερικό. Και αυτό που είπα πριν για το ροκ δεν είναι μόνο από τα βραβεία, ξεκινάει από τη μουσική βιομηχανία. Γιατί είναι άνθρωποι πια που δεν έχουν επαφή με αυτή τη μουσική και βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από άλλα είδη, τα οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν πηγαίνουν καλά τα pop θα πάνε καλά και τα country και τα rock, αλλά εδώ πια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μαζική ας πούμε απαξίωση από τα μέσα αυτής της μουσικής που λέγεται rock. Ας πούμε όταν έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες ο Νίλ Χέντερσον. Αυτός ήταν ένας από δύο pop συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα το ένα. Ο Νίλ Χέντερσον ήταν στους Bay City Rollers και στους Middle of the Road. Pop τραγούδια που είχαν κάνει μεγάλο πάταγο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αλλά την ίδια εποχή ήταν και η Led Zeppelin και ο Katie Rex και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο υπάρχουν τα pop και τα country και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε με τους Bay City Rollers. Από τα δημοφιλέστερα boy band ήταν αυτή τότε. Στην Αγγλία γινόταν χαμός. Και στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει με επιτυχία δίσκοι και μετά βέβαια οι Middle of the Road που και αυτοί έκαναν επιτυχία και είχαν έρθει για συναυλία στην Ελλάδα τότε. Bay City Rollers.

Μόνο όσοι είναι 65, 70, 75 ετών μπορούν να γνωρίζουν το τι δημοτικότητα είχαν οι Bay City Rollers τότε. Από τη Σκωτία ήταν αυτό το pop συγκρότημα. Χαλούσε ο κόσμος. Στη Βρετανία δεν υπήρχε δηλαδή κανένα άλλο συγκρότημα τότε με τέτοια δημοτικότητα για 2-3 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ τους είχαν βγάλει το 1974. Να θυμηθούμε όμως και τους Toots and the Maytals, μια και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Jackie Jackson.

Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που είναι 80-90 ετών. Και θα μιλήσουμε για τα CD, που όπως έλεγα την άλλη φορά και αρχίζουν να έρχονται δημοσιεύματα παντού. Το είχε και η Life πριν από μία εβδομάδα, ότι ξαναγυρίζουν τα CD. Ελπίζω να γυρίζουν κανονικά και τα βινίλια κανονικά και όχι μόνο σαν gadget, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τη συλλογή μου και για αυτούς που αγαπήσαμε τα CD όταν άλλαξε από το βινίλιο και ήρθε το CD, αλλά ποτέ δεν αγαπήσαμε τα streaming όταν άλλαξε τα CD και ήρθαν τα streaming. Και όλοι εμείς βλέπουμε ότι έχουμε απόλυτο το λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για την κατάσταση της μουσικής που είναι σήμερα με τα streaming. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες στο Κόσμος είχα μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, όπου έπαιξα σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 40, από αυτήν την καταπληκτική ταινία που προτείνω να την δείτε. Δεν βλέπω να κάνει τα εισιτήρια που θα έπρεπε στη χώρα μας. Το Fatherland, μια υπέροχη ταινία με μια φοβερή ηθοποιό. Δεν είναι μόνο αυτή, εγώ θα σταθώ σε μία ακόμη φορά στην Σάντρα Χιούλερ, που για ποιο θα πάει υποψήφια. Ένα από τα φιλμ της Σάντρα Χιούλερ που πήρε και το βραβείο στο Βερολίνο παίζεται στις νύχτες πρεμιέρας, που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά έχει 3-4 έργα αυτή την χρονιά. Μπορούμε να τη δούμε και σε δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Είναι καταπληκτική, όπως και οι άλλοι ηθοποιοί σε αυτό το φιλμ, που έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο, αλλά και για άλλους που είναι της ηλικίας μου, γιατί αναφέρεται σε αυτόν τον μυθιστηριογράφο. Ήταν και φιλάνθρωπος και βραβευμένος με Νόμπελ, τον Τόμας Μαν. Και την ιστορία την έχουμε πει στη δεκαετία του 40. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 40, γιατί αυτό το φιλμ έχει ανάλογη μουσική. Έπαιξα λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία των Mitch Brothers, που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής μου, στείλε ένα ολόκληρο κείμενο και για το φιλμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα να διαβάζω τέτοια κείμενα, αλλά και για τους Mitch Brothers, και μου στείλε και το εξώφυλλο του άλμπουμ που έχει τον Mitch Brothers. Προσέξτε τι θέλω να πω τώρα που θα καταλήξω. Οι Mitch Brothers ήταν ένα συγκρότημα, φωνητικό κουαρτέτο της jazz, πριν από την εποχή των μεγάλων πωλήσεων που ήταν με τη δεκαετία του 50. Ήταν δίσκοι 78 στροφών. Για κάποιους συλλέκτες σαν και εμένα που παίρναμε τα βινίλια, πάρα πολλά από τα τραγούδια, τα αριστουργήματα που έχουν ηχογραφήσει, δεν είχαν βγει. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συλλογές σε βινίλια, με μια επιλογή από τα τραγούδια τους του 30 και του 40. Τα υπόλοιπα, όποιος ήθελε να τα βρει στις προηγούμενες χρονιές, μπορούσε να πάει να τα βρει σε 78 στροφές. Προσέξτε τώρα, παρένθεση. Μιλάμε σαν να είμαστε σε μια παράλληλη ανθρωπότητα, γιατί όποιος θέλει τα βρίσκει τα τραγούδια των αδερφών Mills τώρα στο διαδίκτυο. Είναι εκεί χιλιάδες. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε να τα έχεις. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 90 και αργότερα βγήκαν κάτι εκπληκτικές εκδόσεις σε CD, όπου εγώ συμπλήρωσα όλα αυτά που δεν είχα πριν από το 50, που ήταν σε 78 στροφές, από τα CD και τις καταπληκτικές εκδόσεις που υπάρχουν κάποιες. Είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά κάποιες υπάρχουν, της δεκαετίας του 90 και του 2000. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Mills Brothers από αυτή την εποχή, στο τραγούδι που είναι στην ταινία Fatherland, και γι' αυτό θέλω να πω για μια ακόμη φορά και τα CD έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους συλλέκτες. Άσε δε που είχαν φοβερές πληροφορίες στα βιβλιαράκια που υπάρχουν μέσα ή στα box set με τις διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι το τραγούδι από το Fatherland.

Αυτή λοιπόν είναι η Μύρις Μπράδες. Πολύ μεγάλο γκρουπ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το συνειδητοποιήσετε. Κουαρτέτο της jazz. Με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις. Πούλησαν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα τότε σε 78 στροφές. Εμείς που μαζεύαμε τα τραγούδια δεν είχαμε τα τραγούδια αυτά. Υπήρχαν κάποια άλμπουμ όπως σας είπα, αλλά όχι με όλα. Το Tiger, αυτό που ακούσαμε και που είναι στο Fatherland, υπάρχει στην CD έκδοση που έβγαλε η εταιρεία του σε μία από τις εκδόσεις. Γι' αυτό είναι πολύτιμα και τα CD. Αυτό που ακούτε είναι με την Ella Fitzgerald. Έχουν τραγουδήσει με την Ella Fitzgerald απίθανα τραγούδια. Έχουν κάνει νούμερο ένα με το Paper Doll. Έχουν τραγουδήσει με το Louis Armstrong. Πολύ μεγάλο γκρουπ, οι Mills Brothers. Το πρότυπο για τους Platters και τους άλλους. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο 65.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Γρίσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητα στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λεσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την μπουρανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 69χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Earth News Radio 105,8.

φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνου Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στο Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι. Τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν, που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: Γεια σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια. Τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη η ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος ντόρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγγι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγγι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αναβίση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγγι, εκτός αν είναι το λαρίγγι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες. Πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες? Επειδή τραγουδούν, ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα, ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους σαν δώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo, και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε εμείς την υποψία ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αρρωστημένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε,
2: ενδείξεις,
0: δεν τη γνωρίζουμε, πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα αμεγός πολυδομίας, υπάρχει μετά και το και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα, απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η επιτροπή. Έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω τη περιοχή.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά ακίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν
2: ακίνητο. Υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Ας είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
2: Δεν το λέω για το εκρήξεων κτλ. Αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι...
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2-3-4 οικοδομικών τετραγώνων. Βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
0: ηρεμία, κανονικότητα. Ναι.
2: Αλλά εκεί που έγινε η έκρηξη και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως κύριε Χαρλάφη, κύριε αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
2: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους, δηλαδή πέρα από το ζευγάρι, νομίζω, που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος. Δηλαδή, πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει,
0: ναι,
2: με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένοντας. Δηλαδή,
0: αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
2: Εγώ, πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
0: Ναι.
2: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων, που έχει κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμειναν μόνο στο δεύτερο και είναι στο ζευγάρι που είμαι προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο ισόγειο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεμέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι.
0: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε τα επόμενα χειρότερα, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε, αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε, τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
2: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να διαπιστώσουμε τα αίτημα του δυστυχήματος,
0: ναι,
2: προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, κύριε Χαρλάφτη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα.
0: Ναι.
2: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία κάτι για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις ας πούμε που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι?
2: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν Πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Ας πούμε στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους κιόλας.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρλάφη. Καλό σας απόγευμα.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Σκηνοθέτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνά Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνά Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα.

0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης, κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται την κατέθεση στον ανακριτή, 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μα δεν γίνεται. Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε για την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια, μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή, και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία, πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ τις κινητοποίησεις και τις μεγάλες ανταπόκρισεις του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συζητήσουμε και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος μπούιτρε, προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση το ότι είναι fund λοιπόν, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ. Ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή, μιλάμε για ενίκεια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Ναι. Εγώ με τυχαία είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο ιδιοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουμε... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς
0: λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά, ούτε για ενοικίωση, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει, υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ριέσγοδες εξκλουσιών, που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά. Είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρει, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στον τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στο Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε, νομίζω, το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις, που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών, σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μία κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι
0: χαρακτηριστική,
2: πολύ χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά, mm-hmm. Το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συναντητικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνονταν σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της ενέργων που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα δείγμα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί την μελέτη μου.
0: Μ' αρέσει που, μπράβο σας, που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Οπότε εσείς βέβαια.
2: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά.
0: Νωρίς. Μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι, είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι, εγώ δυστυχώς αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή,
0: ναι,
1: και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη.
0: Mm.
1: Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή η οποία οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά,
0: ναι,
1: είναι απομονωμένο, είναι απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα, που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν Μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό, και χάσει παντελώς το χρώμα της. Αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα. Εδώ λέγεται παν παραώ ή άμπρε παραμανιάνα. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Παν παραώι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πίνα αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν δυστυχώς, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι, όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα των πληθυντικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο σεβασμός είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα boomerang αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικού του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα αλλά άπτεται του αντικειμένου σας κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά, όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Βιώσιμη
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε
2: για
0: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ιδίλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ιδίλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα για την έξω στην Ισπανία. Τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα fans και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, οκ. Okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είναι υπέροχη και στίχη.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός.
0: Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Που πάω και στρίμωχνω με στο κακουργό δική. Υιό δεν είμαι κανάς.

Αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

0: τις όδους ανταρώ.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4 επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Fairford συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Οι συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κίνητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στο ιστορικό κτίριο Memorial Hall. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και αρχικά έδωσε εντολή στους φοιτητές και το προσωπικό που βρίσκονταν κοντά να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η εντολή άρθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο το Memorial Hall παρέμεινε κλειστό ενώ οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγεται γύρω περιοχή. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η Memorial Church ενώ ορισμένα μαθήματα ακυρώθηκαν.
1: Καιρός.
2: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς λέγεται γερμανιστή. Αλλά ένα Ελλάς ή Γκρίχενλαντ Uber Alles ξέρουμε να το πούμε. Am Fenster, στο παράθυρο.

επειδή τους πικράναμε τους φίλους μας τους Γερμανούς χθες, είπαμε σήμερα να τους στηρίξουμε λίγο ψυχολογικά, η City. Ένα υπέροχο ποίημα, μελοποιημένο από τους City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα παρακαλώ. Αμφένστερ στο παράθυρο λοιπόν, στο παράθυρο που βλέπεις το εφήμερο να περνάει απ' έξω και σκέφτεσαι το διαχρονικό και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερο από το φως ενός κεριού. Αυτό λέει το τραγούδι, μην κοιτάτε που δεν ξέρω γρή γερμανικά.

Εδώ, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Με Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν που λέτε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ χθες, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι το φαβορί μπορεί και να ιτηθεί. Εμείς είχαμε παίξει 10-11 παιχνίδια μέχρι τώρα με τη Γερμανία. Είχαμε πάρει κάποιες ισοπαλίες. Θυμάμαι και μία 1-2-2 με ένα μαγικό του Δελικάρη. Χάναμε 2-1 και γίνεται μια σέντρα και πετάγεται και με ένα κάτι σαν καράτε ήταν αυτό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το καλύτερο που είχαμε πάρει από τους Γερμανούς ήταν η ισοπαλία. Το καλύτερο που πήραμε από τους Γερμανούς ήταν η νίκη, και το κάναμε χθες και μπράβο μας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, βάζουμε γερμανικά, θα ακούσουμε σήμερα, ευχαριστηθούμε έτσι να τα ακούσουμε τα γερμανικά. Μόνο να πούμε στους συναδέλφους, τους γερμανούς δημοσιογράφους, γιατί βέβαια η Γερμανία είναι φίλη και σύμμαχος χώρα. Εκεί λίγο κοντά στο 12 δεν ήταν και πολύ σίγουρο πόσο φίλη και πόσο σύμμαχος ήταν, αλλά τελικά τα καταφέραμε και εμείς, τα κατάφεραν και αυτοί. Ξέρω, ζηλεύουνε τώρα γιατί έχουμε, λέει, και καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αυτοί ζορίζονται και το τραπεζικό σύστημα, και σου λέει, μα αυτοί τώρα οι τεμπελχανέιδες, οι Έλληνες και τα λοιπά, θα μας νικάνε και στους οικονομικούς ρυθμούς, θα μας νικάνε και στην μπάλα που είμαστε ομαδάρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν διαβάζει μόνο Χέγγελ και δεν διαβάζει και λίγο Θουκυδίδη. Γιατί βγήκε μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, και είπε ότι έχασε η Γερμανία από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Νάνος, αλλά με μια μπαλάρα. Να, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αν είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έχει ο μήνας, σήμερα καλά είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία προσδιορίζουν ότι το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμάχησε τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Τόσο όμως αυτή την ναυμαχία, όσο και περισσότερο νομίζω στη μάχη του Μαραθώνα, ο Θουκυδίδης τι κάνει? Θέλει πόσο γενναίοι, πόσο καταπληκτικοί ήταν οι Έλληνες. Λέει πόσο καταπληκτικός και φοβερός στρατός ήταν ο Περσικός, ώστε η νίκη σου να έχει μία αξία. Αυτό τι μας λέει επικοινωνιακά, δεν ξέρω να το πω στα γερμανικά, αλλά κάποιος θα τους το μεταφράσει. Ότι και στην ήττα είναι χαζομάρα να μειώσουμε την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή έπρεπε να γράψει Bild μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά δεν έπρεπε να μας κερδίσει. Γιατί άμα κάνεις την Ελλάδα νάνο, εσύ που έχασες από τον νάνο τι είσαι? Δεν θέλω να το πω, είναι κακιά λέξη. Αυτά είναι που λέτε. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε, για να αν μου στείλετε κάτι γερμανικό, να μου γράφετε και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν ξέρω γρή. Πρέπει να ξέρω 3,5 λέξεις, ναι, μπορεί και 4. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να επικοινωνήσετε, πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να, η Δέσποινα έχει πιάσει ήδη δουλειά. Θα έχει αναλύσει εδώ, γιατί όταν φέραμε το δεξί μας χαφ και το φέραμε εσωτερικό μέσο πίσω από το center forward. Ξέρετε αυτά τα υπέροχα που λέμε εμείς. Επομένως, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε τώρα με το Viber, πανεύκολο και δωρεάν. Earth News. Αφήνετε κενό, δεν πρέπει να κολλήσει άλλη λέξη. Radio, δεύτερη λέξη. Και είστε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα,
να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες, ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, application, εφαρμογές και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πικρή δυσάρεστη είδηση ήταν όμως σε μια εντάξει ικανοποιητική ηλικία. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, μια ηθοποιός, χορεύτρια, μια καλλιτέχνηδα με ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Συνδύαζε δηλαδή την ομορφιά με το ταλέντο. Είχε κάνει και μπαλέτο πολλά χρόνια, είχε χορέψει ως πρώτη χορεύτρια σε μεγάλα σχήματα κτλ. Μετά ανακαλύφθηκε με τη συμμετοχή της σε κάποιες ελληνικές ταινίες, αλλά και σε επιθεωρήσεις και musical, ότι μπορούσε να συνδυάζει τον πολύ καλό χορό. Μάλιστα σε πολλές παραστάσεις χορογραφούσε ίδια τον εαυτό της, μπορούσε να το συνδυάζει με ένα υποκριτικό ταλέντο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έτσι είδες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την αυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω, όχι, ο Θουκυδίδης έχει κάνει, πώς να το πω τώρα, τον αντίκτυπο όλων αυτών, με τον περιγράφοντας τον Πελοποννησιακό, με τον Περικλή, γιατί τι έλεγε ο Περικλής ας πούμε στις ομιλίες του. Ο Θουκυδίδης δεν είχε τότε κανένα κινητό να τραβήξουμε ένα reel ή ένα βιντεάκι για το TikTok να τα ανεβάσουμε, οπότε πιστεύουμε τον Θουκυδίδη. Αλλά και η Ρόδο το να διαβάσουν δεν θα τους κάνει κακό. Βέβαια ο Χέγκελ, ιδεαλιστής μεν φιλόσοφος, αλλά με τη διαλεκτική τα πήγαινε πολύ καλά, είναι δηλαδή στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Μην υποβαθμίζεις τόσο τον αντίπαλο, γιατί καταρακώνεις τον εαυτό σου. Βέβαια σκοπός της Bild, γιατί είναι, ξέρουν, δεν είναι και χαζί, αυτός ήταν κάτι με τον Κλοπ, δεν τους έχει κάτσει καλά που έχει αναλάβει την ομάδα και ήθελαν να το τερματίσουν. Αλλά πάντα το εκτός ορίων, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα, είναι ύβρις. Το όριο είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Γιατί μπορεί να είσαι της μιας άποψης, μπορεί της άλλης. Μην το τερματίζεις. Αυτό είναι κάτι που ειδικά στους καιρούς μας το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αν δεν το κάνουμε λάστιχο, νομίζουμε δεν έχει καμία αξία. Άφησα κανένα τρόπο επικοινωνίας ή το έκανα λάστιχο και εγώ. Να θυμηθούμε. Α, κοίταξε να δεις τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά. 2013, θυμόσαστε, 28 Σεπτεμβρίου, που είδαμε με χειροπέδες και με συνοδεία τη συλλήψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Φαίνεται δεν το θυμόντουσαν αυτό ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού στα Μέγαρα και πήρανε, λέει, χορηγία από τον κύριο Κασιδιάρη για να φτιάξουν το σχολείο και τη στέγη και του, και ανέβαζαν και ευχαριστήρια μηνύματα που μας έδωσε λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον κάνουμε και εθνικό ευεργέτη. Δεν λέω ο άνθρωπος θα κρυθεί από το λαό, αλλά καλό είναι να κρίνεται από το λαό, όχι από το πόπολο. Αλλά όχι και ημνητικά. Εμείς, λέει, δεν είμαστε. Κάναν και ανακοίνωση γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά του Κασιδιάρη. Δηλαδή, θα λες το παιδί, α, εδώ κοίταξε, η Χρυσή Αυγή σου φτιάξει τη στέγη. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς όχι, λέει, δεν πολιτικοποιούμε τα. Μα μερικά πράγματα είναι πολιτικοποιημένα από τη φύση τους. Καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση που χτύπαγε ανθρώπους, που σκότωσε ανθρώπους. Μη μου βάλεις τώρα και πλακέτα οδύ εις τον Ευεργέτη. Ρε Βίβια, πάμε σε κάτι πιο εύθυμο. Μια τέτοια μέρα, το 1934, τώρα που δεν είναι και στη ζωή, μπορούμε να λέμε ότι
πότε γεννήθηκε. Όχι ότι δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα ποτέ με την ηλικία της. Γεννήθηκε αυτή που την ονόμασαν και απόλυτο θηλυκό, η Μπριζίτ Μπαρντό. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Στις μεγάλες της δόξες συμβόλιζε το απόλυτο θηλυκό. Μετά ανακαλύψαμε ότι είχε και άλλες ιδιότητες και πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Ήταν ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε και ίδρυμα για την προστασία. Κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν έμεινε δηλαδή στο «κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι». Έκανε και αυτό που πίστευε, αυτό που αγαπούσε, το υποστήριξε, φτάνοντας κάποιες φορές στην υπερβολή. Λες και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι άλλο θηλαστικό, αλλά ήταν μια παρουσία που κράτησε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1934, πέρυσι πρέπει, πέρυσι το Δεκέμβριο, ναι, 28 Δεκεμβρίου έφυγε από κοντά μας. Έτσι που λέτε και με την Μπριζίτ Μπαρντό, ή Μπριζίτ Μπαρντό που θα έλεγε η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου πολύ καλύτερα βέβαια στα γαλλικά, όχι όπως το λέω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Μπριζίτ Μπαρντό. Εντάξει, ήταν εμπνευστική, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμπνευστική φυσικά ήταν και εθνικάρα, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσιο Επιτρόπου μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για το Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Μεγάρων, τι να πούμε, να πούμε μπράβο που πήραν τα λεφτά να φτιάξουν, λέει, τη στέγη του σχολείου για την μπάζη για τα παιδιά. Δεν διαφωνώ, βγες έξω στο δρόμο και κάνε έρανο. Πάρε, δηλαδή, δεν είναι τώρα ματωμένα. Έχει τόσα πολλά λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης, αυτό δεν το, θα μου πεις τι είσαι η εφορία, όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Λάζαρος από το Παγκράτη, γιατί μπήκαν φρέσκα τώρα αυτά, είναι ζεστά, μόλις μου τα έφερε η Δέσποινα. Ήμουν φαντάρος, λέει, στην Αθήνα το 98. 3 Οκτωβρίου του 88 ήρθε η Διεθνής Αμνηστία για συναυλία στο ΆΚΑ και τραγούδησαν Σπρίξτιν, Νταλάρας και άλλοι, ναι, στην ΕΡΤ. Έχει 3 λεπτά από αυτή τη συναυλία στο YouTube. Γιατί δεν το έχει ανεβάσει όλο η ΕΡΤ. Δεν ξέρω. Αυτό να ρωτήσω με το αρχείο. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες και στη Μαριάτζελα. Κάτσε να δεις κάτι σχετικό. Μπράβο, επειδή λες για συναυλίες και αυτά. Το Σάββατο είχαμε και τη μεγάλη κόντρα. Αναβίση εναντίον Δημήτρη Κουτσούμπα. Έτσι, γιατί ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, μη γελάς, Βίβιαν. Κάθε μέρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε εκεί κοντά στις 100.000, μπορεί κάτι λιγότερο, αλλά αθρηστικά. Και τη μέρα της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα διάβαζα του Μπογιόπουλου μια ανάρτηση του συναδέλφου που λέει κάθε μέρα 100.000 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν γραφόταν ούτε μια γραμμούλα. Έκανε μια συναυλία με 95 ειδήσεις, έχουν πέσει οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, δεν έχει άδικο και δεν λέω ότι δεν είναι αξιομνημόνευτο γεγονός ότι κάνει μια κορυφαία καλλιτέχνητα μια συναυλία και μαζεύεται 95.000 κόσμος. Να φανταστείτε, κάποια στιγμή είχε στομώσει, δεν μπορούσαν να μπουν και είχαμε και μικροφασαριούλες, ναι, όχι, μα είχαν εισιτήρια Βίβιαν όμως, το να πείτε, ναι, και δεν μπορούσαν να μπουν και φωνάγαζαν έσχος. Πώς βγάζεις εισιτήρια άμα δεν χωράει ο κόσμος, να με συγχωρείς. Λοιπόν, και έλεγε, γράφει ο Μπογιόπουλος στην ανάρτησή του, είχε το εισιτήριο από 20-30 μέχρι 500, ξέρω εγώ, ευρώ. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, δωρεάν, και άμα θες δίνεις 6 ευρώ κουπόνια, άμα θέλεις όμως. Και όσο είχε τη μια μέρα ειδήσει, είχε κάθε μέρα. Εκεί γιατί ρε, δεν είπα. Και έχει δίκιο. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Και δεν, βέβαια, εγώ δεν είχα πει και για τη Βύση, οπότε σώνομαι. Αλλά ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Λοιπόν, άνοιξε τώρα η Άννα Βύση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προτείνω ένα βράδυ να τους βάλουμε μαζί στη σκηνή να πούνε ένα ντουέτο, ένα αγωνιστικό. Γιατί μπορεί να το πει η Βύση. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή στο ξεκίνημά της με μια άλλη φωνή, πιο τρυφερο μελωδική και τα λοιπά. Ωραία. Θα πει ένα αντάρτικο η Βύση και ένα pop ο κύριος Κουτσούμπας. Και εμείς
ο λαός θα βαθμολογήσει. Ναι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 45 ο Μανώλης Δρασούλης, αυτός ο διακεκριμένος στιχουργός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος, τραγουδούσε κιόλας, ήταν και συγγραφέας, μια πνευματική μορφή, εδώ μελοποιημένος από τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι το ραντεβουδάκι μας πάντα μετά τους τίτλους, γιατί στους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την ενημέρωση, το φρεσκάρισμα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά έχουμε το φρεσκάρισμα του περιεχομένου με τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό.

πριν πάμε όμως στους τίτλους, είναι ενδιαφέρον τι μεγάλες ανακαλύψεις που κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται να πεθάνει ένας πολύ γνωστός, διάσημος όπως μου λέει και ένας ακροατής, μιλές μου λέει επώνυμος, τόσο θα ακολουθήσω τη γραμμή του. Να πεθάνει ένας διάσημος για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παπάντζα γύρω από τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς προσφέρονται, και να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να γίνει μια έκρηξη να σκοτωθούν 6 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε ότι το φυσικό αέριο το ανακαλύψαμε και στη Βιολάντα, ρε παιδιά. Το ανακαλύψαμε. Χρειάζονται συντήρηση όλα αυτά και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά μετά ανακαλύπτουμε όλα τα φοβερά, αφού συμβούν βέβαια τα νίποτα.

Σήμερα το 91 έφυγε από τη ζωή στη Σάντα Μόνικα, εδώ μαζί με τον Τζον Λι Χούκερ στο Coming to Town. Καλά, μεγάλη μορφή της jazz ο Miles Davis, αλλά πήγαινε σε πολύ ωραίες επιλεγμένες ηχογραφήσεις και με την τρομπέτα του έβαζε αυτό το κάτι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι, Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Φέρφορντ, παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Έτοιμοι είμαστε με τη Βίβια να καβαλήσουμε τις μηχανές μας και να φύγουμε, παιδιά. Αλλά λέμε κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμη. Αφήσουμε το πρόγραμμα. Αλλά είναι αυτή η Steppenwolf. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σήμερα ο Νίκ Σεντ Νίκολας, Κλάους Καρλ Κασμπάουμ δηλαδή, γεννήθηκε, και αυτός είναι ο μπασίστας στη Γερμανία. Είναι και αυτός από αυτούς που θα στεναχωριόντουσαν με την εθνική. Λοιπόν, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο Steppenwolf. Έφυγε το 80 και μετά την αποχώρησή του έφυγε από τους Steppenwolf και δημιούργησε τους Star Wolf. Αυτοί λίγο αργότερα άναξαν το όνομά τους σε Lone Wolf και στο τέλος το συγκρότημα κατέληξε να λέγεται The Wolf. Αν δεν είχε λόξα με τους λύκους, δεν μπορεί. Λοιπόν, και ακούγοντας Steppenwolf και Born to be Wild, πάμε στην άγρια πλευρά της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Λάμπρος από Κέρκυρα, η Βύση Μενταλάρα, έχει τραγουδίσει και Ρωμιοσύν του Θεοδωράκη. Εντάξει, μα σπουδαία φωνή, αν δείστε, το συζητάμε αυτό. Απλώς κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή ρεπερτορίου που κάποιο μέρος αυτού του ρεπερτορίου, ας πούμε, δεν είναι από τα δικά μου που συμπαθώ. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό δεν παίζει και κανένα ρόλο και δεν νομίζω και αν τη νοιάζει, δηλαδή, και καλά κάνει. Κοιτάξτε, δεν με αφήνετε να γιάσω. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ όλοι είμαστε με τους Αμερικανούς, μην ρίξουν την κυβέρνηση των αρίστων. Γιατί το λέει

Τώρα αυτό ο Κώστας, γιατί είναι πειραχτήρι. Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, που ήταν, λέει, σε μια συνάντηση με Αμερικανούς και Έλληνες αξιωματούχους και κάτι λέγανε για γεωτρήσεις, για πετρέλαια, για φυσικά αέρια. Και θέλοντας να δείξει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν τότε που ήταν υποκατάρρευση η κυβέρνηση στη Ρουμανία, είπε αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, προφανώς γιατί δεν μας άκουγαν, μπορούμε, λέει, να το κάνουμε και εδώ. Και το είπε αυτό παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει, για δεν μας λέτε. Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι εμείς δεν έχουμε, για το περιστατικό δεν είπαν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά να πω και στην αντιπολίτευση, επειδή το επικοινωνιακό είναι πολύ σημαντικό, δεν τη συμφέρει να του δώσει μεγάλη έκταση, γιατί ο υπουργός, όπως γράφει και η Wall Street Journal νομίζω, που ήταν μπροστά, της είπε εδώ έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και δημοκρατική, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια. Και αυτό είναι υπέρ του υπουργού και της κυβέρνησης, άρα μην το κυνηγάει η αντιπολίτευση τόσο πολύ, αφού η απάντηση ήταν η πρέπουσα. Πώς είχα πει για τον βουλευτή που λέγε με τα 10 ευρώ. Και ένας ακροατής εδώ μου είπε, είσαι από αυτούς που εκεί. Βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο υπουργός και είπε αυτά που είπα εγώ, ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Και αυτό είχα πει κι εγώ. Όταν πας για εκλογές δεν βγαίνεις να τα λες έτσι, προσέχεις λίγο πως τα λες. Ελπίζω ο ακροατής που μου είχε στείλει το μήνυμα, αν είμαι από αυτούς που υποθέτει, που λένε ότι τελειώνουν, δηλαδή από τους μίζερους, να το πει και στον υπουργό αυτό, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είπε το ίδιο πράγμα, ότι είναι ο τρόπος που λες κάτι, δεν είναι μόνο τι λες, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης με πολύ ωραίες πληροφορίες μουσικές, έχει Steppenwolf, έχει Andy Ward, έχει όλα τα έχει. Συγγνώμη δεν τα διαβάζω όλα, Γιάννη μου, επειδή τρέχω, γιατί έχουμε και έναν εξαίρετο καλεσμένο μετά, η Αυγή. Εδώ είμαι, τι τραγουδάρες ακούγαμε και ακούμε ακόμη, αγαπητή Αυγή. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ο Βασίλης, μεταξύ μας βλέποντας την ομάδα της Γερμανίας εχθές, θα τρίσουν τα κόκαλα, λέει, του Μέγκελ, του Χίτλερ. γιατί ρε εσύ, Βασίλη. Ο Σπύρος, είπαν και αλήθειες κάποιοι Γερμανοί. Τι είναι εδώ, Ραμστάιν, Αμέρικα. Ναι, πρέπει να το αποκωδικοποιήσω. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως είπα τι μου έστειλες. Ο Φώτιος, ο Εσχύλος έγραψε την τραγωδία Πέρσες. Μάλιστα, πολύ ευχαριστούμε. Εμμανουήλ, μικρόκαρδοι συγκεκριμένοι που έγραψαν για ποδοσφαιρικό νάνο, απόγονοι του Χίτλερ, γάρ, δεν ξέρω, εντάξει, η κακομοιριά πάντως είναι παντού, είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι που το έχει μόνο ένας λαός. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα, όχι μπίτεριχα είναι, όχι, λέει αυτή τη φράση ξέρω στα γερμανικά, Αλέξανδρε μου, σωστά, στα γερμανικά είναι ριχά είναι, μπίτε, δεν είναι μπίτε, είναι ριχά. Να τα λες καλά τα γερμανικά, μη μου τα σκοτώνεις. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι κάποιο, βάζει το όνομα Άντζελα, μπορεί. Σας ακούμε, λέει, και στην Αμερική. Αχ, Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, είμαστε και εμείς. Αχ, παγκόσμια αναγνώριση. Έχω κάτι καταπληκτικούς γείτονες στο σπίτι που συνορεύει το δικό μου. Τους λέω εγώ οι Αμερικάνοι, δικοί μας είναι, αλλά μένουν μόνοι μας στην Αμερική και έρχονται τα καλοκαίρια και παίρνει το καλοκαίρι ένα άλλο χρώμα, ξέρεις, όταν έρχονται, γιατί είναι οι ξενιτεμένοι μας και... Α, μπράβο αγαπητή Άντζελα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η συναυλία ενός καλλιτέχνη μια φορά στις τόσες, ναι. Οπότε για κάνε και τη συναυλία κάθε χρόνο να δούμε, μπορείς να συναγωνιστείς στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Λοιπόν, η Μαριάννα, Κουτσούμπας λέει με βύση, πέθανα κύριε Αντρέα. Καλησπέρα Μαριάννα και Νικόλας. Είσαι τα έσοδα Κουτσούμπα βύση να τα δώσουν στα σχολεία, να μην παίρνουν από τον κύριο Ηλία, εννοεί τον Κασιδιάρη. Ο Ιωάννης, η ΣΥΤΙ έφτασε στην Ελλάδα επί Πασόκ. Ναι. Και εκείνα, λέει, ήταν εκδίγητα ανατολικογερμανικά βαγόνια του ηλεκτρικού που δεν άνοιγαν τα παράθυρα και ψινόμασταν εκεί μέσα. Μάλιστα. Σε προχωράω, δεν τα διαβάζω ολόκληρα γιατί έχω αργήσει ήδη. Εγώ φταίω. Ο Γιώργος, τον Σάββατας, το Hall of the Mountain King.
Κυκλοφόρησε σαν σήμερα, λέει, το 87. Underrated group. Underrated, ναι, υποβαθμισμένο. Κέρδισε φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και όχι άδικα. Ωραία, ο Ανέστης. Όσον αφορά τους ελέγχους, όπως είπε ο Αλκίνος πρόσφατα, και πάλι σε αυτή τη χώρα κάτι που δεν λειτουργούσε σωστά, θα λειτουργήσει για λίγο μετά από μια ανθρωποθυσία. Και ο Πέτρος, και ολοκληρώνω, όπως και η κυρία Πρέσβυρα λέει, και Αμερικανίδα, πιστεύω ότι και μπορεί να διαθέτει και λίγο χιούμορ λέγοντας τέτοιες έστω βλακίες. Πάντως χιούμορ όταν είσαι με αξιωματούχους, παρουσία υπουργού, με εκπροσώπους εταιριών, και μπορούμε να σας κάνουμε ό,τι κάναμε στη Ρουμανία, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται χιούμορ εμένα.

0: Wait for you at night.
1: Εδώ και με αγγλικά το λέει μαζί. Ένα τραγούδι που παρεξηγήθηκε πολύ. Κάποια στιγμή το είχαν κόψει να ζει, γιατί ήταν νοσταλγία ενός Γερμανού στρατιώτη. Πάει στον πόλεμο και κάτω από ένα φανάρι τον περιμένει η αγαπημένη του. Και δεν αρέσαν αυτά στο Χίτλερ. Λέμε, είμαστε άγριοι, πρέπει να τους, όχι να μας πιάνει νοσταλγία, να γυρίσουμε σπίτι. Και έγινε σιγά σιγά ένας αντιπολεμικός ύμνος στην ουσία αυτό. Αλλά επειδή έχει γερμανική προέλευση, θέλουμε να τιμήσουμε τους φίλους μας που ιτήθηκαν από μια ομαδάρα σαν τη δική μας. Ο Τάσος Επιτρόπου τα ξέρει καλύτερα αυτά τα πράγματα και τα γερμανικά. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Μάρλεν Ντίτριχ, έτσι σούβαλα.
2: Και το παιχνίδι και την Πέμπτη και την Κυριακή με τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
2: Με τους Ολλανδούς και την...
1: Α, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Και υπάρχει sold out. Και οι αιτήσεις, κρατήσου, οι αιτήσεις για τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν 100.000.
1: Ορίστε, τι μας λένε τώρα, τι γήπεδο, συναυλίες, τι φεστιβάλ.
2: Σε ένα γήπεδο 28.000 θεατών, το οποίο θα αφαιρεθούν και κάποια γιατί θα έχει και φιλοξενούμενος, θα υπάρχουν και κάποια κενά, οπότε για 25.000 να υπολογίζω εγώ, με το μυαλό μου λέω 25.000 να καλύψουν τους 100.000 που θέλουν τώρα για...
1: Και που μπορεί σιγά σιγά να είναι και παραπάνω, δηλαδή άμα κάνουμε κι άλλη μια νίκη την Πέμπτη, με ποιον παίζουμε?
2: Την Πέμπτη είπαμε είμαστε με τους Ολλανδούς.
1: Μάλιστα.
2: Και την Κυριακή στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Φέρουμε Τούμπα για τους δύο. Και μετά θα μας πάνε κατευθείαν στα τελικά του Euro άμα τους έχουμε κερδίσει όλους.
2: Όχι, στα τελικά όχι.
1: Γιατί,
2: απλά θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro, αλλά το πιο εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε και στα play-offs, αν είμαστε πρώτοι-δεύτεροι, στα play-offs της επόμενης φάσης.
1: Έτσι.
2: Και διεκδικούμε να πάμε και στο Final Four. Ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής επί των Γερμανών σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι. Είχαμε τρεις ισοπαλίες, 7 ήττες και η πρώτη νίκη έγινε χθες μέσα στο γήπεδο της
1: Μάνης
2: με τον γκολ του Κουρμπέλη. Εντάξει, ήταν κάτι έτσι, προκάλεσε και ενθουσιασμό. Το πανηγύρισαν οι παίχτες.
1: Καλά, εδώ το πανηγύρισαμε εμείς. Εμείς
2: το πανηγύρισαμε, αλλά οι παίχτες το πανηγύρισαν μετά. Προσγειώθηκαν κατευθείαν, ξέρουν πολύ καλά ότι συνέχεια τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια και η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική, η Ολλανδία και η Γερμανία στην Τούμπα. Να το πούμε και αυτό για την ώρα, για να το ξέρει και ο κόσμος. Επί της ουσίας, αν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς, λέω εγώ τώρα, με τα εάν γράφει ιστορία,
1: δεν
2: γράφει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σοβαρότατο προβάδισμα πλέον για να κατακτήσουμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ενώ να θυμίσω, στόχος μας ήταν τουλάχιστον να βγούμε τρίτη, να μην υποβαστούμε απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός 101-96, τον ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τελικού Super Cup.
1: Σκληρός ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που το πήρε πανάξια.
1: Που τον κούρασε, μπορεί και να.
2: Ναι, μπορεί
1: ήταν
2: να είναι αγωνιστικό γιατί στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως δείχνει ότι φτιάχνει ομάδα. Ωραία, θα πούμε αύριο, θα τα πω με τον Καϊμά, όχι με σένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε
2: πράγμα,
1: και αύριο τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, κάνω περπάτημα και ακούω την ενημερωτική σας εκπομπή με θέα το φθινοπορεινό τα ήγετο και μου στείλε και μια φωτογραφία. Αυτά είναι προνόμια, Γιώργο μου. Η θέα εννοώ, όχι την ακούστα απολύτως σχετικό.

0: Ξέρετε ότι συχνά συνδέουμε τη θεματολογία, τα πρόσωπα, τους καλεσμένους με το μουσικό υπόβαθρο της εκπομπής. Πολύ προβληματίστηκα για το σημερινό να βάλω το It's a Heartache που μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ο καλεσμένος μας είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Να βάλω κάτι έτσι πολύ ναυτικό. Ήρθε όμως το ημερολόγιο. Να βάλω Καβαδία, ας πούμε, αφού ο καλεσμένος μας είναι και αντιπλοίαρχος. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή η ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων. Δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κατηγορία. Μπορεί να είναι η γενιά του 30, αλλά μόνο σαν χρονολογία, όχι σαν τεχνοτροπία. Ο Γιάννης Καρύμπας λοιπόν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου το 1893, έζησε πολλά χρόνια στη Χαλκίδα και εκεί έφυγε από την ζωή. Και αυτό που ακούμε, το σπασμένο καράβι, είναι μελοποιημένος Καρύμπας. Δίχως χτύπω οι ώρες. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, που έχει κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες και συνδυαστικά, αλλά αυτό που κάνει και το πώς τις όχι εκμεταλλεύεται για το καλό των υπολείπων λειτουργών, νομίζω έχει μια μοναδικότητα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά προσφάτως, και πρέπει να έχουν γίνει πολλά αντίστοιχα, έσωσε και δύο τουρίστες, δύο Τούρκους τουρίστες που ήταν στη Μυτιλίνη με τις παρέες τους, έπαθαν έμφραγμα οι άνθρωποι, τους κράτησαν εκεί στο νοσοκομείο, αλλά η μεταφορά, ξέρετε, όταν είναι και δύσκολο το επεισόδιο, μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Και ο κύριος Μίλγας τι έκανε, πέταξε, πήγε εκεί, τους έφτιαξε, έκανε και αγκιοπλαστική από ό,τι καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι τους έδωσε χρόνια ζωής. Αυτή είναι η μαγεία της ιατρικής, όταν ασκείται με τον τρόπο που πρέπει. Και είπαμε να τον γνωρίσουμε, αχρίαστος να είναι, να πούμε έτσι δύο κουβέντες, γιατί λέμε συνέχεια για μαϊμού, ιατρία, για, και όταν γίνει και κάτι καλό πέφτει λίγο στα αζήτητα. Γιατρέ, κύριε Μίλκα, κύριε αντιπλοίαρχε, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να χρησιμοποιώ στην προσφώνηση. Καλώς ήρθατε.
1: Όλες οι ιδιότητες είναι δεκτές και πολύ ωραίες, εκτός από το διακεκριμένο. Διακεκριμένοι είμαστε όλοι στον τομέα μας, αρκεί να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Εσείς είστε.
1: Οπότε
0: και
1: όλες οι παραπάνω ιδιότητες που περιγράψατε είναι όλες ευπρόσδεκτες.
0: Χαίρομαι για τη σεμνότητά σας, αλλά το διακεκριμένο αφορά και το πώς ασκείτε το λειτουργήμά σας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Άλλοι μόνο. Και να σας πω κάτι, εγώ μένω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε τώρα, ότι χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατρική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δικό μας το θέμα έτυχε να βγει στη δημοσιότητα.
0: Το καλό δεν φωνάζει πολύ, είναι πιο χαμηλότονο συνήθως.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα και δίνετε την ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε αυτά τα επιτεύγματα του Εθνικού και Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ακόμα και όταν αυτά απευθύνονται και πολύ καλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι επισκεφτήκαν τη χώρα μας. Αυτό είναι διπλό το καλό.
0: Επίσης σημαντικό, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους στη γείτονα χώρα που έχει τη στάση που έχει και να πούν, όχι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί και οι άνθρωποι εδώ είμαστε άνθρωποι.
1: Αυτή είναι αλήθεια και η αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετούς Τούρκους. Τώρα τι είχαν έτυχε και ήταν δύο Τούρκοι. Αρκετούς. Πρέπει να έχουμε κάνει γύρω στους 5. Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμβάν είχε γίνει περίπου πριν από 2 χρόνια. Όπου είχε έρθει μια γυναίκα από το Πλωμάρι. Έτυχε και ήμουν τότε στο νησί. Μπήκαμε πηγόντως μέσα γιατί ήταν ένα πολύ βαρύ περιστατικό. Πολύ πιο βαρύ και από αυτά που κάναμε τώρα. Με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κικίλια, που είναι καρδιολόγος στη Μυτιλίνη. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Με φιλοξενούν εκεί πέρα οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ ωραία επέμβαση, όπως γίνεται σε όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι το επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Το ξέρω.
1: Και κάνει πραγματικά πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα.
0: Και πολύ σημαντικά.
1: Αλλά το σημαντικό ήταν τότε ότι όταν βγήκαμε έξω, ο σύζυγος αυτής της Τουρκάλας ήταν υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Βγήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε
0: τον τα νέα. Φαντάζομαι να τον στείλουν με κάνα φάντομ να πετάξει από πάνω και να πει όχι, ρε παιδιά. Και εκεί σώσαν τη γυναίκα μου.
1: Ευτυχώς ήταν απόστρατος. Οπότε προς το παρόν δηλαδή, έχουμε κρατήσει βέβαια αυτόν τον άνθρωπο, μιλάμε συχνά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας γενικότερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας, όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά κάνουμε αυτό το οποίο καλούμαστε και αυτό για το οποίο.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς επισήμως υπηρετείτε στο Ναυτικό Νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, επισήμως υπηρετώ στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια υπήρχε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο δυστυχώς λόγω της ακριτικότητας του νησιού της Λέσβου δεν μπορούσε να στελεχωθεί. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τους συναδέλφους και είπαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα με την τεχνογνωσία που είχα γυρίσει από το εξωτερικό τότε από μια πολύ καλή μετεκπαίδευση. Mm-hmm. Είπαμε για τρεις μήνες να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Αγκιοπλαστική από το χέρι κάνετε, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: όχι
1: ακριβώς,
0: από τη μύρια που παλιά έπρεπε
1: ακριβώς
0: να έχουν το πόδι σηκωμένο.
1: Ακριβώς. Αλλά ξεκινήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση τότε τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Είδαμε ότι και εγώ έμεινα άναυδο από το πολλά προβλήματα που είχαν στο νησί. Είναι ένα μεγάλο νησί, δέχεται πολλούς τουρίστες, είχε τότε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Και μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, φτάσαμε τα 5 χρόνια και συνεχίζουμε και το κάνουμε, γιατί πραγματικά το νησί της Λέσβου το έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, εσείς όταν υπάρχει έκτακτο ή έχετε και κάποια τακτικά ραντεβού που πετάτε? Εμείς, δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε με πλοίο,
1: όχι,
0: αν και αντιπλοίαρχος.
1: Όχι. Σωστά, όχι.
0: Αεροσκάφος δεν οδηγείτε, αυτό δεν το κάνει. Πηγαίνετε λοιπόν τακτικά ή μόνο σε έκτακτα?
1: Ακριβώς, ακούστε, το αεροδυναμικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και Τετάρτη το αεροδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβου, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, mm-hmm, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορέσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους.
0: Γιατί
1: τώρα είμαστε στη διαδικασία, ένας νέος συνάδελφος ο οποίος έχει έρθει και θα μπορεί να είναι και μόνιμα καθημερινά. Λοιπόν,
0: αυτός δεν θα πηγαίνει, έρχεται. Εσείς δηλαδή κάθε εβδομάδα είσαστε, πήγαινε, έλα.
1: Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω όπως ξυπνάω κάθε Τρίτη πρωί στις 4.30 ώρα. 5.30 θα είμαι στο αεροδρόμιο, 6 ώρα πετάμε, 7 ώρα θα είμαι στο νησί και 7.30 ξεκινάει η πρώτη επέμβαση. Συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα το συνεχίζουμε να φύγουν όλα τα περιστατικά, να μην μείνει κανένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πρόβλημα στο νησί. Εννοείται ότι όσο είμαστε εκεί εξυπηρετούμε και τα έκτακτα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο. Όλοι φυσικά η καρδιολογική κλινική, τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο και θέλω να μείνω σε αυτό το πράγμα.
0: Είναι ομάδες.
1: Είναι ομάδες.
0: Είναι σημαντική ομάδα νομίζω και καλή. Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι ορκίζονται στην ομάδα τους. Αυτό ξέρω.
1: Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ψάχνει ήρωες και δεν είναι κακό να υπάρχουν ήρωες, δεν είναι κακό να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τη σημαία ψηλά. Αλλά να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μια καρδιολογική κλινική ενός ακριτικού μέρους στην Ελλάδα, στη Λέσβο, κατάφερε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον και μπόρεσε και έφερε εις πέρα σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει περίπου 1.500 συνολικά επεμβάσεις, 800 αγκιοπλαστικές, νοσηλείες εμφραγμάτων, μειώσαμε θνητότητα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία δράση. Αυτό που μου κάνει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη είναι πραγματικά ότι το έργο που επιτελούμε εκεί πέρα, έλεγε ο Καζαντζίδης, είπατε πριν για ποιητές και ζωή, εγώ θα το πω άλλο στο πιο λαϊκό. Έλεγε, λέει, γιατί σ' αρέσει, λέει, να πηγαίνεις τα τραγούδια σου, λέει, στο εξωτερικό, γιατί, λέει, εκεί έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι νιώθω κι εγώ. Η ιατρική στην Αθήνα, σαφέστατα, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνω στην Αθήνα, κάνω και στην Λέσβο. Αλλά συνειδητοποιώ ότι πραγματικά η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα κριτικό νησί και να κρατάει τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτό το νησί όλα αυτά τα χρόνια, έχω την ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μας γεμίζει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για αυτό που
0: κάνουμε. Ο μεγάλος Καζαντζίδης εννοούσε ότι και οι Έλληνες που πάνε έξω και τον ακούνε, έχουν παίρνει άλλο κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι ο έξωθεν ελληνισμός μερικές φορές μας βάζει τα γυαλιά το πώς αγαπάει, αλλά ότι διαφημίζει και αυτό το δικό μας το λαϊκό κομμάτι, γιατί ήταν και ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Καζαντζίδης, στους άλλους. Αυτό, ναι, όντως επιτυχάνεται και στην στην περίπτωσή σας, γιατί ακριβώς ο τουρισμός, ότι το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί και ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι μετά πρεσβευτές, δεν είναι όπως αυτούς της Build, επειδή τους κερδίσαμε, μας λέγανε ότι είμαστε νάνοι.
1: Θα σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, μόνο
0: παρακαλώ,
1: πολύ ωραία.
0: Εσείς τα λέτε πολύ ωραία.
1: 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσίευματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
0: Αυτό και να πληρώναμε, δεν μπορούσαμε να το
1: και
0: έχουμε.
1: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
0: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
1: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετής στο ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία. Σίγουρα, σαφώς δεν το συζητάω. Όλοι οι γιατροί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω είναι ένα, είναι ενιαίο. Όλοι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας κάνει το έργο του και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά με τους συναδέλφους κάτω στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και έχουμε μία άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είσαστε, θα μπορούσατε άνετα, αλλά μην αφήσετε την επεμβατική καρδιολογία, να κάνετε άνετα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχετε απολύτως. Έχετε άλλη μια ικανότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά αυτό που κάνετε, επειδή είναι κάπως σημαντικότερο, θα έλεγα να μείνετε εκεί.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά... ελπίζω να μείνουμε, να τους τελειώσουμε όλοι στο νησί και να μείνουμε από δουλειά. Οπότε να αναζητήσω ένα καινούργιο επάγγελμα. Εκεί πιστεύω ότι θα με στεγάσετε.
0: Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Γιατρέ, μην ανησυχείτε. Α, και εντάξει, αφού είστε και αντιπλοίαρχος, κάτι θα έχετε να κάνετε και στο ναυτικό.
1: Σαφέστατα, λίγο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα που δίνετε λόγο και χώρο.
0: Μας θυμήσατε τι κορυφαίο λειτουργήμα είναι αυτό του ιατρού. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά κι εμείς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας, ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, που υπηρετεί μεν στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά υπηρετεί την ιατρική, υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί αυτό που πρέπει να κάνει ένας γιατρός, τέλος πάντων. When the night... Όχι, δεν ξεχάσαμε το 1938, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Benny King και αυτή είναι η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβω. Α, ο Angel έστειλε για έργα του Σκαρίμπα. Ναι, έχω και ένα ωραίο αυτοβιογραφικό του σημείωμα καταπληκτικό που δεν το πρόλαβα. Θα δούμε αύριο, Angel. Η Κατερίνα, ποιος θα είναι, λέει, ο επόμενος από εμάς που θα γίνει αφορμή να αφυπνιστεί η κυβέρνηση. Και η Άβα, υπέροχος ο συνομιλητής σας. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια, και με τα δύο χέρια μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω, γιατί έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση. Ο Θάνος και Αφάκας, μπράβο. Μόλις έκανε λίγο στο τζάμι, τον είδα. Σας ενημερώνει και εγώ σας συναντώ αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου, στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. 3 συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα $108 το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της. Τρέλανε την Ευρώπη. Η φωνική έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα διπλανά κτηρία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
4: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα, και από εξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και δεν πρόκειται διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες δηλαδή της ακριβής για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχη σε όλα τα κτίρια, τα γειτονικά, δομική έλεγχη για τη στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασσοβουκό που κατέρευσε. Έχει ήδη υποχωρήσει μεσοστοιχεία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικήσιμο. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας σπασμένες δαμαρίες, κουφώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
3: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς διαρροές και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
4: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
3: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου.
4: Τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες. Αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία γιατί οι ειδικοί και εδώ μηχανικοί που συνομιλήσαμε μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, το αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα, αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα, τη σωλήνα του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να.
3: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
4: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα. Σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και δεν, σε αυτό το κομμάτι δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
3: Χάρα να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
5: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια, βλέπουμε λοιπόν τον πετό. Ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
5: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
7: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
5: Τα κενά συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά και την έκρηξη στην πλάκα επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Και να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση εκεί, αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει η νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
5: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
9: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
3: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
10: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δρότα, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
3: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
11: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε που βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης σε ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της φυλοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
3: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαν είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα, συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ή μία απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού το του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι η γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Mm-hmm. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην αίσθηση του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα των εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο, πιθανότατα, θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλειομελωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
3: Πάντως, αν αυτό το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι είναι και μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλοι μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
12: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, mm-hmm. έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
3: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
13: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
3: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
14: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
15: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
14: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην ομιλία, κύριε Αγάκα.
3: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαθέτει φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
3: Φτάσαμε και τα 108 έτσι.
16: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent, αυτή την ώρα φαίνεται να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8, αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι της τάξης του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
3: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35. Και παραπάνω ίσως.
16: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες, ναι. Διάφορα σημεία είναι η κατάσταση. Όταν είναι 2,20 μέσα στη μέση όλη τη χώρα, καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές που είναι πάντοτε ακριβές, όπως είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρδανία, είναι πολύ παραπάνω. Φτάνει προφανώς στα 2,30 και 2,40. Η πρόβλεψη από τα δηληστήρια επίσης είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και δεν θα έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δούμε ίσως αυτή κάποια ελαφριά αποκλιμάκωση λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
3: Οι αυξήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα, Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
16: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση, να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια, και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
3: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο και τεράστιο και επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
16: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκων από την 1η Ιουλίου, και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή, αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
3: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
16: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβλη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως, η μέση τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στο ντίζελ.
3: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
17: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
18: Την αμόλυβδη.
17: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
3: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματόγλου.
19: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
3: νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
18: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες, μέσα από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
3: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγη.
20: Καλησπέρα και πριν από όλα. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπες εσύ, την αντιπολίτευση όπως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι υπό κύριο Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Υπογραμμίζοντας στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα οικονομικά δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ υπογράμμισε πως αυτά τα μέτρα θα συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε ούτε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε Πασόκ και Ελλάς, του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Αν πιστεύουν σε κάποιοι σε αυτή τη χώρα, πως και αναφέρεται στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν χρήματα, τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας και στην κριτική που δέχεται την αντιπολίτευση, πως η πορεία της οικονομίας, τόνισε πως οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί δείκτες διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης, δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δεικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για πλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
21: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρώς όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
3: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
22: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε ναι. και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι. επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
0: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
1: Θα
22: εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις

0: Λοιπόν, ο Δαίμον εδώ στο στούντιο δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει οικονομία και κοινωνία.
0: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων τώρα ζητά το ΚΚΕ. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
2: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική κλείνοντας λιγνίτες.
0: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στον Αθήνα 984.
4: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
5: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
0: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23 από 23 25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε την Νατάσα, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ναι, στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
6: Βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι πέντε πριν από περίπου μια μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
0: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Φέφαν και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Lawrence Taylor, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι πέντε εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους, και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
0: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα
7: που. Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
0: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
7: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή αν βρέθηκε κάτι, και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά με

0: Θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε και το ακούσαμε και από τον νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά και τις έρευνες της εντρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband του Υπουργού Εξωτερικών από το συνέδριο των εργατικών σήμερα που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρική δραστηριότητα σε έδαφος της.
1: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί μάλλον ιρανικό δάκτυλο.
2: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
2: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα τρία βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες θάνου που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της ιρανοφοβίας στη Βρετανία και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
3: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των Ναύτεξ.
4: Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
4: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
3: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
5: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό, ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
6: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
7: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
8: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
9: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
6: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
10: Από τα ράτσα δηλαδή.
6: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
11: Καλησπέρα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
11: Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ, που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησαν, όπως μας περιέγραψαν, να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις, αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχε προηγηθεί εδώ, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα διώξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς τον Βελερόφων, που βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Η Γάλλη πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας, προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως το ανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ρόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χθες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένας Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, τόσο με τη δολοφονία του 2023, όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
12: Αισθάνομαι βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του Παρί είχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με θυνοτέρες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16χρονου.
1: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Φάνω που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Αμπάς Αραγτσί και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες στο Ραφάνο αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν.
1: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ
2: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα ασθενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
2: 3 Νοεμβρίου,
1: ακριβώς, και τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Είπε η ακριβές έκφραση είναι μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο οι τιμές θα πέσουν.
2: Και μετά τις ενδιάμεσες είπε επίσης.
1: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπήστη τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης. Και κατά πληροφορίες των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East West, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
1: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά, δημιουργεί ένα τεράστιο...
2: Είναι δυσμενές.
1: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
2: το ενεργειακό.
1: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις εκατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με drones έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες, 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομικά βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδερ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
10: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027 ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάβιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
1: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Σφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ. Πρωταγωνιστή Τάσο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
1: Ιστορικός ο θρίαμβος.
14: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2 με το Γιώβιτς μάλιστα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσπαθημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τζολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τζολάκης.
14: Πολύ σωστά το λες και αν μου επιτρέπεις και κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, συνέδριος που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του. Ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Αργκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τζολάκης.
1: Και,
14: ναι, παρακαλώ.
1: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Σαργκάνης όταν τον είχα ρωτήσει, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά.
14: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι τρομερά προσγειωμένο παιδί. Τρομερά προσγειωμένο παιδί.
1: Πραγματικά
14: τον
1: χάρηκα χτες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αιστεία του.
14: Πολύ σωστή επισημασή σου. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και ακόμα και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόραρε το 4ο του γκολ. Το συμμετοχές, 57 συμμετοχές με την εθνική, το 4ο του γκολ.
1: Πάμε στη βαθμολογία που πήγες να πεις και σε διάκοψα. Ναι, ναι.
14: Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα. Και να θυμίσω την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα δύο παιχνίδια και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
1: Δεν το συζητάνε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
14: Και μεγάλη νίκη.
1: Τεράστια ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
15: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο. Υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
16: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Ρης Φαέλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιαρακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγήσα. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο Earth News. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες των ντίζελ κίνησης. Ενώ σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε. Για δυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υποπίεση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Το Brent κινήθηκε ανωδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσου πληθωρισμού στο 3,6% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού. Στη Γερμανία η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65% σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετού στο κλείσιμο της διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά 5 μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια αλλά και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ελεύθερη με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες που εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση του Φέρφορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
13: Ο καιρός.
18: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Θάνος Σκιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
19: Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, τι λέτε?
1: Να το πούμε. Θάνο μου, Θάνος Κιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Βαγγέλης Αρής, στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8.
0: Έχετε βγάλει χειμωνιάτικα? Θα το πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο, ναι. Ούτε ζακετούλα. Ζακέτα θα πάρεις?
2: Το βράδυ που πηγαίνω για περπάτημα, παίρνω μαζί μου ένα έτσι φουτεράκι ελαφρύ. Μην τυχόν. Αλλά με το περπάτημα να ζεσταίνεσαι.
0: Φινόπορο.
1: Εγώ πάντως επέστρεψα λίγο στο πουκαμισάκι, αλλά στη δουλειά αρχίζω, σηκώνω τα μανίκια πάλι. Δηλαδή δεν μπορώ να το κρατήσω
0: όταν
1: κάτω.
0: Να πάρεις το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Εκεί καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δροσούλα. Θυμάμαι μέχρι και 15 έχω δει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, έξω από το ραδιομέγαρο το βράδυ αργά. Μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λιγάκι την ακούς.
0: Δεν είναι ωραία διαδικασία να βγάζεις τα χειμωνιάτικα ή σας πιάνει μελαγχολία?
1: Όχι, δεν με πιάνει μελαγχολία. Απλά είναι πολύ βαρετή διαδικασία.
0: Γιατί?
2: Θα συμφωνήσω και εμένα με πιάνει και μελαγχολία.
1: Πρέπει να αφιερώσω ένα Σαββατοκυριακό, γιατί το κάνουμε συντονισμένα στο σπίτι με τη γυναίκα μου. Οπότε εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί δεν είναι μόνο τα καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα τα δικά μου, είναι και τα δικά της και είναι και του σπιτιού.
0: Είναι μπερδεμένα.
1: Βέβαια, τι μαζί. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του βαντάκες.
0: Δεν είναι μπερδεμένα όλα μαζί.
1: Όχι. Αλλά τα δικά μου, τα δικά σου, του σπιτιού. Φεύγουν οι καλοκαιρινές πετσέτες, έρχονται οι χειμωνιάτικες. Φεύγουν τα καλοκαιρινά σεντόνια, έρχονται τα χειμωνιάτικα. Οι κουρτίνες, μπράβο, πολύ σωστά. Μαρίλια Γεροντίδη από τον ήχο μας και Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη από την παραγωγή μας εδώ. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι με τα χειμερινά τώρα ασχολούνται, έτσι. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο.
0: Πάντως είσαι λίγο στον τενί, όχι εσύ γενικώς. Δηλαδή το πρωί ζεσταίνεσαι, το μεσημέρι μάλλον. Και το βραδάκι σου έχει τύχει στο αυτοκίνητο να βάζεις ποτέ θέρμανση ποτέ air condition την ίδια μέρα?
1: Ναι, απλώς δεν μου έχει συμβεί ακόμη τώρα, δεν έχει χρειαστεί να βάλω θέρμανση.
0: Όχι τώρα ρε παιδί, ακόμη. Μου λέω γενικά.
1: Βεβαίως.
2: Το θετικό που δεν έχετε υπολογίσει είναι ότι μια και έχει έρθει φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε το air condition στο αυτοκίνητο, το οποίο καταναλώνει 15-20% παραπάνω βενζίνη.
1: Εγώ πάντως σήμερα.
2: Άρα,
1: κανονικά.
2: Έβαλες.
1: Βεβαίως.
0: Βενζίνη ή air-condition?
1: Air-condition. Όχι βενζίνη.
2: Βενζίνη, καλά, θα βάλει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι κάπως αποτρεπτικό το να πηγαίνει σε πρατήριο, γιατί λες τώρα τι θα δω και πόσο θα βάλω. Και αν θα, καλά, για να γεννήσει κανείς.
1: Με 2,20.
0: Είναι άθλος.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω μικρό ρεζερουάρ. Προτιμώ, επειδή είναι πολύ σημαντική το να εμπιστεύεσαι τον πρατηριούχο που πηγαίνεις. Αυτό και οι παράγοντες αγοράς.
2: Αυτό
1: θέτουν ως Α και Ω. Πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων φτάνω σε ένα επίπεδο της βενζίνης μου και γεμίζω. Αλλά πάντα στον ίδιο. Δηλαδή γι' αυτό, για να μην χρειάζεται, δεν πάω να βάλω 10 ή 20.
0: Αλλά άμα βρεθείς εκτός τώρα τι θα κάνεις?
1: Αν βρεθώ εκτός θα βάλω, βέβαια.
2: Κοίτα, και εγώ στον ίδιο βάζω. Απλώς επειδή βάζω 98, τι κάνω? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πρόσεχε.
0: Χλίδες.
2: Σταματήστε βρε το δούλεμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω πρακτικά πράγματα. Κάθε Παρασκευή ή Σάββατο είναι σχεδόν ίδια η τιμή της 95 με την 98. Τώρα, γιατί έχω κόλλημα με την 98, πρέπει να κάνω ολόκληρη μηχανολογική ανάλυση. Άστο. Αλλά βάζω σχεδόν στην τιμή της 95.
1: 2,20 πάντως έβαλα, παιδιά, εγώ για να ξέρετε.
2: Και εσύ, Θάνο,
1: με πόνεσε το 2,40 στις Κυκλάδες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν έχετε διακριβώσει ή, ξέρω εγώ, να ψυχανεμίζεστε ότι η βενζίνη που βάζετε. Καλά, ο Βαγγέλης λέει σε έναν πολύ συγκεκριμένο. Αν γενικότερα η βενζίνη που βάζετε κάπου λίγο μπάζει, δεν είναι αυτή που βάζατε πριν από τις αυξήσεις αυτές, σας έχει τύχει αυτό να ψυχανεμίζεστε? Εντάξει, εγώ μηχανικός.
1: Μιλάς για την ποιότητα?
0: Μιλάω για την οθεία και την ποιότητα, ακριβώς γι' αυτό μιλάω.
2: Κάτσε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει η οθεία και υπάρχει και το πειραγμένο ρολόι που βάζεις, ξέρω εγώ, 10 λίτρα και στην πραγματικότητα έχεις βάλει 9.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά λέω, αν αισθάνεστε ότι εκεί που βάζετε βενζίνη και είναι, ξέρω εγώ, είπε ο Βαγγέλης 2,20. Αν αυτό το 2,20 είναι βενζίνη, είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέω, ρωτάω.
1: Όχι, εγώ.
0: Δεν τεκμέρεται κάτι σε
1: εγώ
0: σχέση με αυτά που λέω.
1: Εγώ όμως και έχω γίνει τόσο αυστηρό στην επιλογή μου σε έναν
0: μονάχα
1: που πηγαίνω. Γιατί έχω τον φόβο πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού.
2: Καλά κάνεις. Εγώ ρώτησα το βενζινά μου που έχει 5 βενζινάδικα στην περιοχή και του λέω, δεν έχεις μπει ποτέ, λέω, στον πειρασμό να κλέψεις? Μου λέει όχι. Γιατί εφόσον έχω τόση κατανάλωση, εάν κλέψω θα φάω ένα τεράστιο πρόστιμο, μπορεί να μου κλείσουν και το πρατήριο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα όταν ταξιδεύεις, ας πούμε, στην Εθνική Οδό και βάλεις τυχαία σε ένα βενζινάδικο και φύγεις και δεν το ξαναδείς ποτέ, εκεί Δημητρή, πολύ πιθανό να σε κλέψουν.
0: Πάμε ανάποδα την κουβέντα.
2: Πες.
0: Υπάρχουν βενζινάδικα που έχει βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητο σου πετάει. Και υπάρχουν βενζινάδικα που έχει βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητό σου. Εντάξει, απλά πάει.
1: Και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Όχι, γιατί βάζω πάντα σε καλό βενζινάδικο. Ποτέ δεν έχω βάλει σε άσχετο βενζινάδικο βενζίνη.
0: Ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ σε ό,τι λες. Και εσύ και ο Βαγγέλης. Αλλά αν βρεθείς κάπου μακριά, σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις.
2: Εντάξει,
0: που δεν το γνωρίζεις.
2: Εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το οποίο με σόκαρε και δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω. Έχοντας παλιότερα ένα αυτοκίνητο με υγραέριο και ξέροντας ότι η δεξαμενή του υγραερίου είναι 40 λίτρα. Όταν ξαφνικά πάω χωρίς να έχει γεμίσει, χωρίς να είναι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ και βλέπω και κάθομαι και παρακολουθώ κάθε φορά πόσο θα βάλει και τον βλέπω ότι βάζει 42, 43, 44 λίτρα και καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα με κλέβει, του λέω και πήγα και του είπα σταμάτα το, γιατί είπα να το γεμίσει. Έβαλε, ήδη είχε βάλει περισσότερο από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ μου. Καταλάβαινα λοιπόν ότι με κλέβει στα μούτρα μου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και του λέω σταμάτα, γιατί ήδη για κάποιον μαγικό λόγο έχεις βάλει 3-4 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Και άρχισε να μου δικαιολογεί ότι είναι η πυκνότητα και όταν μπαίνει, προσπαθούσε τέλος πάντων με χαζές δικαιολογίες. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα, Θάνο.
0: Δυστυχώς δεν έχεις πολλά περιθώρια και κυρίως όταν απομακρυνθείς από το βενζινάδικο. Δηλαδή,
1: μετά την απομάκρυνση
0: μπορείς,
1: από το ταμείο.
0: Αυτό, ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις
1: και
0: κάτι.
1: Και τι θα κάνεις, θα πας να βάλεις βενζίνη και θα κάτσεις να φας τη μέρα σου καλώντας την αστυνομία.
0: Το πεδίο της απόδειξης δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Είναι αυτό που λέμε. Πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα κατάστημα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και έρχεται πάντα αυτό που λέει τώρα ο Βαγγέλης. Μα να κάτσω να τσακωθώ, να κάνω καυγά, να φέρω την αστυνομία, να φέρω τις αρχές. Πάρα πολύ το λέμε αυτό, το λέω και εγώ. Εκείνο που κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όντως δεν κάνω καυγά πλέον. Παλαιότερα έκανα, απλά δεν ξαναπατάω στο μαγαζί.
2: Εσύ πάντως μου λες ότι σπάνια το κάνεις αυτό, όταν θες να βγεις μια έτσι βόλτα το Σαββατοκύριακο. Στο ένα από τα δύο αυτοκίνητά σου βάζεις κατοστάρα. Μία, σπανίως. Αλλά εκεί πρέπει να τη βλέπεις τη διαφορά. Έχει γίνει και σχετικό τεστ, ξέρετε.
0: Το ένα είναι της γυναίκας μου, το άλλο είναι δικό μου.
2: Εντάξει.
0: Για να το διευκρινίσουμε.
2: Εντάξει. Πάντως,
0: για να μην υπάρχουν και έτσι λάθος εντυπώσεις.
2: Όχι. Γνωστό περιοδικό πάντως είχε κάνει έρευνα με μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ονομαστική ισχύ 200 ύπους, όταν έβαζε 95 πέδι 200 με την 98 210 και 220 με την κατοστάρα. Παίζει μεγάλο ρόλο το καύσιμο που βάζουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά να βάζουμε όλοι σούπερ, εννοώ κατοστάρα, γιατί αυτό καθαρίζει και τα πιστόνια. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς η τσέπη πονάει πάρα πολύ με τέτοια
0: υπερβάσεις. Οι εποχές για πρίγκιπες.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι λίγο ζόρια αυτά που λες και δυστυχώς ανήκουν και σε, φοβάμαι να το πω, σε άλλες εποχές.
1: Επειδή έχουμε μια σειρά θεμάτων, να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε τα νεότερα από την περιοχή της Πλάκας, εκεί όπου μετά την έκρηξη κατέρευσε και δυστυχώς παρέσυρε στο θάνατο η πολυκατοικία 6 ανθρώπους. Έχουμε τα νεότερα από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έχουμε τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, μια ιδιωτική κλινικής μέσα στην οποία λειτουργούσε παράνομα βέβαια ένα ογκολογικό τμήμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάμε λίγο να δούμε, Θάνο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους, με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε έπειτα από την ισχυρότατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, σε μια περιοχή που ευτυχώς αυτό το πράγμα συνέβη 7:30 το πρωί, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνονταν αν ήταν 7, 8, 9 η ώρα το βράδυ, οπότε και σφίζει από κίνηση η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, τόσο από τουρίστες όσο και από Έλληνες,
1: και
0: από Αθηναίους.
1: Έχει
0: πάρα πολύ
1: σημείο
0: κόσμο, περνάει πραγματικά, νιώθεις ότι λες και γίνεται διαδήλωση, είναι όλοι οι δρόμοι εκεί της Πλάκας είναι γεμάτοι και ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί. Και...
1: Πάντως, Ευαγγέλη, φαίνεται από τη Χαρά Γιαννοπούλου που βγήκε πριν από λίγο στο μαγκαζίνο μας ότι ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα ως προς τα αίτια, mm-hmm. ότι το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου ήταν στεγανό και χωρίς διαρροές, mm-hmm. και κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει στο σπίτι το
0: συγκεκριμένο. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
1: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε εκεί. Mm-hmm.
0: Και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι και το σημαντικό μέσα από αυτή την υπόθεση τουλάχιστον, να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να ελέγξουμε ό,τι ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με όλα αυτά τα παλιά κτίσματα εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα, την πατρίδα σας, να πούμε, στην παλιά πόλη ή σε άλλες περιοχές, στα Χανιά, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές στη Ρόδο με παλιά κτίσματα τα οποία είναι στο κέντρο και συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον το τουριστικό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους κάνουν παρεμβάσεις εύλογα, έτσι. Πάνε να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το νοικιάζουν. Και πολλοί εξ αυτών το νοικιάζουν λοιπόν για βραχυχρόνια.
1: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορείς ένα κτίριο, πραγματικά το λέω και στους Κερκυραίους, τους φίλους μου. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτίριο του 1780, του 1800 και να το έχεις βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει ότι έχει τεράστια. Βαγγέλη και Δημήτρη, επιβάρυνση. Mm-hmm. Κάθε μέρα βαλίτσες, κάθε μέρα πράγματα, δεν υπάρχει ασανσέρ.
0: Αυτή την Κέρκυρα, παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί.
1: Στην Κέρκυρα όλοι το γνωρίζουμε ότι η παλιά πόλη δεν έχει ασανσέρ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις η βαλίτσα πόσο φθείρει και τη σκάλα και γενικότερα τι ζημιές μπορεί να κάνει μέσα στο κτίριο. Μιλάμε κτίρια παλιά, έτσι, πολύ παλιά. Πέφτουν σοβάδες.
2: Καμία ανθρώπινη μόνωση, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι αυτή η καθημερινή εναλλαγή πελατών βλάπτει σοβαρά και επιβαρύνει ακόμα έτσι περαιτέρω τα κτίρια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις ότι στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν γνωρίζεις ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα θα σεβαστεί τον χώρο σου. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Και αν πραγματικά η πλατφόρμα γράφει 3 και μπουν 13. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές συμφωνείς για 3 ή 4, όσο αντέχει εν πάση περιπτώσει το κτίριο, αν αντέχει, και ξαφνικά προκύπτουν 14. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το τι γίνεται με αυτά τα κτίρια, με παλιά κτίρια τα οποία ανακαινίζονται προκειμένου να μπουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.
1: Και με τι δίκτυα και με τι αποχέτευση.
0: Με τι δίκτυα, με τι αποχέτευση, με τι θέρμανση, με τι ψήξη. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Γι' αυτό και πλέον πραγματοποιούνται και έρευνες και φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 επιστήμονες, οι οποίοι έθεσαν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το τι γίνεται με την κατάσταση σε αυτά τα κτίρια.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση εσωτερική, εξωτερική, ναι. Και ουσιαστικά το κτίριο να είναι στον αέρα. Δεν γίνεται να το κάνεις κούκλα, να φαίνεται ελκυστικό, θελκτικό στον πελάτη και το κτίριο να έχει θέματα στατικής επάρκειας.
2: Εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε. Απλώς
1: το συζητάμε, Δημήτρη. Το είπαν τόσοι ειδικοί που βγήκαν εδώ στο Earth News Radio.
2: Δεν καταλαβες. Εννοώ ότι βεβαίως και είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχω πάει 4-5 φορές στο Στρασβούργο και έχω μείνει σε Airbnb, μπορεί το κτίριο να είναι απ' έξω έτσι ταλαιπωρημένο κτλ., χωρίς να είναι παλιό. Αλλά μέσα αυτά τα οποία νοικιάζουν είναι υπερσύγχρονα, με εξαιρετική μόνωση, και ηχομόνωση και κάθε άλλου είδους μόνωση. Νομίζω ότι είναι θέμα και της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
0: Να σου πω κάτι, και το συγκεκριμένο πάντως, Δημήτρη, ναι, δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες από το πώς ήταν τα δωμάτια αυτά που νοικιάζονταν. Υπερσύγχρονο και πολύ ιδιαίτερο καλέσθητο έδειχνε. Οπότε, δηλαδή, αν έμπαινες και εσύ μέσα ως τουρίστας, φαντάζομαι.
2: Θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Θα το ενέκρινες. Θα λέγες, ω, μια χαρά. Και στο κέντρο της πόλης, μέσα στην Αθήνα, τι ωραία. Παντού με τα πόδια, σου λέει.
2: Όλα,
0: σου πουλάει
2: όλα,
0: ότι
2: όλα
0: τα πάντα τα από εκεί
1: είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Να πω όμως κάτι στο Δημήτρη. Δημήτρη, συμφωνώ σε ό,τι λες, αλλά δες μια πολυκατοικία με 4 ή 5 ορόφους. Από σεβασμό, είπες, του ιδιοκτήτη στο κτίριό του. Το δέχομαι. Αν έχεις 5 ιδιοκτήτες και οι δύο λένε ναι στην ανακαίνιση, στο βάψιμο του κτηρίου, στη φροντίδα του κτηρίου, και οι άλλοι είναι άφαντοι, εξαφανισμένοι.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κατ' μεταξύ, και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συστατικής επάρκειας των κτηρίων είναι ιδιαίτερος κοστοβόρος, έτσι. Και κυρίως για τέτοιας κατηγορίας κτίρια. Η μόνωση παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τη συστατική επάρκεια, που εδώ μιλάμε πλέον για ζητήματα ασφαλείας που τίθενται.
2: Ναι,
0: και είναι και το α και το ω. Τώρα, το αν η μόνωση έχει να κάνει με το αν θα ζεσταίνεται και θα κρατά την θερμοκρασία, ή αν θα ψύχεται το καλοκαίρι και θα κρατά την δροσιά μέσα. Που συνήθως μιλούμε για μεγάλες τυχοποιίες, έτσι, χοντρές τυχοποιίες, αυτά τα παλιά κτίσματα.
1: Στο κομμάτι αυτό πάντως θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι που
0: πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις
1: έχουν ένα κτίριο σε μια περιοχή όπως την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα επισκευών. Εκεί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, με κάποιο δάνειο ίσως, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την ανακαίνιση που πρέπει και να δώσουν ασφάλεια στο κτίριό τους.
0: Και όποιος τόπος να χαίρεται για πολύ ακόμη τα κτίρια αυτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύως άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Φέρφορντ. Παραμένουν υπό διαρεύνηση. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζει οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο σε βασανιστήρια και διώξεις προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμενες του ΟΗΕ. Δεν χρειαζόμαστε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάικ Τζόνσον. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξέχασα το κινητό μου και αισθάνομαι ευτυχής.
1: Εγώ θα αισθανόμουν ανασφαλής.
0: Εγώ ευτυχής και ελεύθερος.
1: Έχοντας ξεχάσει το κινητό μου. Και τι κάνεις, επικοινωνείς, κάνεις το τηλεφωνό σου με σταθερό.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτά που πρέπει.

0: Διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα, όταν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι πιο ελεύθερος όσο ποτέ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό από τη μια, αλλά από την άλλη έχει τύχει να φύγω από το σπίτι μου, να έχω κάνει και μια διαδρομή ενός τετάρτου και στη συνέχεια να θυμηθώ ότι έχω ξεχάσει το κινητό μου, γύρισα πίσω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είχε περάσει μισή ώρα και ήμουν μισή ώρα στην κίνηση αν θα γύρναγα, αλλά στο τέταρτο γυρνάω πίσω, έστω και αν ξέρω ότι μπορεί να αργήσω στην ώρα άφηξής μου, γύρισα πίσω για να πάρω το κινητό, γιατί νιώθω ανασφάλεια.
0: Εγώ δεν γύρισα πίσω.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί να θελήσουν όλοι να με βρουν.
2: Το καλοκαίρι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το καλοκαίρι, όταν ήσασταν μπροστά στην παραλία.
1: Εννοείται,
2: το κινητό. Κοιτάζατε την παραλία και τους γλάρους ή το κινητό σας?
1: Όχι, κοιτάζαμε την παραλία και τους γλάρους. Αλλά το κινητό ήταν δίπλα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και το τσέκαρες. Το τσέκαρα κάθε.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον Δημήτρη. Κοίταζα και τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα. Κοίταζα και το κινητό. Να σου πω όμως πώς κοίταζα. Μια τζούρα λίγο για να μάθω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Έτσι,
0: όχι πολλή ώρα. Πέντε λεπτά.
2: Η αρρώστια της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, πέντε λεπτά, γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται γενικώς και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα. Αλλά ομολογώ να πω ότι σήμερα που ξέχασα το κινητό μου, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Ειλικρινά.
1: Στην αρχή, μόλις το κατάλαβες, πώς αισθάνθηκες, πες μου.
0: Λέω, αμάν, οχ,
1: ξέχασα. Στην αρχή είναι το οχ και τι γίνεται και λοιπά.
0: Ξέχασα το κινητό τώρα, ποιος θέλει, ποιος
2: θα με καλέσει και από πού.
1: Σήμερα θα θελήσει να με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός.
0: Μετά συνειδητοποίησα, Βαγγέλη,
1: πάει το μυαλό σου ότι θα θελήσουν όλοι να επικοινωνήσουν και δεν θα μπορούν.
0: Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Φτάνει να ξέρεις, αυτό είναι, φτάνει να ξέρεις να ενημερώσεις τους ανθρώπους που πρέπει και από εκεί και πέρα μετά, γιατί το μυαλό όλων, αν σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, πάει
2: εκτός και αν το έχεις ξεχάσει σπίτι, οπότε κακό. Ακούει η γυναίκα σου ότι χτυπάει το κινητό. Μπράβο. Άρα δεν το έχεις μαζί σου.
0: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκεί, έτσι. Μπορεί να χτυπήσει το κινητό και δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι.
1: Α, τώρα βάζεις άλλες παραμέτρους.
2: Δεν το πιάνω αυτό που λες.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που έχουμε μυαλά αθώα.
0: Μπορεί να είναι persona non grata, παιδιά.
1: Πάλι για πολιτικό πρόσωπο μιλάει και πάλι. Από κάποιο άλλο κόμμα. Είπαμε για πρωθυπουργό, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάει για άλλα κόμματα τώρα.
0: Ο Βαγγέλης με καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημασία έχει πάντως
0: ότι. Εκεί πρέπει να την πατήσει.
1: Το κινητό.
2: Καλό είναι να μην έχουν οι πολιτικοί εντός εισαγωγικών το κινητό σου. Πρέπει να έχει ένα δεύτερο κινητό για τους πολιτικούς.
0: Σιγά ρε Δημήτρη.
2: Έχω φίλους.
0: Ποιοι είμαστε, πράκτορες της CIA, να έχουμε 10 κινητά τηλέφωνα.
2: Ποιοι πράκτορες, δεν χρειάζεται.
0: Εγώ ένα κινητό έχω.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι αναγκασμένος να έχω δεύτερο κινητό.
0: Και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απολύτως.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το Α και το Ω. Πάντως έχει γίνει η προέκταση του χεριού.
0: Το
1: κινητό τηλέφωνο. Έτσι.
0: Το πρωί όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που κάνεις, συγγνώμη που το λέω, εγώ το κάνω δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι, κοιτάω το κινητό, κοιτάω ειδήσεις και κοιτάω τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω πρώτο-πρώτο αυτό, αλλά θα τσεκάρω το κινητό και τις ειδοποιήσεις που έχω όλες και στη συνέχεια μία ματιά στον κόσμο και μετά όλα.
0: Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να αποξενωθείς. Αλλά από την άλλη, εγώ σου λέω σήμερα, ρε παιδί μου, σαν μια φάση αποτοξίνωσης, αισθάνομαι υπέροχα. Αυτό.
1: Ας το κάνουμε μια φορά και όλοι οι υπόλοιποι να το δοκιμάσουμε αυτό που μας λες. Έτσι.
2: Όλοι έρθουμε χωρίς κινητό.
1: Ναι. Χωρίς κινητό.
0: Η ζωή χωρίς κινητό.
2: Η μέρα χωρίς κινητό. Να την καθιερώσουμε.
1: Και μετά θα φύγεις τρέχοντας να φτάσεις σπίτι να δεις ποιες έχουν πάρει.
0: Να πω κάτι. Μια χαρά δεν ήμασταν χωρίς κινητό.
1: Ήμασταν μια χαρά γιατί δεν γνωρίζαμε τη χρησιμότητά του. Δεν το είχαμε βάλει στη ζωή μας. Δεν είχε
0: ναι, αλλά,
1: ανάγκη για μας.
0: Βαγγέλη μου, το παραβάλαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε η οθόνη μας. Δηλαδή εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω φάτσα, έχω οθόνη. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή πλέον ο καθένας κινείται με την οθόνη του και ό,τι πιστεύει στην οθόνη αυτή.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ, πολύ συχνά που βλέπω πολύ πολύ μικρά παιδιά να είναι με την οθόνη ενός κινητού στα χέρια και αποχαυνομένα, προκειμένου να μην ενοχλούν τους γονείς που μπορεί να έχουν βγει για φαγητό σε μια ταβέρνα.
2: Οι οποίοι γονείς ήταν γι' αυτό.
1: Προφανώς δεν φταίει το παιδί.
0: Οι γονείς μπορεί να είναι μέσα στην,
1: μιλώ για παιδάκια που δεν μιλούν πια. Δεν μιλούν ακόμη για τέτοια ηλικία. Για ηλικία παιδιού που είναι στο καθισματάκι, που φέρνουν στα εστιατόρια το καθισματάκι.
2: Αλήθεια, τώρα έχει να τους δίνουν κινητό. Βεβαίως, στα μικρά παιδιά.
1: Κινητό και να είναι έτσι με το στόμα ανοιχτό, αποχαυνομένο το μωράκι, για να κοιτάει να... Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Παιδιά, αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Θέλω να σας πω.
1: Βρήκα... Από την άλλη, και ο γονιός θα σου πει ότι.
2: Συντάσσομαι.
1: Και εγώ θέλω μια ώρα που θα βγω να φάω.
0: Βρήκα...
1: Να μην, αλλά.
0: Βαγγέλη και Δημήτρη, βρήκα στην καθημερινή της Κυριακής πώς μιλάνε οι νέοι σε ψηφιακό επίπεδο. Πώς επικοινωνούν. Θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
1: Βεβαίως. Με λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ.
0: Δεν βάζουν τελεία στη φράση, γιατί τελεία σημαίνει θυμός. Ένδειξη επιθετικότητας. Και ότι δεν χρειάζεται να βάλουν τελεία, γιατί είναι πολύ μικρή η φράση που θα πούνε.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις.
2: Γκρίκλες γράφουν ή ελληνικά.
0: Και τα δύο. Mm. Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις. Λέει δεν τις χρειαζόμαστε, αφού σπανίως στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μικρές. Το ερωτηματικό που βάζουμε εμείς είναι αγγλικό, κλασικά. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική κειμένου με συντομογραφίες. LMK, τι σημαίνει LMK, let me know. Mm. Άφησέ με να ξέρω. Ή TYS, thank you so much. TYSM, thank you so much. Στηρίζονται, λένε, ειδικοί στην οικονομία της προσοχής και όχι τόσο στα λόγια. Ας πούμε, το φλεξάρο, ξέρετε τι σημαίνει φλεξάρο.
1: Ιντριγκάρο.
0: Όχι. Μπράβο, μπράβο.
1: Η Μαρίλια, η Μαρίλια.
0: Λοιπόν, φλεξάρο σημαίνει επιδεικνύω κάτι. Γκριτζάρο, ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ναι, ότι γκρινιάζω είναι λίγο
1: τρομοκράτο. Όχι, ότι είναι. Ανατριχιάζω.
0: Σας έχει σκίσει η
1: Μαρίλια. Ιδέες.
0: Νιώθω αποστροφή και αμηχανία και ανατριχιάζω. Ναι. Πάμε next. Okay, αυτό είναι εύκολο.
1: Okay.
0: Και κάνω hate.
1: Κάνεις hate.
0: Hate, ναι, συχαίνω.
1: Ναι.
0: Και έχω beef.
1: Να σου πω κάτι, πάντως αυτό που
0: είναι ο κύριε Μίτσο.
1: Αυτό πάντως.
0: Έχω μπίφι, είμαι σε διαμάχη.
1: Ναι. Έχω ντύφι με κάποιον, έχω κόντρα.
2: Αντιπαράθεση. Γιατί το μπίφι είναι βοδινό στα αγγλικά, γι' αυτό το
1: λέω. Σωστό. Πάντως με προβλημάτισε αυτό που είπες για τα σημεία στίξης και για την τελεία και για το κόμμα. Γιατί είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο γραπτό λόγο.
0: Σε μια άλλη αρχιτεκτονική του λόγου, παιδιά, έχει αλλάξει και ο κόσμος.
2: Α, στην αρχιτεκτονική του λόγου. Κάτσε, εδώ υπάρχουν γραμματικοί κανόνες, συντακτικοί κανόνες, είναι η δουλειά μας. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης έχει δίκιο.
1: Συμφωνώ, το βλέπουμε με άλλο μάτι.
0: Ναι,
1: η νεολαία δεν ακολουθεί αυτό
0: ακριβώς,
1: το μονοπάτι.
0: Ακριβώς. Αν είχε τον Τζάρτζανο εδώ, θα σου λέγε τι είναι αυτά. Είναι. Αλλά δεν έχει τον Τζάρτζανο.
2: Εντάξει, δεν έχω τον Τζάρτζανο, αλλά από την άλλη πρέπει να μιλάμε σωστά ελληνικά. Έτσι, και να γράφουμε. Και επίσης θα σα θυμίσω τα αποτελέσματα τη PISA του OECD πριν από λίγο καιρό. Τα μισά παιδιά δεν εκφέρουν σωστά το λόγο. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και να τα ακολουθούμε όλα αυτά, να ακολουθούμε τη λογοτεχνία.
1: Και το ζήτημα είναι ότι με την έλλειψη των σημείων στίξης χάνεται και η νοηματική παύση.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτή στην οποία τουλάχιστον εμείς στον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, δημοσιογραφικό λόγο προσπαθούμε να την...
0: Θέλω να ξεκινήσει το μαγαζίνο, Βαγγέλη, από αύριο,
1: ναι,
0: με τις λέξεις φλεξάρο,
1: έτσι,
0: γκριτζάρο, πάμε next.
1: Έτσι.
0: Θα λέω στο επόμενο θέμα, λέμε πάμε next, ναι, και άμα δεν μου αρέσει κάτι θα λέω κάνω hate.
1: Πολύ ωραία. Και θα λες άντε μπρο. Θα πεις και κανένα μπρο.
0: Το μπρο, παιδιά, είναι λίγο πασέ. Έχει φύγει λίγο το μπρο. Εντάξει, το λένε.
1: Έχεις κάτι πιο εκλεκτό.
0: Πιο εκλεκτό έχω τα τζιφάκια. Τα τζιφάκια έχω.
1: Πώς. Τσακαλάκο. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι, δεν μας συντριγκάρει κατευθείαν αυτή.
0: Δεν έχει. Έχει εξελιχθεί η ψηφιακή επικοινωνία κυρίως. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
2: Πολλά η ψηφιακή επικοινωνία, αλλά και τα γκρίκλις τώρα. Εντάξει. Τόσο ωραία γλώσσα έχουμε. Σπάνια,
0: φανταστική
2: υπέροχη
0: γλώσσα έχουμε.
2: Πλουσιότερη στον κόσμο. Για
0: φανταστική, όντως έτσι είναι. Αλλά.
2: Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε.

0: Επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι, για να φύγουμε λίγο από την γλώσσα, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε, η αλήθεια είναι, αρκετές ώρες. Βλέπω και είναι σοκαριστικές οι εικόνες από την πολυκατοικία πάνω από αυτή την καφετέρια, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα. Τα λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας με τον Γιώργο, τον Κοβό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό και αναζητείται πλέον το κίνητρο των δραστών, που φέρεται να έσπασαν τις τζαμαρίες καφετέριας, έριξαν το έφλεκτο υγρό μέσα και την πυρπόλησαν. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να παίρνει φωτιά από όροφο σε όροφο, να μεταφέρεται η φωτιά στους ορόφους πάνω από τη, στην πολυκατοικία πάνω από την συγκεκριμένη καφετέρια. Και είναι οι εικόνες αυτές σοκαριστικές, από το πώς έφτασε μετά οι φλόγες να πιάνει η τέντα, στη συνέχεια τα πορτοπαράθυρα και έπειτα μέσα τα δωμάτια. Οι κάτοικοι άρχισαν να προσπαθούν να βγουν έξω. Κάποιοι έσπευσαν στην ταράτσα αναζητώντας έτσι ένα περιβάλλον που να μην τους πνίγει από τους καπνούς. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι είναι εμπρισμός, όλα δείχνουν εμπρισμό. Γι' αυτό και έχει αναλάβει και το τμήμα εκβιαστών την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια.
1: Το 2023,
0: σωστά. Είχε υπάρξει και μια συμπλοκή εκεί δύο ομάδων με πυροβολισμούς έφτασαν στο τέλος να λύνουν τις διαφορές τους εκεί ακριβώς, και έπεσε νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία, που φέρεται να ήταν μέλος της μιας ομάδας. Εκεί κάπου είχαν ραντεβού οι δύο ομάδες, δεν τα βρήκαν και άρχισαν πλέον, βγήκαν τα όπλα. Τώρα κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να έχει να κάνει και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να έχει να κάνει με εκβιασμό ή μπορεί να έχει να κάνει με ανταπόδοση του περιστατικού που είχε συμβεί τότε και έχασε τη ζωή του ο 39χρονος. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με τα σπίτια τους καμένα, τουλάχιστον από την μία πλευρά εκεί, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, λίγο άσχετο τώρα, που έλεγε μία κυρία είχε επισκεφθεί τον γιατρό, τον υποτιθέμενο εν πάση περιπτώσει γιατρό της Καρνεάδου. Και έλεγε ότι...
0: Μα ήταν παθολόγος. Γιατρός, παθολόγος.
1: Ήταν ό,τι θέλεις.
0: Μέλος του ιατρικού συλλόγου.
1: Ψυχολόγος και ό,τι θέλεις ήταν ο άνθρωπος αυτός.
0: Και διατροφολόγος.
1: Και βαλιτολόγος ήταν. Και
0: για να χάσεις κιλά.
1: Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι με το που πήγα κάτι δεν μου άρεσε. Και σε κάποια φάση, λέει, την έπεισε ο γιατρός ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Της χαμένης Ατλαντίδας. Την έβαλε, λέει,
1: εδώ δεν έχουμε βρει την Ατλαντίδα, έχουμε βρει τη βασίλισσα της Ατλαντίδας. Και της λέει ο συνάδελφος που, μα λέει, καλά, εντάξει, δεν μπήκε κάποια έτσι δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου? Και λέει, δεν έβλεπες, λέει, τι γινότανε? Και λέει, το έβλεπα, αλλά έβλεπα ταυτόχρονα και τόσους επώνυμους και μη, που έλεγα το εξής: είναι δυνατόν όλοι αυτοί να κάνουν λάθος?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δυνατόν? Λες. Και έτσι, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μία αυταπάτη και μία, εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τελικά. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε με την ματαιοδοξία, ομολογώ να σου πω ότι με έχει διχάσει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Πού πραγματικά σταματάει η φροντίδα, έτσι, γιατί είναι λογικό να θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, και πού αρχίζει η ματαιοδοξία? Κανένας δεν θέλει τις ρητίδες, κανένας δεν θέλει τα αστραμαλιά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας. Αλλά πού αλήθεια σταματάει η φροντίδα για τον εαυτό μας και πού αρχίζει η ματαιοδοξία?
2: Όχι, εντάξει, να υπάρχει φροντίδα για τον εαυτό μας είναι απολύτως θεμητό, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές κλινικές, για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου κάνεις διάφορες έτσι λουτροθεραπείες, κρέμες, ειδική διατροφή, ειδική γυμναστική, δηλαδή με πραγματικούς αληθινούς υγιεινούς τρόπους βελτιώνεις την κατάστασή σου. Φυσικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα, αν το λέγαμε στο Earth News Radio, κάποιος μας το έλεγε ή αλλού, ότι έτσι και κάνεις κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα προηγμένη, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία. Δηλαδή να κάνεις τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις χωρίς να έχεις άδεια, στο έχουν κλείσει και σου έχουν πάρει και το πτυχίο και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις ποτέ, έτσι.
1: Ο άλλος είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ρε παιδιά. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Ωραία, συγγνώμη. Έχω εγώ χτύπα ξύλο κάποια σοβαρή ασθένεια και θα πάω να κάνω ιατρικό κέντρο, να κάνω χημειοθεραπεία σε ιατρικό κέντρο χωρίς άδεια.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Φυσικά είναι έγκλημα, αλλά περίμενε, είσαι και εσύ αφελής που πας και το κάνεις.
1: Και λέγεται
2: όμως,
1: και αντιποίηση επαγγέλματος.
2: Αντιποίηση αρχής, ναι.
1: Και αρχής και επαγγέλματος, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Δηλαδή, αν δηλώσω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι είμαι αστυνομικός και δεν είμαι, δεν είναι αντιποίηση αρχής.
2: Εντελώς.
0: Το διαπίστωσε, να πούμε, για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένη αυτή κλινική, την ιδιωτική κλινική, τη διαπίστωση έκανε σε έλεγχό της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διενήργησε λοιπόν κατόπιν καταγγελίας εκεί έλεγχο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε εκεί ως πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Έτσι, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλέπονταν βέβαια η λειτουργία του. Έτσι, και το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχωρούσε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία και για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι στο πλαίσιο, παιδιά, των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται πλέον, αφού ζήσαμε την υπόθεση αυτή.
1: Αυτό το
0: με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, έτσι, είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί το έχει πει ο Δημήτρης. Λέει, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, θα πήγαινε άκλαυτος.
0: Μπορεί να υπήρξαν άλλοι, Θάνο. Να υπήρξαν κατά το παρελθόν άλλοι και να έπρεπε τελικώς να χαθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης για να πάρει όλη αυτήν την δημοσιότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, να ευαισθητοποιήσει άπαντες, έτσι, και την κοινή γνώμη τόσο έντονα για το άδικο του χαμού του, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πλέον αναζητούν τρόπους για να ξετρυπώνουν τέτοιου είδους ιατρία, όπως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τώρα πλέον, θα υπάρξει, και το απευθύνω κατά κύριο λόγο στο Θάνο που είναι νομικός, θα πάνε φυλακοί αυτοί οι άνθρωποι αν αποδειχθεί ότι έφταιγαν στο βαθμό που φέρεται ότι έφταιγαν, ή θα βρούνε κάποιο παραθυράκι με βραχιολάκι στο σπίτι ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Γιατί
1: Δημήτρη,
2: νομίζω ότι η παραδειγματική τιμωρία τέτοιων ανθρώπων, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δικαστεί, εφόσον αποδειχθεί ότι φέρουν τις ευθύνες που εκτιμάται ότι φέρουν, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και να μην βγουν έξω, να πάνε μέσα.
1: Δημήτρη, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Γι' αυτό, αυτό ρωτάω εσένα, επειδή είσαι νομικός.
1: Και με έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα. Θα σου πω το πολύ συγκεκριμένο. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να σου απαντήσω.
2: Okay.
1: Έχω άποψη.
2: Απολύτως σεβαστό.
0: Αντιμετωπίζουν πάντως.
1: Έχω άποψη
0: για ανθρωποκτονία, αλλά δεν θέλω. Δόλο,
1: όχι, άλλο ρώτησε. Καλά.
0: Όχι, Δημήτρης, συνεπάγεται και αυτό κάτι Δημήτρης, στο που θα
1: είναι
0: η κατάληξη.
1: Αν θα μπουν φυλακοί και σου λέω, έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω δημοσίως.
2: Εντάξει. Απολύτως θεμητό.
0: Αν διώκεσαι πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θεωρώ ότι πρέπει να μπεις στη φυλακή. Από τη στιγμή που. Από τη στιγμή που δεν θα μας απαντήσει τη γνώμη του ο Θάνος, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την παρέα, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη.
1: Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε
0: έτσι όπως το λες, θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα μας αποχαιρετήσει για σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε το μαγκαζίνο μας.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια σας. Μου καλό δρόμο.
1: Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και η Μαρίλια Γεροντίδη θα μας αφήσει σιγά σιγά και δεν θα σας πούμε ποιος θα πάρει τη θέση της στον ήχο. Λουίζα Μαραβελάκη,
2: surprise.
1: Έτσι, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά, Δημήτρη, έτσι.
2: Πάντα, πάντα. Γιώργος, δύναμη εγγύησης και προοπτικής που λέγανε παλιά.
1: Θα, επειδή έχουμε εξελίξει εντωμεταξύ αναφορικά και με την,
2: αυτή
1: την κλινική, την ιδιωτική κλινική.
2: Την στην οποία, να την κάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, μέσα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ογκολογικό, πλήρως εξοπλισμένο ως φαίνεται. Επειδή έχουμε εξελίξει και με την υπόθεση αυτή.
2: Και ξέρεις, Βαγγέλη, εκεί, δηλαδή η χημειοθεραπεία, επειδή εγώ έχω βιώσει με πολύ δικό μου άνθρωπο, τον πατέρα μου. Έχω βιώσει, τον πήγαινα για χημειοθεραπείες. Έχει φοβερές παρενέργειες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πεθάνουν από ανακοπή στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παθολόγος και όχι αυτό το αλμπάνικο πράγμα το οποίο ξαναακούω και μου σηκώνει την τρίχα πραγματικά.
1: Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ και θα έχουμε τα νεότερα και εκτενές ρεπορτάζ και για την υπόθεση αυτή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδειά της. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει εταιρείες του εξωτερικού και μάλιστα πολύ σοβαρά να προσέλθουν στη χώρα για παραγωγικές επενδύσεις. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία.
2: Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή και να πάμε να δούμε, έλεγαμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τόσο της Ουκρανίας προς τη Ρωσία όσο και της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Mm-hmm. Τώρα το πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, δραματικός απολογισμός Βαγγέλη, 13 άνθρωποι νεκροί σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, κατέστρεψε 2 κτίρια στο χωριό Κουμπρίνς κοντά στην πόλη Περεσλάβ Ζακεύσκι, 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Για αυτό, για να μην ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει νεκρούς και στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί καθημερινά.
0: Θέλω να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο θέμα αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Θάνατο Σιαφάκα, για αυτή την ιδιωτική κλινική που έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Αδιανόητο.
0: Και δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, είναι θέμα ωρών το να γίνει η σφράγισή του. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που είναι η αρμόδια συντάκτριά μας στο ΕΡΤ News, mm-hmm. για τέτοια ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, για να μας ενημερώσει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα. Μετά λοιπόν από καταγγελία, οι επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενύργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη όχι η λειτουργία της. Από τον έλεγχο, να σας πω ότι διαπιστώθηκε ότι η κλινική είχε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν αυτή η λειτουργία. Το τμήμα αυτό λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο στην ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επίσης, διαπίστωσαν την ύπαρξη βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι, όπως είπαμε, δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική.
0: Άρα, αν υπήρχε κάποια παρενέργεια, για να το καταλάβουμε, Ειρήνη, εν μέσω μιας χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, που πραγματοποιούνταν ως φαίνεται εκεί, δεν θα υπήρχε η μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί με τις χημειοθεραπείες πολλές φορές έχουμε ανακοπές, επειδή είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι μια κλασική παρενέργεια της χημειοθεραπείας.
2: Πράγματι, αυτό ήταν το πολύ σημαντικό επίσης, διότι δεν είχε την απαραίτητη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, αν και εφόσον υπήρχε μετά από κάποια χημειοθεραπεία ή κάποια άλλου είδους ιατρική πράξη, φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη γιατρό, τον πνευμονολόγο, όπως είπαμε, εξειδίκησε στην ογκολογία πνεύμονα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μη νόμιμο το ογκολογικό τμήμα και συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής διασθενής του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν την χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Ο γιατρός, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, λόγω του ότι παρήχεστε στις υπηρεσίες σε μια διαδοτημένο χώρο. Να σας πω επίσης ότι αναφορικά με όλους αυτούς τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί, γιατί είχε προηγηθεί και κάποιος έλεγχος, με την παράληψη και εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων, αναζητήθηκαν αρμοδίες πειθαρχικές ευθύνες. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, επίσης την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Και να σας πω μάλιστα ότι η έκθεση ελέγχου αυτή διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ, για τις τυχόν ενεργές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων. που η κλινική υπέβαλε στο ΝΕΟΠΗ προκειμένου να αποζημιωθεί για την ασυλία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση επιφερειστικών ευθυνών.
0: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία ή έγινε στο πλαίσιο καθιερωμένων ελέγχων δειγματοληπτικών ή άλλου τύπου?
2: Αυτό, ο τελευταίος έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας. Mm-hmm. Και τι λοιπόν οι επιθεωρητές ελεγκτές πήγαν εκεί και διαπίστωσαν όλα αυτά τα,
0: όλα αυτά
2: τα
0: που μας περιέγραψες.
2: Ακριβώς αυτό έγινε μετά από καταγγελία.
1: Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω, παιδιά, Ειρήνη και Βαγγέλη, ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι από ακριβά έως πανάκριβα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι...
0: Και το κόστος είναι μηδενικό για τους καρκινοπαθείς, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
1: Γεγονός, αλλά το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την αίσθηση.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Έχει πολύ, πολύ ζουμί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μας το μετέφερες.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, το πώς μπορεί να συμβαίνει. Και χαίρομαι που ακούω ότι κατόπιν καταγγελίας βγήκε αυτή η υπόθεση.
1: Ξύπνησε
0: στο
1: κόσμος,
0: φως, βεβαίως. Και το Epnews Radio μίλησε με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, ο οποίος και αποφάσισε στην ουσία τη σφράγιση του συγκεκριμένου ιατρείου, όπως μας ενημέρωσε εδώ πριν από λίγο και το ακούσαμε και στο δελτίο μας στις 9. Χαίρομαι λοιπόν που προέκυψε όλο αυτό και ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, γιατί μακάρι να είχε συμβεί και για την υπόθεση της Καρνεάδου, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε και να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό της τόσο έτσι, πραγματικά σοκαριστικής ιστορίας για όσα έταζαν ότι δήθεν κάνουν εκεί οι γιατροί. Αυτή τη γυναίκα που μας περιέγραφε νωρίτερα ο Θάνος Σιαφάκας, την έβαλαν σε ένα μηχάνημα στο οποίο της είπαν ότι της σκανάρει τα πάντα, τι προδιαθέσεις μπορεί να έχει για μελλοντικές ασθένειες, μέχρι και το τι ήταν στην προηγούμενη της ζωή.
1: Ναι, βασίλισσα στην Ατλαντίδα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, δηλαδή αυτό έχω να πω.
3: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να...

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, στην εκπομπή που έχει τον τίτλο Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τι έχουμε από κομισιόν μεριά?
0: Να ξεκινήσουμε από την επισήμανση της Κομισιόν ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Για την οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κιόλας οι Ευρωπαίοι. Έτσι,
0: ναι,
1: το θυμόμαστε πολύ καλά, το ότι αναστάτωση είχε προκληθεί γι' αυτό.
0: Είναι το πρόβλημα με τα GMOs και τη συμφωνία για να έρχονται φρούτα και λαχανικά κατά κύριο λόγο από χώρες της Λατινικής Αμερικής και κρέας βέβαια. Και είχαν υπάρξει σοβαρά ζητήματα. Η Κομισιόν διευκρίνησε λοιπόν ότι είναι ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα, και όπως επισημαίνει, συνιστά μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προβλήματα του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχει αμοιβαία συνεργασία. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέρει ότι υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει. Πάντως, όπως περιγράφει, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η Κομισιόν επισημαίνει τέλος ότι είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες τώρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, άνοιξαν έτσι το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα drones, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα έργα καλύπτουν 5 τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής: είναι το decoder για την ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης τους, το IMSD για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό, το space για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και το EU FLAMT για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Και επίσης το πέμπτο είναι το Easter Flank Watch για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η χώρα μας δεν συμμετέχει μόνο στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε. Πριν από αρκετά χρόνια ακούγαμε συνέχεια ότι θα αναπτυχθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που θα είναι ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Mm-hmm. Έχουμε κινήσεις στην άμυνα και από τη Γερμανία και από την Γαλλία και από την Ιταλία. Ωστόσο, ευρωπαϊκή συγκροτημένη άμυνα που να είναι υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλογίζουν στην Ευρώπη ο διεθνής παράγων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πολύ σημαντική νίκη της χθες. Φανταστικό, φανταστικό γκολ.
0: Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τους Γερμανούς σαν χαμένους. Κοιτάζανε, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
1: Ήταν μια ανεπανάληπτη νίκη μέσα στο,
0: μας γέμισε χαρά.
1: Στο σπίτι της Γερμανίας. Μας γέμισε χαρά και πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εκεί. Σε περίπτωση που δούμε ότι στη συνέχεια έχει κάποιον από τους παίκτες μαζί του, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Earth News και να σας το μεταδώσουμε.

0: και αν δεν υπήρχε εσύ, πες μου πώς θα μπορούσα να υπάρξω εγώ, λέει ο Ζοντασέν.
1: Κάτι έχει συνεννοηθήσει με τον Γιώργο τον Τζολάκη.
0: Ναι, του έχω πει να βάζει και κανένα γαλλικούλι.
1: Έτσι, 2 στα 3 να είναι γαλλικό.
0: Όχι, αντίθετα. 1 στα 4 του
1: έχω πει. Αγαπάμε γαλλική μουσική, όπως και να έχει. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, όπως μετέδωσε πριν από λίγο, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί θα έχει τους 2 αγώνες εκεί στην Τούμπα, την Πέμπτη και την Κυριακή, η εθνική μας ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και
0: δέρμι.
1: Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια. Κυκλοφόρησαν στις 11 το πρωί, έγιναν ανάρπαστα και ξεπούλησαν. Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο και φαίνεται πως ο κόσμος της συμπρωτεύουσας αγκαλιάζει την εθνική μας ομάδα και που θα παίξει με την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, έτσι, στα 2 αυτά παιχνίδια στην Τούμπα, με κατάμεστο το γήπεδο.
0: Και αν σκεφτείς ότι κάναμε τέτοια επιτυχία στην έδρα των Γερμανών, φαντάσου τι προπτικές υπάρχουν για να παίξουν στην έδρα μας, λέω.
1: Ας μην πούμε έτσι μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, μην το ματιάσουμε. Ναι.
1: Να μην σωστά, το ματιάσουμε, σωστά, αλλά σωστά. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η άδεια θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

0: διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Και Βαγγέλη, την έκανε την παγαποδιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπόρεσε.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Λοιπόν, τον κατηγορεί αντιπολίτευση ότι έχει κάνει παράνομη προπαγάνδα, γιατί προέβαλε ένα τηλεοπτικό σπότ που βεβαίως πλέκει το εγκόμιό του, το οποίο όμως υποτίθεται ότι πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από την. Όχι, υποτίθεται, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες.
0: Αυτό μάλλον δεν είναι τόσο νόμιμο, δεν ακούγεται πολύ νόμιμο ενώ πιο εκλογών.
1: Ήταν νόμιμα τα 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο, αν ψηφίσει
0: ρεπουμπλικάνος. Τα έταξε.
1: Αυτά τα έταξε, ναι, δεν τα. Εντάξει. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα σύντομο μαυρό-άσπρο κλιπάκι την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα.

0: και δείχνει τον κύριο Τραμπ να περπατά σιωπηλός με βλοσιρό βλέμμα σε ένα διάδρομο.
1: Τον κάνω εικόνα ήδη στην κάμερα. Όπως μας το περιγράφεις.
0: Ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, τις οποίες καταφέρεται εναντίον των πολεμοχαρών, των κομμουνιστών και των υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος του βίντεο των 30 δευτερολέπτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «πληρωμένο από την Αμερικανική κυβέρνηση». Mm. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου επισημαίνουν ότι είναι παράνομη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και συσπληρώνεται το λογαριασμό, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και άλλοι βεβαίως γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτές τον επέκριναν. Ο Λευκός Οίκος απάντησε πάντως ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι ο δισεκατομμυριούχος ο κύριος Τραμπ έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή με αυτό το ζήτημα.
1: Και τώρα εν ώψη των εκλογών φαντάζομαι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και αν βγαίνει στον αέρα θα προσπαθούν να το εκμεταλλεύονται.
0: Οι οποίες εκλογές είναι πολύ κοντά, κοντοζυγώνουν, 3 Νοεμβρίου.
1: Βλέπω και μια, μιας και μιλάς για το τώρα, βλέπω και μια επανεμφάνιση του Μοσδάμπα Χαμενέη. Του
0: όταν λες επανεμφάνιση για θρησκευτική.
1: Με δήλωση, με δήλωση. Δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε, δει, δεν τον έχουμε δει ποτέ η αλήθεια.
0: Ανακοίνωση δηλαδή.
1: Μετά την εκλογή του προβλήθηκε μέσα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν άλλη μια δήλωσή του μέσω ανακοίνωσης ακριβώς σε κάρτα δηλαδή. Να το ακριβώς είναι έτσι όπως το βλέπουμε.
0: Το τώρα και το αριθμό.
1: Και λέει ότι θυμίζουμε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έτσι αφού του διαδέχτηκε τον πατέρα του ο οποίος πέθανε, έχασε τη ζωή του.
0: Σκοτώθηκε με σειρά ακόμη, και τα παιδιά του και η κόρη του και θεωρείται ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός με παραμορφωμένο το πρόσωπο, με ακροτηριασμένο ενδεχομένως το πόδι. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι παρά φημολογία. Έτσι. Mm-hmm. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε έχει βγει.
1: Έκανε δήλωση όμως. Κάνει... Και αυτό που είπε και εκτίμησε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Αυτό είπε και οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική θάλασσα. Ανέφερε σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εχθροί ξέρουμε για εκείνον ποιοι είναι. Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η μέρα που η Αραβική θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους.
0: Σαν να ακούω τον Τραμπ.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς. Σαν να ακούω τον Τραμπ από την ανάποδη. Θέλουν συμφωνία, θα καταλήξουν συμφωνία, τους έχουμε πιέσει, αλλιώς θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα και αύριο. Απόψε δηλαδή και αύριο, έχουμε έμεσες συνομιλίες με φυσικά διαμεσολαβητές τους Καταριανούς. Είναι παρόν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επισήμως ο Τραμπ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απέρριψε την οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι με δεδομένο ότι η συμφωνία η βελτιωμένη προβλέπει άρση αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια άρση των κυρώσεων αλλά και αποζημιώσεις προς τους Ιρανούς, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μία αποτυχία, διότι αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποζημιώσουν τους Ιρανούς θα είναι πραγματικά κοσμοϊστορική εξέλιξη, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι το λέγαμε όλο το καλοκαίρι όταν κάναμε την εκπομπή, θα θυμάσαι, ότι θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με πόλεμο και τελικά φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω.
1: Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, ένας δρόμος ο οποίος πονάει πολύ την τσέπη κάθε Ευρωπαίου και όχι μόνο.
0: Και θα πούμε μετά και εκτός από τη βενζίνη ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια μετά το τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής μέχρι τις 10.
0: Και έλεγες, Δημήτρη, το πώς πλέον συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στα αεροπλάνα, άρα και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτή η κατάσταση που ζούμε της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες και οι αναλυτές του κλάδου των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και αν πέσουν τιμές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, γιατί τέτοιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και τις οθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά στη μείωση των τιμών των εισιτήριων. Είναι δε χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι η τιμή των εισιτήριων το Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με το φετινό Σεπτέμβριο είναι σχεδόν διπλάσια. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, γιατί αντίστοιχα, όπως έχουμε δει εδώ, ότι οι τιμές στην Αγγλία, στα βενζινάδικα, δεν πέφτουν. Μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, αλλά δεν πέφτουν. Αντίθετα, όταν ανεβαίνει, πάντα ανεβαίνουν. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα αεροπλάνα. Με την IATA να εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιριών, από περίπου το 1 τέταρτο το 2025. Το έχουμε πει ότι συμπαρασύρει τα πάντα το πετρέλαιο στο πέρασμά του με την αύξηση,
0: ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά ταξίδια. Βέβαια, επειδή το χρηματιστήριο των αεροπορικών εισιτηρίων είναι λίγο διαφορετικό και ιδιαίτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπορούμε εγκαίρως να προγραμματίσουμε το αεροπορικό μας ταξίδι και όχι σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα, έντονο ενδιαφέρον, σε περιόδους εχμής, όχι σε περιόδους εχμής, τότε μπορούμε να βρούμε, αν εγκαίρως το αναζητήσουμε, καλή τιμή σε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Έστω υπάρχουν και οι εταιρείες low cost, αλλά και οι μη low cost εταιρείες ανά περιόδους κάνουν κάποιες προσφορές που, αν τις εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μακροπρόθεσμα για να κλείσουμε το αεροπορικό μας εισιτήριο.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αυτό που λες και έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Δεν μπορεί όμως όλος ο κόσμος να προγραμματίσει, αυτό είναι το κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις, όπου συνέβη κάτι και πρέπει να φύγεις αύριο μεθαύριο και να κλείσεις εισιτήριο, τότε ναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα, επειδή μιλούσαμε και λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας και την προηγούμενη ώρα μας μαζί με τον Θάνο τον Σιαφάκα και πάντα εδώ με τον Δημήτρη, τώρα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, όπως και με το ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλύφθη σήμερα ότι έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. Υπάρχει, να πούμε, και η άλλη πλευρά των γιατρών. Υπάρχουν και οι σωστοί επιστήμονες και είναι πάρα πολλοί.
1: Και
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Που είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Και άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και πραγματικά χάρηκα και σκέφτηκα αυτό. Κοίταξε να δεις πόση αντίθεση οι δύο πλευρές αυτές μεταξύ τους. Τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού και υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας.
1: Μνήμη Α.
0: Ακριβώς. Τον λένε υπτάμενο γιατρό της καρδιάς. Και έχει δημιουργήσει, σχεδίασε και υλοποίησε την έναρξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Μυτιλίνη από το Σεπτέμβρη του 2023. Έχει κάνει πολλές εκτελέσεις πλέον επεμβατικών πράξεων στο ακριτικό μας νησί, σώζοντας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και τον Συνεχάρη, ενημερώθηκε και τον Συνεχάρη. Ο κύριος Μίλκας λοιπόν μίλησε εδώ στον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί πήγαινε, έρχεται κάθε εβδομάδα στη Μυτιλίνη και κάνει επεμβάσεις, σώζει συνανθρώπους μας, παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους και μάλιστα σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια έσωσε και δύο Τούρκους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Μυτιλίνη, υπέστησαν οξύ έμφραγμα και παρενέβη τους έσωσε και έγινε μάλιστα και πρωτοσέλιδο και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αυτή την πράξη. Θα ήθελα, Δημήτρη, γιατί δεν αξίζει.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις και τους άλλους τους άθλιους, δεν μπορώ, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι φοβερό δηλαδή, άγγελος και διάβολοι.
0: Για αυτή την αντιδιαστολή και μόνο, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα που μίλησε στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούστε το ενδυναμικό της Μυτιλήνης, είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα ενδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη το ενδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια ανθροβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβος, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορούσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους. 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
3: Αυτό και να πληρώναμε δεν μπορούσαμε να το
2: και
3: έχουμε.
2: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγαν 2 άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
3: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
2: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετήσω εσύ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία.
0: Πολύ χάρηκα με τον κύριο Μίλκα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας ήταν και ακούς, κυκλοφορεί η είδηση στην Τουρκία πως ένας στρατιωτικός, Έλληνας γιατρός στρατιωτικός, έσωσε 2 Τούρκους που έπαθαν έμφραγμα στην Μυτιλήνη. Έτσι κυκλοφορεί, γιατί κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το ότι είναι και στρατιωτικός. Γιατί πως το έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο μυαλό τους.
1: Ναι, θα το έχουν με κάποια διαφορετική θέση. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι επειδή ναυτικό έχω υπηρετήσει, το ΝΙΑΛΦΑ είναι ένα εξαιρετικό στρατιωτικό νοσοκομείο και το αεροπορίας. Έχουν εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνουν αυτόν, όπως ο εξαιρετικός κύριος Μίλκας. Τώρα ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία.
0: Έγινε χαμός, έτσι.
1: Ήταν απίστευτο. Η
0: συμμετοχή του κόσμου ήταν το κάτι άλλο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο. Έγινε και στο Stade de France έγινε βραδινή λειτουργία.
0: Πολύ εντυπωσιακά.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας, ο Ποντίφικας, είναι αρχηγός πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια καθολικούς χριστιανούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και φαίνεται ότι ακολουθεί και τα βήματα του Φραγκίσκου, του προηγούμενου,
0: του προκατόχου του,
1: προκατόχου του, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό και γενικά είναι αρκετά ανθρώπινος, θα μπορούσε να πει κανείς. Επισήμανε βέβαια, τι άλλο να πει με τόσους πολέμους, να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις και μάλιστα μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος, όπως τόνισε. Ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε το λόγο και υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και ότι η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Και είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι απαραίτητο πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Είχε πάει και στη Λούρδη την Κυριακή, mm-hmm. που είναι η ιερή πόλη της Γαλλίας. Υπάρχει και σχετικό προσκύνημα εκεί, σε μια σπηλιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει να έχει ένας αρχηγός, ο αρχηγός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας.
0: Τώρα ήθελα να δούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται από την υπόθεση αυτή της φωτιάς στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν εδώ και από τον Γιώργο τον Κοβό, τον καλό συνάδελφο που μας δίνει το ρεπορτάζ επιτόπου από το
1: σημείο. Μόνο ο ρεπόρτερ ο Γιώργης.
0: Ναι, ένα 10χρονο κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από την μεγάλη αυτή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, θυμίζουμε, σε καφετέρια στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία, και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους μέσα από, μέσα από τις τέντες των σπιτιών και τις μπαλκονόπορτες. Το παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, φέρεται ότι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα έληξαν καλώς και χωρίς παρατράγουδα, τουλάχιστον για την υγεία των ενίκων, να λοιπόν που ένα παιδάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του ανέβηκε μαζί και με άλλους ενίκους στην ταράτσα για να αποφύγουν ακριβώς τον πυκνό καπνό. Το κοριτσάκι παρόλα αυτά φαίνεται ότι εισέπνευσε λίγο παραπάνω και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά, να πάνε με την υγεία του.

0: Όπως μουσικά επανερχόμαστε, έτσι μουσικά θα κλείσουμε κιόλας. Γιατί πλησιάζει 10, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και
0: θα μας πας Ιρλανδία.
1: Θα σας πάω Ιρλανδία, Δουβλίνο.
0: Αγαπημένο.
1: Καθώς, βεβαίως, την Παρασκευή η YouTube, ποιος δεν τους ξέρει, γιόρτασαν μισό αιώνα από τη δημιουργία τους και έδωσαν συναυλία στο σχολείο του Δουβλίνου που σχηματίστηκαν ως συγκρότημα όταν τα μέλη τους ήταν έφηβοι. Και έδωσαν μια συναυλία.
0: Επέστρεψαν
1: τους...
0: εκεί όπου γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο σχολείο που ήταν συμμαθητές και γεννήθηκε το συγκρότημα των YouTube.
1: Ακριβώς. Και έδωσαν συναυλία για τους σημερινούς μαθητές και είναι χαρακτηριστικό, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ιστορία των YouTube ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1976, ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν ο ντράμερ τους, ο Larry Mullen Jr., ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive στο Βόρειο Λονδίνο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Drummer αναζητά μουσικούς για να σχηματίσουν συγκρότημα». Και αυτό το συγκρότημα στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα της παγκόσμια rock σκηνής και κέρδισε 22, παρακαλώ, βραβεία Grammy και βέβαια τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τη rock.
0: Και η Βίβια Νικολοπούλου μας έβαλε σαν μουσικό χαλί ένα από τα τραγούδια.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, η ώρα έφτασε 10. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ήμασταν εδώ παρακολουθώντας όλα τα της ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Ήτανε πολλά.
0: Ήτανε πολλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσηλεία ασθενών, καθώς και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ιστράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχος στη λειτουργία των φαντς, ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κύριος Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, βράδυ Δευτέρας, 28 του μήνα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ένας πραγματικά δύσκολος μήνας φτάνει στο τέλος του. Καλησπέρα σε όλους σας. Τον ήχο ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ακούμε την ξακουστή τρομπέτα του Miles Davis, που σαν σήμερα πέθανε το 1991.

από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι και θα παίξει μαζί τους. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 θα ζήσει μια έντονη και πολύ δημιουργική ζωή. Δίσκοι, εμφανίσεις, γυναίκες, ναρκωτικά, άστατη ζωή, μέχρι που οι γρήγοροι ρυθμοί θα τον φέρουν στα άκρα και για 5 χρόνια θα σταματήσει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επανέρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας μόνο κάποιες εκλάμψεις του παλιού καλού εαυτού του.

τώρα στο στίγμα της ημέρας. Ενός κακού μοίρια έπονται. Λουκέτωσε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έσπασε το απόστημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Το καλό νέο της ημέρας, σημαντικά ευρήματα και εντυπωσιακές εικόνες από την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα, κοντά στην Άουσα, εκεί όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκπαιδεύτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: καθώς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία πρόκειται να αναμένεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ακόμα και το όριο των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών αφήξεις και αναχωρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνουμε, όπως επίσης μαθαίνουμε ότι και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού διοργανώθηκε και μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στον Όλυμπο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ασφαλώς, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης και της πιερίας με το παγκόσμιο το πόσιμο του Ολύμπου και ευρύτερα της Ολυμπιακής Ακτής της Πιερίας, παράλληλα της μαγευτικής Χαλκιδικής και φυσικά του άξονα της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, ότι τα νέα θα είναι περισσότερο ευχάριστα αν καταφέρουμε σε αυτή την εξίσωση να προσαρμόσουμε και την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε πιο βατό το ταξίδι του μέσου Έλληνα οικογενειάρχη εντός Ελλάδας αρχικά, με στόχο γιατί όχι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή.
0: Και φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μοιράζονται οι οικογένειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να μπορούν και να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.
1: Ασφαλώς υπάρχει κάθε διάθεση από πλευράς πολιτείας διαχρονικά να βοηθήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι ότι πρέπει να εντάξουμε όλα τα εργαλεία μας, ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς, ξέρετε, πάνω στην κεντρική Ελλάδα και παράλληλα στη βόρεια Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θράκη, έχουμε το ευεργέτημα από όλη η χώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, του κοινωνικού τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλά κουπόνια τα οποία διατίθενται για ταξίδια στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στα πανέμορφα νησιά μας και ούτω καθεξής, στην Εύβοια κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αδύνατη η συνδεσιμότητα. Άρα η προσπάθειά μας το επόμενο εξάμηνο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβρη, είναι να εντρυφήσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα αρχικά εσωτερική συνδεσιμότητα.
0: Και πόσο μάλλον με τον κοινωνικό τουρισμό που είπατε, που τουλάχιστον είναι έντονος στην Βόρειο Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, μέσα από την εμπειρία σας φαντάζομαι βλέπετε, ταξιδεύει περισσότερο ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια?
1: Ο Έλληνας, είναι πάρα πολύ λογικό μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο των τελευταίων 20 ετών να έχει περιορίσει τα ταξίδια του. Εμείς ως οργανωμένα τουριστικά γραφεία, ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να ταξιδέψει και με τα πακέτα τα οποία με ό,τι μπορούμε να έχουν επικυρωποιημένη και σωστή τιμή. Από την άλλη, εξυπηρέτησε πάρα πολύ η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστος. Οι LCC, low cost carriers, όπως τις ονομάζουμε. Αυτές οι εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα είχε τη δυνατότητα διαφορετικά να ταξιδέψει παντού.
0: Παρ' όλα αυτά όμως αποχώρησαν κάποιες τέτοιες εταιρείες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αποχωρεί. Για την ακρίβεια, το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι από τις 1 του Νοέμβρη που αποχωρεί η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία και χάνεται από τις 138 πτήσεις την εβδομάδα, χάνονται οι 80 περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Μπροστά μας είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος χειμώνας και πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικοί φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι τόσο ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τουρισμός προϋποθέτει συνδέσεις για να μπορέσει, αυτό που είπατε στην αρχή κύριε Χατζημανόλη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Σωστά, απαιτείται οργανωμένη συνδεσιμότητα. Θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά της προσφυγής. Είναι τα προγράμματα Fly and Sail. Αν έχουν επικυροποιημένη πτήση από τα αεροδρόμια της Ελλάδας, συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε τέτοια ώρα ώστε να μπορεί ο επιβάτης να πάρει 2 ώρες μετά το αντίστοιχο διερχόμενο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται σε άλλα 18 νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον να βράσει σε όλο το πλοίο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, δεν σας ακούμε καθαρά. Ναι.
1: Έχει διακοπές η γραμμή. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η συνδεσιμότητα και η παρουσία προγραμμάτων Fly and Sail, δηλαδή πετάω, φτάνω στον προορισμό μου που είναι νησιωτικός και μπορώ σε εύλογο χρονικό διάστημα να πάρω το διερχόμενο πλοίο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε λόγω χάρη αποτυχίο, να πάμε στα Ψαρά, να πάμε στις Ινούσες, να πάμε πιο εύκολα στις Σάμος.
0: Ένα συντονισμός με λίγα.
1: Αυτό απαιτείται. Πολύ σωστά. Το επίθετο είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε, και το ρήμα είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε τις καλοπροαίρετες κινήσεις που σκέφτονται όλοι, να τις βάλουμε σε μία σειρά και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Χατζημανόλη, το ευχόμαστε και πραγματικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι θα ήταν αυτό που θα βοηθήσει, ήδη έχετε δει τα πρώτα θετικά μηνύματα έρχονται και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσετε κάθε χρόνο και πιο πολύ το ρεκόρ.
1: Αυτή και του δημοσίου φορέα και των ιδιωτών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Νέο της στιγμής, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις διαβάζουμε ότι παρετήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, ενώ συνεχίζουν με τον σύζυγο γιατρό. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στήχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κινήσεις ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, 11:25, να συστηθούμε. Γυναικεία υπόθεση, πώς τυχαίνει τα τελευταία βράδια να είμαστε όλες γυναίκες που δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μάρια Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μόνη της σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και είδαμε μία φωτογραφία που δεν το πιστεύαμε στο λιμάνι του Αδάμαντα, στη Μήλο. Ήταν τόσος ο κόσμος που είχε την αίσθηση ότι είναι μία φωτογραφία του καλοκαιριού, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού. Όμως όχι, στη Μήλο εκατοντάδες τουρίστες έχουν φτάσει για να απολαύσουν το Σεπτέμβρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μικέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μικέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή και τι ωραίο νέο είναι για το νησί σας, έτσι.
1: Η Μήλος είναι ένα νησί, ένας προορισμός, ο οποίος ξεκινάει την 1η του Απρίλη. Mm-hmm. Την επισκεψιμότητά του και σταματάει την 1η του Νοέμβρη.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν στο νησί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και η επισκεψιμότητα του Σεπτέμβρη είναι αρκετά, ειδικά τους τελευταίους χρόνους. Είναι αρκετά μεγάλη, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη είναι και πιο καλός ο καιρός και μπορείς να επισκεφτείς καλύτερα τα σημεία. Mm-hmm. Και έρχεται το Σεπτέμβρη, ειδικά οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί φέτος μας ήρθαν πιο πολύ το Σεπτέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιος ο Σεπτέμβρης και στα νησιά και δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει η βαβούρα του καλοκαιριού, δηλαδή είναι πιο απολαυστικές οι διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που παλιά ελάχιστοι το κάναν. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε, αρχίζει και ο κόσμος επιλέγει να πάει αργότερα μετά το καλοκαίρι διακοπές το Σεπτέμβρη, ακόμα και τον Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή. Οι μέρες εκτός τις 2-3 ημέρες τώρα που είχαμε έτσι μια κακοκαιρία και πάρα πολύ βροχή, είναι πάρα πολύ καλός και ο κόσμος επισκέπτεται τις παραλίες που έχει πάρα πολλές Μήλος. Έχει αρκετές εναλλακτικές τουρισμού, μορφές τουρισμού που μπορεί να κάνει ο κάθε επισκέπτης. Οπότε έχουν επιλέξει να έρχονται το Σεπτέμβρη και δεν είναι βέβαια οι Έλληνες. Έχουν φύγει γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία κλπ. Είναι κυρίως Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ευρωπαίοι.
0: Κύριε Μικέλη, πώς ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Στις αρχές Αυγούστου κοιτάξαμε την επισκεψιμότητα και είδαμε ότι ήταν περίπου 60.000 παραπάνω επισκέπτες συνολικά από πέρυσι στο τελείωμα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, και πόσο μάλλον που και ο Σεπτέμβρη συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Όπως το περιγράφετε είναι, βέβαια οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό έχει επιβαρύνει αρκετά τις υποδομές και προσπαθούμε με τον ίδιο κόσμο να βγάλουμε υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του νησιού και
1: ακριβώς.
0: Χρειάζεται και καινούργιες συνθήκες να δημιουργηθούν, σωστά?
1: Ναι. Κυνηγάμε την ανάπτυξη. Αντί να προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα έρθει, εμείς κυνηγάμε την ανάπτυξη και βέβαια με την ανοικοδόμηση που έχει το νησί είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε όλα τα στάδια και στην καθαριότητα και στην παροχή του νερού και στην σε ό,τι χρειάζεται στην οδοποιία που έχουμε φτιάξει αρκετούς δρόμους, έχουμε πάρει αρκετά προγράμματα, έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Μικέλη, η ανοικοδόμηση σωστά να υπάρχει, αλλά χρειάζεται και αυτό το απαραίτητο που είναι για να μην χάσει το νησί και το κάθε νησί και κάθε μέρος της Ελλάδας την ταυτότητά του, έτσι.
1: Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε και γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές, να δημιουργηθεί ένα χωροταξικό, γιατί η Μήλος είναι το μισό νησί Νατούρα και το άλλο μισό είναι άλλο καθεστώς, να γίνει ο χορταξικός σχεδιασμός.
0: Αυτό επιβάλλεται και να ακριβώς για να μπορέσει πραγματικά το νησί να υποδεχτεί τους τουρίστες, αλλά και να μην χάσει την ομορφιά του και την ταυτότητά του.
1: Φοβόμαστε ότι επειδή γίνονται πολύ αργά κάποιες κινήσεις, ότι μην την πάθουμε όμως την έχουν πάθει και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος.
0: Άρα λοιπόν θέλει πολύ τρέξιμο και πολύ επιμονή στο σωστό.
1: Επιμονή, αγώνα, υπομονή και να μας ακούνε και λίγο παραπάνω από μας.
0: Συνεργασία λοιπόν. Η καλύτερη συνεργασία είναι αυτό που θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Για να έχουμε βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μικέλη, τώρα για το χειμώνα δεν το συζητώ, είναι οι ντόπιοι που μένουν, έτσι. Αν και ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, γιατί και ο χειμώνας στα νησιά έχει τη δικιά του γοητεία.
1: Πράγματι είναι πανέμορφος ο χειμώνας. Δυστυχώς κλείνουν αρκετά καταστήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις 6.000 των κατοίκων που υπάρχουν.
0: Είναι μόνιμοι κάτοικοι 6.000,
1: Βέβαια, ναι. Και βέβαια τώρα έχουμε και πάρα πολλά συνεργεία, γιατί γίνονται και πάρα πολλά δημοτικά έργα και υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Δυστυχώς κλείνουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωστόσο εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε τους φίλους μας, τις παρέες μας, που ξέρετε, σταματάνε τις δουλειές και μπορούμε να...
0: Και ξαναβρίσκεστε.
1: Έτσι.
0: Ξανασυναντιόσαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μικέλη. Εύχομαι
1: καλά.
0: Τα καλύτερα για το νησί. Να είστε καλά. Έχετε ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι κι αλλιώς και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Μήλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι έχουμε εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 2024 έχουν ξεκινήσει ανασκαφικές εργασίες με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει πραγματικά πολλά αξιόλογα και θαυμαστά ευρήματα. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται και μάλιστα είναι χτισμένη αυτή η περιοχή ανάμεσα σε δύο βασιλικές πόλεις, της Αιγαίας και την Πέλα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Μίεζα ήταν αδελφή και διχατέρα ποτάμιων θεών. Ήδη έχουν έρθει στο φως τμήματα του Περιστηλίου, της Παλέστρας και του Διδασκαλίου, μέσα στο οποίο στεγάζεται ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω από 160 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης υπάρχουν αίθουσες συμποσίων με ανάκλυντρα και ψηφιδωτά δάπεδα που παραπέμπουν στο ανάκτορο των Αιγών. Ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα που συγκαταλέγονται και είναι νομίσματα, κεραμικά, γραφίδες που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της αρχαιότητας για να μπορούν να

Φυσικά οι ανασκαφές συνεχίζονται κάθε μέρα με την ομάδα της Αγγελικής Κοταρίδη και το σημαντικότερο, ο στόχος ποιος είναι, να ανακαλύψουν σε όλο του το μεγαλείο το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας, που είναι συνδεδεμένο με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και με την ιστορία του κόσμου μας, του αρχαιοελληνικού κόσμου μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές και παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τον Earth News Radio 105,8. Βιβιάν Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μόλι τη σήμερα Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Νεφέλη Γερού θα είναι εδώ κοντά μας από την Τετάρτη.

0: Λοιπόν, είδαμε ένα μικρό ταινιάκι μαζί στο τραπέζι, ο τίτλος του, και το φτιάξαν ποιοι? Υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης παρουσίασαν αυτή τη μικρή ταινία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Μαζί στο τραπέζι». Οι υπερβολάριδες, λοιπόν, τι κάνουν? Φροντίζουν για την διάσωση τροφής στη Λαϊκή. Γίνεται μέσα από το πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή», όπου παραγωγοί και πολίτες προσφέρουν προϊόντα που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά ενδέχεται να μην διατεθούν προς πώληση. Έτσι λοιπόν η ομάδα μεταφέρει στο χώρο της αυτά τα προϊόντα, τα διαλέγει, τα αξιοποιεί αναλόγως με τις ανάγκες. Κάποια μπαίνουν στα καλάθια με φρέσκα προϊόντα, άλλα μαγειρεύονται ή μεταποιούνται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φίλιππο Πολατσίδη, ο οποίος είναι εθελοντής, να μας πει ακριβώς τι είναι. Μία Δευτέρα με τους υπερβολάριδες της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, από τη Λαϊκή Αγορά στο Κοινό Τραπέζι. Κύριε Πολατσίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 πράγματι, αντέχουμε.
0: Και πώς σας γνωρίζουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεντεύξεις.
0: Τουλάχιστον εδώ εμείς, ναι, ναι, στην πρωτεύουσα, ναι, δεν σας ξέραμε, ναι, ναι, τόσο πολύ, ναι, ναι, κύριε, ναι, ναι, Πολατσίδη.
1: Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη μας, mm-hmm, μια που βρισκόμαστε 13 χρόνια εν ζωή, και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και επίσημο σωματείο.
0: Υπέροχα. Πώς ξεκίνησε, λοιπόν? Είσαστε μία ομάδα, εθελοντική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς ξεκινάτε με το πρόγραμμα της δραστηριότητας μιας Δευτέρας, ας πούμε? Δευτέρα και σήμερα, το πάμε έτσι.
1: Αν πάμε ιστορικά πίσω, το όνομα της ομάδας μαρτυρεί και την αρχική δραστηριότητα.
0: Από Δευτέρα που λέμε.
1: Όχι, το Υπερβολάριδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή ουσιαστικά καλλιεργώντας τη γη.
0: Προσπαθώντας
1: να δημιουργήσουμε,
0: ναι,
1: και εσείς, mm-hmm, μέσα από την συνεργατικότητα και τη συντροφικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Mm-hmm. Με τα χρόνια οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν και εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής, από την διάσωση τροφής, καλή ώρα το μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Διασώζουμε λοιπόν τροφή, φρούτα, λαχανικά, αυγά, από Λαϊκή Αγορά, από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από το Social Play της Θεσσαλονίκη, από φούρνους, από αγρούς, από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα δεν είναι μόνο η Λαϊκή.
1: Όχι.
0: Από πάρα πολλούς παραγωγούς,
1: ναι, ναι,
0: και από καταστήματα.
1: Το βιβλιάκι ήταν εστιασμένο στο τι κάνουμε τις Δευτέρες.
0: Μάλιστα. Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, ακριβώς.
0: Okay. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, για πείτε μας.
1: Η τροφή αυτή λοιπόν έρχεται στο χώρο μας και κάτι την κάνουμε. Ένα κομμάτι αυτής της τροφής φεύγει σαν φρέσκο προϊόν, όπως είπαμε, φρούτα, λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε από σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι τύρι, μπορεί να είναι όσπρια, οτιδήποτε. Φεύγει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι θα μπει στα ψυγεία και στις καταψύξεις μας για την συλλογική μας κουζίνα. Στην κουζίνα αυτή μαγειρεύουμε είτε για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια, αλλά γιατί αυτούς τους λόγους δεν μπορούν να μαγειρέψουν, είτε μοιράζουμε ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που είναι είτε σε καθεστώς αστυγείας είτε σε καθεστώς επισφάλειας στέγασης.
0: Mm-hmm. Άρα έχετε ένα χώρο στο οποίο αποθηκεύετε αλλά και μαγειρεύετε κιόλας.
1: Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ο χώρος μας που δεν κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη συλλογή τροφίμων και το ξεδιάλεγμα και τη μεριδοποίηση και το μαγείρεμα. Κάνουμε και άλλες δραστηριότητες όπως συνελεύσεις, εργαστήρια. Mm-hmm. Ένα κομμάτι άλλο δραστηριοτήτων είναι εργαστήρια ενδυνάμωσης της κοινότητας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μας έρχεται μια μεγάλη μερίδα, μια μεγάλη ποσότητα κάποιου φρούτου ή κάποιου ντομάτας. Mm-hmm. Τα οποία μπορεί να είναι υπερόρυμα φρούτα και υπερόρυμες ντομάτες. Κάνουμε λοιπόν μια αλυσίδα αλληλεγγύης, ας πούμε, που καλούμε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έχουμε 5-6-7 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη μαρμελάδα της χρονιάς ή τη σάλτσα ντομάτα της χρονιάς.
0: Δεν πετάτε τίποτα με λίγα λόγια, κύριε Πολατζίδη. Όλα μα όλα. Ορίστε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, ναι. Έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα. Ναι. Άλλωστε και το όνομα αυτό μαρτυρεί. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε καλλιέργεια γης. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό καλλιεργητικό εγχείρημα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή, mm-hmm. τους Χορταντζίδες μέσα σε ένα δηλαδή από τα γήπεδα του Ηρακλή, όπου έχουμε μαζέψει παλέτες από τα σκουπίδια, mm-hmm. κυριολεκτικά, mm-hmm. Έχουμε μαζέψει ξύλινα παντζούρια πεταμένα και έχουμε κάνει παρτέρια, έχουμε κάνει παγκάκια, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να κάθεται, mm-hmm. Εμείς καλλιεργούμε και κάνουμε και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, αλλά και στα κοντινά σχολεία.
0: Τι ωραίο, δηλαδή έρχονται, ακόμα και σχολεία έρχονται, όπου στα παρτέρια θα δουν πώς καλλιεργείται κάποια ζαρζαβατικά, ας πούμε, έτσι.
1: Θα δουν ότι αυτό το κόκκινο πράγμα που το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ,
0: την ντομάτα, ας πούμε, ναι.
1: Βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Και δεν έρχεται στη σακούλα, δεν γεννιέται σε μια σακούλα, αλλά είναι πάνω σε ένα φυτό.
0: Πόσα άτομα ασχολείστε με αυτή την ομάδα? Πρέπει να είσαστε πολλά.
1: Πόσα λέτε να είμαστε?
0: Τώρα μην μου το κάνατε αυτό. Θα πέσω έξω.
1: Λοιπόν, είμαστε σίγουρα 20 άτομα.
0: 20 άτομα που οργανώνεται, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα άτομα που έρχονται να βοηθήσουν για να φτιάξουν τις μαρμελάδες. Είναι τα ίδια άτομα αυτά?
1: Εντάξει, τώρα είναι μια κοινότητα σε μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που οργανώνουν διάφορα κομμάτια αυτών των δραστηριοτήτων που σας περιέγραψα, mm-hmm. που δεν τις τελειώσαμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής σε όλες τις δραστηριότητες. Για να κλείσουμε λοιπόν το.
0: Τι άλλο κάνατε, γιατί κάνατε. Ναι, για πείτε, για πείτε.
1: Είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, τα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Κάποια από αυτά δεν είναι προς κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτά θα κομποστοποιηθούν
0: στους
1: ναι. κομποστοποιητές που έχουμε στο καλλιεργητικό μας εγχείρημα. Οπότε πλύνει όλος ο κύκλος της τροφής.
0: Είναι, κύριε Πολατζίδη, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ολοκληρωμένος ο κύκλος και χαίρομαι γιατί για να είστε 13 χρόνια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή υπάρχει η οργάνωση αυτή που το ένα φέρνει το άλλο, διότι και ο χρόνος είναι αρκετός που... Φαντάζομαι έρχονται και νέα άτομα, μαθαίνουν από τους πιο παλιούς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
1: Κοίταξε, οι εθελοντικές ομάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε καταφέρει προς το παρόν να περνάει η τεχνογνωσία, ώστε ακόμα και κάποιος, αν φύγει, αλλάξουν οι επιλογές ζωής κτλ. Η ίδια η ζωή τα φέρει κάπως. Να μην χαθεί η τεχνογνωσία και να μην διαλυθεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Επίσης, εμείς έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, mm-hmm. οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και έξω ή να έρθουν άνθρωποι από έξω
0: από
1: σε εμάς,
0: ναι.
1: να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να μάθουμε πράγματα, να διδάξουμε πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά. Mm. Ναι. Και το βιντεάκι έγινε με αφορμή το πρόγραμμα «Μαζί στο τραπέζι», mm-hmm. το έργο «Μαζί στο τραπέζι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πλάτο. Και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας. Δηλαδή μέσα από την τροφή, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την αξιοποίηση τροφής με διάφορους τρόπους.
0: Την προσφορά.
1: Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε κοινό τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα έρθουν να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, θα βρουν κοινά σημεία και μοιραζόμενοι ένα πιάτο φαγητό ή έναν κήπο θα βρουν στοιχεία που τους συνδέουν και όχι στοιχεία που τους χωρίζουν.
0: Κύριε Πολατζίδη, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα σε άλλες πόλεις, διότι ο εθελοντισμός είναι αυτό που χρειάζεται μια κοινωνία και η εμπειρία σας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε άλλους δήμους, σε άλλες πόλεις. Γιατί όχι, δεν ξέρω αν συνεργάζεστε με κάποιους άλλους δήμους.
1: Συνεργαζόμαστε με ομάδες.
0: Με ομάδες που είναι σε άλλες περιοχές.
1: Ναι. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Μπελίτη, το Παρανέστη Δράμας.
0: Α, μάλιστα.
1: Το Σπόρο και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, γιατί εμείς έχουμε και την κανονική μας ζωή. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: πρέπει να επιβιώσουμε με έναν τρόπο, να δουλέψουμε, έχουμε οικογένειες. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή έχει και και τις υποχρεώσεις του.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν είναι μεν περιοριστικό σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορούμε να δικτυωθούμε παραπάνω και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, γιατί η ομάδα αυτή είναι ομάδα έντασης εργασίας. Έχει πολύ ένταση εργασίας, γιατί τη Δευτέρα για να βγουν τα αντικείμενα θέλουν καμιά δεκαριά ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως μας προφυλάσσει από το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να νομίζουμε ότι θα γίνουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση αλλά χωρίς να έχουμε σχέση μεταξύ μας. Οπότε είναι και καλό.
0: Είναι και καλό, διότι δημιουργείται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σας και αυτό.
1: Από αυτές τις σχέσεις και κρατιόμαστε. Mm-hmm. Γιατί τα λεφτά δεν είναι ποτέ πολλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Μάγκη, τα επόμενα σχέδια.
1: Τα επόμενα σχέδια είναι μέσα από αυτή την καμπάνια ουσιαστικά ορατότητας που έχουμε ξεκινήσει. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και συνεντεύξεις ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι να φέρουμε κόσμο περισσότερο κοντά μας,
0: mm-hmm,
1: να μάθει τις δραστηριότητες της ομάδας.
0: Να μάθει ο κόσμος, ακριβώς.
1: Και να κολλήσει εκεί που νιώθει καλύτερα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, 5 ημερών.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
0: Εξαιρετικό το βρίσκω και φαντάζομαι και πιστεύω πολλοί θα ανταποκριθούν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και στον άνθρωπο που συμμετέχει αλλά και στον άνθρωπο που θα πάρει το φαγητό, την τροφή, τα νέα τα παιδιά που θα μάθουν πώς γίνονται, πώς φυτεύονται φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή μόνο καλό βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολατζίδη, και γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι μια πρόταση ζωής που κάνουμε.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: πρόταση ζωής, όπως το
1: είπατε. Να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεργατικά, όχι απομονωμένα, τους φόβους μας να τους μοιραζόμαστε και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας.
0: Ακριβώς.
1: Και να νιώθουμε ότι μας πιέζει όλο αυτό, όλη αυτή η καταχνιά που υπάρχει. Και αυτή την πρόταση ζωής λοιπόν.
0: Πρόταση ζωής, όπως το είπατε. Βεβαίως. Και όσο πιο πολύ το μάθουμε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολατζίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ακούσαμε και σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια, με το καλό εύχομαι.
1: Καλό
0: όλα.
1: Βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ, γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί, στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λίγο πριν ακούσαμε Rory Gallagher το Moonchild και θυμήθηκα το 81 όταν είχε έρθει σε μια επεισοδιακή συναυλία ο Gallagher στην Αθήνα.

του 1981, όμως τώρα πάμε σε μια άλλη συναυλία ή μάλλον σε μια περιοδία όπου η Oasis θα πάνε σε Σκωτία, Αγγλία.

Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιρλανδία. Και εξαντλήθηκαν και για τις 42 αυτές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες Oasis Live 27. Μάλιστα, έκαναν μία ανάρτηση και το συγκρότημα και αναφέρουν τα εισιτήρια για το Oasis Live 27 εξαντλήθηκαν. Τα λέμε το 2027.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας και στις δικές μας συναυλίες, έτσι να πάρουμε μία γεύση για το τι παίζει αύριο στην Αθήνα.

Αύριο και μεθαύριο δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, ο Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο. Την ενορχήστρωση την έχει ο Άκης Κουτσουπάκης, και ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς του παρουσιάζει τα τραγούδια από όλη του την πορεία, από το πρώτο του άλμπουμ που ήταν Αθώος Ένοχος το 96 μέχρι τώρα το 2026. Αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο.

Αύριο βράδυ στο θέατρο Άλσο, στο ροκ το ελληνικό, δηλαδή Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Μια μουσική παράσταση λοιπόν με τους δύο καλλιτέχνες στο ροκ το ελληνικό, αλλά και special guests όπως Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4. Και όπως λένε οι συντελεστές, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης.

Για όσο ακόμα μπορεί να κρατήσει ο καιρός και να μην έχουμε βροχές, σήμερα αλλά κύριος και αύριο οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσιος Ροηλός, Σταύρος Σβίγκος. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο, έτσι.

Και επειδή φθινοβοριάζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά, έχουν ανοίξει και οι κλειστές θεατρικές αίθουσες, δηλαδή εγκαινιάζεται πια η θεατρική σεζόν και πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο στο θέατρο Χώρος, στο θέατρο Άνεση συγκεκριμένας, όπου έχουμε το καινούριο έργο Bacon, που αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλι Λουίζου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβισκ. Λοιπόν, κλειστά θέατρα ξεκινούν από σήμερα έως τις 22 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο θέατρο Άνεσης Bacon.

Πρεμιέρα έχουμε και για τη σουρεαλιστική κωμωδία Ο Αρχιτέκτον της Φόφης Τρέζου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου στο θέατρο 104. Σε

ο Γιώργος Παπαπαύλου ερμηνεύει τον θεατρικό ήρωα, όπου είναι ένας αρχιτέκτονας που παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα. Ένα σπίτι σύνθεση με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες κινήσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Σουρεαλιστική κωμωδία, ο αρχιτέκτον λοιπόν της Φόφης Τρέζου, από σήμερα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104.

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά ραντεβού του φθινοπόρου. Μιλάω για το φεστιβάλ Εσχήλια 2026 που ξεκινά μεθαύριο και παρουσιάζει το καινούριο του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Συμπληρώνει φέτος ο θεσμός των Εσχυλίων 51 χρόνια, και τα Εσχήλια αποτελούν πραγματικά την έκφραση, τη ζωντανή έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας.

λίγο πριν να κλείσουμε, να μιλήσουμε και για μια είδηση που σήμερα έσκασε. Το Θέατρο Τέχνης καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος. Ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, έτσι για να συνεχίσει το όραμα του Κάρολου Κουν. Από φέτος λοιπόν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Και να πούμε, μόλις έσκασε ότι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Και στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις, βρίσκεται και η Αττική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Τετάρτη βροχές, συννεφιές, φθινόπωρο δηλαδή.

Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12. Κύλησε και αυτό το βράδυ εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα οδηγήσει το νυχτερινό του Express με εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι είπα θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού του είπα κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενο στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Εξπρές για τη συνέχεια με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυνατά. Ακούσαμε την Τζένι Βάνου στο Ερωτά μου ανεπανάληπτε. Μια τραγουδάρα πραγματικά του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια για τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού, πολλών εμβληματικών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε στην ιστορία, γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε διαχρονικό και έχει και πολλές επανεκτελέσεις από τον Γιάννη Πλούταρχο και τη Φωτεινή Δάρα, θυμάμαι τις πιο τελευταίες. Ακούτε λοιπόν το νυχτερινό Express, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Νυχτερινό Express, Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός, Παναγιώτης Σταυρούλιας σταθμάρχης. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, αύριο γιορτάζει ο Κυριάκος. Η Ανατολή είναι 7 και 19 το πρωί και η Δύση 7 και 12 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και το 1979 οι Πολίς ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με το τραγούδι Message in a Bottle. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ακολούθησαν βέβαια και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Στις γεννήσεις, το 1912 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο διάσημος κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης. Το 1936 ο Καβαλιέρε, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός και μεγιστάνας βέβαια των μέσων ενημέρωσης. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Μπαγλαμά έπαιξε ο ίδιος ο Νταλάρας. Του άρεσε να παίζει μπαγλαμά εκτός από την κιθάρα του. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά, θα μπορούσαμε να βάλουμε να διαλέξουμε από 1000 τραγούδια του Νταλάρα κάποιο από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας διάλεξε τον Παλιό Στρατιώτη, μια σύνθεση Μαχαιρίτσα και Θηβαίου από το 2005. Γιατί ο Νταλάρας δεν περιορίστηκε σε μία, σε δύο, σε τρεις δεκαετίες, αλλά σε 60 χρόνια τραγούδι. Το 49 γεννήθηκε στην Κοκκινιά, μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, γιατί και ο πατέρας του, ο Λουκάς Νταράλας, ο παππούς του και η θείη του ήταν μουσική, οπότε από μικρό παιδί πήρε αυτό το δρόμο και ο ίδιος. Στα 15 του έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως κιθαρίστας και τραγουδιστής και στα 68 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Κατόπιν αρχίζει μια διαδρομή όπου βεβαίως συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Κουγιουμτζή, τον Λοΐζο, τον Καλδάρα, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ρεπερτόριο του Νταλάρα. Οι Ελεύθεροι και Ωραίοι, Πού είναι τα χρόνια, Αχ, Χελιδόνι μου, Παραπονεμένα λόγια, Μη μου θυμώνεις μάτια μου, Το πουκάμισο το θαλασσί. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, είναι δύσκολο πραγματικά. Η πορεία του πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έδωσε συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, συνεργάστηκε με σπουδαίους ξένους μουσικούς. Και η επίσημη δισκογραφία του καταγράφει 91 προσωπικούς δίσκους και ακόμη έχει συμμετοχές σε πάνω από 100 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό που μένει περισσότερο από όλο είναι ότι ο Νταλάρας δεν τραγούδησε μόνο για μία εποχή, τραγούδησε για πολλές γενιές. Και όταν χαμηλώνουν τα φώτα, βέβαια, όταν η πόλη ησυχάζει και μένουμε λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας, ένα τραγούδι του μπορεί να γίνει ξανά μια παλιά ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν φωνές που απλώς τραγουδούν και φωνές που γίνονται κομμάτια από τη ζωή μας. Μια τέτοια φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα. Διαλέξαμε να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στον Νταλάρα, αλλά όπως θα δείτε υπάρχουν και άλλοι της μουσικής, άνθρωποι της μουσικής, οι οποίοι σαν σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια. Ο Σωκράτης Μάλα μας γεννήθηκε το 57. Το 60 ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Το 73 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σε αυτούς όλους τους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, ο Μιχαηλίδης είναι πρωτίστως ηθοποιός, να πάμε στο 1988 που γεννήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ, ο γνωστός Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, το 1902 πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας. Το 2007 ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Έλληνας τραγουδιστής, θα ακούσουμε τραγούδια του κάποια στιγμή. Το 2009 η θρυλική Σπεράτζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός, και το 2010 ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτης. Ακούτε νυχτερινό εξπρές, τρόποι επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger, Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Ήδη ο Σωτήρης μου έστειλε το πρώτο μήνυμα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα, ένα mail που έλαβα σήμερα το πρωί και μου λέει το εξής. Καλησπέρα σας, κύριε Λαχανά. Ακούγοντας τη μουσική σας εκπομπή, θέλησα να σας στείλω μια μικρή σκέψη από έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χθες, 27 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας μία από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, η Πόλη Πάνου. Μια σπουδαία φωνή με εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά βαριά από πολύτιμο μέταλλο που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη και μοναδική. Ίσως μες στη ροή της εκπομπής να μην έγινε αναφορά στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, κι όμως τέτοιες ημερομηνίες είναι μια όμορφη αφορμή να θυμόμαστε όλους εκείνους που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και άφησαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μας τη δική τους μοναδική σφραγίδα. Γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι του, είναι και οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν και το έκαναν κομμάτι της ζωής μας. Και η Πόλη Πάνου είναι αναμφίβολα μία από αυτούς. Ένα τραγούδι της χθες θα ήταν ένας μικρός φόρος τιμής σε μια μεγάλη κυρία που εξακολουθεί να είναι παρούσα κάθε φορά που η φωνή της γεμίζει το ραδιόφωνό μας. Με εκτίμηση και αγάπη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, Ελισάβετ από Κατερίνη.
Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση καταρχάς στην Ελισάβετ. Χθες, ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου της πόλης Πάνου, την οποία εκτιμούμε και αγαπούμε βαθύτατα, ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, ο Ελισάβετ μου δεν είχα εκπομπή. Ήτανε το Σάββατο, αν δεν απατώμε, ή την Παρασκευή. Δεν είχα εκπομπή πάντως, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Μοιραία λοιπόν δεν τη συμπεριέλαβα στο Σαν Σήμερα. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομά της. Ίσως είναι παράληψη να μην αναφέρουμε, να χάνουμε δύο ημερομηνίες την εβδομάδα, τις μέρες που εγώ δεν εργάζομαι. Γι' αυτό θα προσέχω και αυτές τις μέρες, και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής με την οποία ασχολούμαστε εκτεταμένα και επισταμμένα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, θα το μνημονεύουμε, έστω και αν δεν είναι η μέρα των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Πολύ πάνω, νομίζω ότι τα είπες όλα, ή τουλάχιστον είπες τα περισσότερα. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι λεγόταν Πολυτίμη Κολιοπάνου, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, και γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Πολυπάνου. Στα 10 της χρόνια κιόλας ξεχώρισε με τη φωνή της σε διαγωνισμό ταλέντων, την πρόσεξε ο Πιθηκότσης, και ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο της στη δισκογραφία. Ασχολήθηκε κυρίως με το ρεμπέτικο, με το βαρύ λαϊκό τραγούδι που λέμε, αλλά η φωνή της συναντήθηκε με μεγάλους δημιουργούς, τον Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη, τον Άκη Πάνου. Δεν είχαν κάποια σχέση, συνεπωνυμία είναι το Πάνου, και ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 η πόλη Πάνου έφυγε από τη ζωή, αλλά βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μένουν στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και στις νύχτες μας.

Πόλη Πάνου βεβαίως, τη Σούκανα και Πίνης, Πλέσας Παπαδόπουλος, από το 68 το τραγούδι, στην ταινία πρωτοακούστηκε το Όλγα Αγάπη μου, του Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Δαλιανίδη, σε 45 δίσκο είχε κυκλοφορήσει τότε. Διάβασα πριν από λίγο στα πρωτοσέλιδα ότι υπέβαλαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η δικηγόρη Νίκος και τέλος Αγαπινός. Και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Τώρα, σύμπτωση είναι. Πάντως η παρέτηση έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αλλάζουν την κατάθεσή τους. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται από τις αρχικές καταθέσεις τους. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, τελευταία, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο, πήγε στον ανακριτή, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία, στην προανάκριση δηλαδή, εκεί είχε υποστηρίξει αρχικά ότι σχόλασε στις 4 και 4 και ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο Μαζονάκη. Τελικά, όπως φαίνεται, αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Τι είπε στην κατάθεσή της. Ήμουν, λέει, στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες. Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό τώρα, το σύζυγο. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Από εκεί και πέρα δεν είχα καμιά επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι σαφές, η άλλη μάρτυρας που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αντίθεση με την κατηγορούμενη γιατρό, στην απολογία της στον ανακριτή είχε πει ότι δεν του χορηγήθηκε ούτε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία. Πάντως, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, τώρα που ανοίγουν τα στόματα, δεν ξέρω, ίσως διευρυνθεί, ίσως υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα. Είναι κι άλλα που δεν γνωρίζουμε και που θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος από τον δρόμο, τακτικός ακροατής, την καλησπέρα μου λέει, πού το θυμήθηκε στο τραγούδι του Νταλάρα. Δεν το θυμήθηκα, ο Σταυρούλιας το θυμήθηκε, ο Παναγιώτης. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σου άρεσε, Νίκο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, ό,τι διευκολύνεστε, γράφετε ένα μήνυμα και εγώ θα τα διαβάζω όλα στον αέρα.

πασίγνωστο και αγαπημένο, στη 16 Μάη μήνα, το 69 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε, συνθέτησε ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Κιούρκας. Η βελούδινη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα το απογείωσε, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αρχικά ηχογραφήθηκε με τον Χρήστο Εμμανουήλ την ίδια χρονιά. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πήρε ο Κόκοτας και το έκανε τεράστια επιτυχία. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μαζί με το Σταμάτη» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του ελαφρολαϊκού στυλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Για μένα είναι αφιερωμένο το κομμάτι». Με, για σένα Μαρίνα μου, στην 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι Μαρίνα. Θα το ξαναπώ πάλι στις 16 Μαΐ. Θα ταιριάζει πιο πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλοι μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχουμε». «Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, λέει η Google, να λέει λάθος τη θερμοκρασία μιας περιοχής», που μας είπε μια κυρία από Καλαμάτα στην πρωινή εκπομπή στις 6 ότι είχε 25 βαθμούς, ενώ όλη η Ελλάδα έχει κάτω από 20, όπως και η Καλαμάτα, 17 βαθμούς. Να μην λένε ψέματα κάποιοι για διαφήμιση. Ο Θοδωρής από την Ικαρία: «Επίσης, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα, Θοδωρή μου, την Ικαρία. «Επίσης, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα.

Στη δισκοτέκ λοιπόν, από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop κομμάτια, κυκλοφόρησε το 79 με την Φωνή της Ελπίδας. Στίχη μουσική ήταν εξ ολοκλήρου του Κώστα Τουρνά. Και μάλιστα έκαναν τα ημισκούμπρια, ίσως οι πιο νέοι θυμούνται αυτό, το remake του συγκροτήματος, το hip hop συγκρότημα που το διασκεύασε, το πείραξε θα λέγαμε το τραγούδι της στο δίσκο τους, ο δίσκος που διαφημίζεται, με τη συμμετοχή και της ίδιας της Ελπίδας. Τάσπαγε το τραγούδι τότε στη δεκαετία του 70 που ανθούσε η δίσκο, η δεκαετία του 70 και του 80. Ήταν η κουλτούρα της δισκοτέκ. Ήταν η εποχή που η ελληνική νεολαία αποτείναξε την εσωστρέφεια, πώς να το πω, την τροπαλότητα των προηγούμενων ετών. Φόρεσε βάτες, γυαλιστερά ρούχα, παπούτσια με τακούνι ή με πλατφόρμες και έζησε την εκδοχή του Saturday Night Fever. Ελληνικές δισκοτέκ δεν ήταν μαγαζιά, ήταν ναή της κουλτούρας της δίσκο. Το σκηνικό το θυμόσαστε οι πιο παλιοί, σχεδόν η ερωτελεστικό, η πίστα συχνά ήταν υπερυψωμένη με τετράγωνα φωτισμένα τζάμια που άλλαζαν χρώματα στο ρυθμό της μουσικής, η δίσκο μπάλα στην οροφή που σκόρπιζε αυτές τις πολύχρωμες ακτίνες φωτός, το νέον, καθρέφτες παντού, καπνός από ξηρό πάγο που δημιουργούσε έτσι μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Τι να θυμηθώ τώρα, δισκοτέκ, Μπαρμπαρέλα στη Λεωφόρο Συγκρού, η πιο θρηλυκή δισκοτέκ της Αθήνας. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 2

οι τρεις πίστες και φιλοξενούσε διαρκώς πάρτι, σχολικές χοροϊσπερίδες, η Dorian Gray επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, η Boom Boom πρώτα ήταν στην Καστέλα και μετά στις Τζιτζιφιές, νομίζω υπάρχει ακόμα στις Τζιτζιφιές, είναι το απόλυτο underground και cult στέκι των νοτίων προαστίων, αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μαγαζιά όπως η Love and Bone, η Amnesia, ο Κρόνος, το Palladium. Η μουσική ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ξένες επιτυχίες των Bee Gees, των Bonnie M, της Donna Summer, του Michael Jackson, και η ελληνική δίσκο είχε και αυτή μερίδιο. Έπαιξαν νωρίτερα δύο κομμάτια στις 16 Μάη μήνα και η δισκοτέκ της Ελπίδας, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, ο Δάκης, ο Μπίγαλης, όλοι αυτοί έδωσαν τον τόνο στις, σε αυτά τα χορευτικά beats και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα ακόμη πολλά από αυτά τα κομμάτια. Η δισκοτέκ ήταν ο κύριος χώρος, θα έλεγα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης των νέων. Το φλερτ ξεκινούσε κατά τη διάρκεια των γρήγορων κομματιών, αλλά η ώρα της κρίσης ερχόταν όταν ο DJ έβαζε τα blues. Εκεί έσβηναν τα φώτα, τα έντονα, οι ρυθμοί έπεφταν και τα ζευγάρια πλησίαζαν για το πιο ρομαντικό χορό της βραδιάς. Είχαμε και τους διαγωνισμούς χορού, όπου οι δεινοί χορευτές της εποχής έκαναν επιδείξεις τύπου Τραβόλτα. Αυτά κράτησαν δύο δεκαετίες, το 70 και το 80. Όταν μπήκαν τα 90s, η δίσκο άρχισε να υποχωρεί, κυριάρχησαν οι πίστες, τα rock bar και τα μεγάλα ελληνικά μπουζουξίδικα, άλλοι τα λέγανε σκυλάδικα, οι μεγάλες πίστες τέλος πάντων, άλλαξαν το χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Περισσότερες ιστορικές δισκοτέκ έκλεισαν, αλλά η άβρα τους και οι αναμνήσεις τους για μας τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές.

0: Λοιπόν, το «Επεμβαίνεις» είναι το πασίγνωστο τραγούδι του 81 με την ερμηνεία της σπουδαίας Βίκης Μοσχολιού και του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος συμμετέχει. Προσέξτε, παρότι το τραγούδι πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζουν ότι είναι του Ζαμπέτα, επειδή ταιριάζει και στο στυλ του Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι του Ζαμπέτα, έτσι, είναι του Κραουνάκη και στίχη Τριπολίτη. Ο Ζαμπέτας απλώς δέχτηκε να μπει στο στούντιο ως guest ερμηνευτής. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν ήδη από τις μεγαλύτερες φωνές της χώρας, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Ήταν στενός φίλος και μέντοράς της από τα πρώτα της βήματα στα 60, οπότε με χαρά δέχτηκε να τη συνοδεύσει σε αυτό το τραγούδι, να το ερμηνεύσουν μαζί, και η ηχογράφηση λέγεται ότι άφησε εποχή για τον αυθορμητισμό της, γιατί ο Τριπολίτης είχε γράψει στίχους με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, χρησιμοποίησε λέξεις κλειδιά της μεταπολίτευσης, το παρακράτος, detective, υποκλοπές, εντάλματα. Ωραίο, είχε ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Τον αδίκησα λίγο χθες, έπαιξα βέβαια ένα τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό ένα τραγούδι για τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος σαν χθες είχε γενέθλια. Ο Θέμης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ο οποίος έχει αυτός μια ιστορία πίσω από τη πορεία του, τη σταδιοδρομία του στην ελληνική μουσική. Πρώτα-πρώτα αναδείχθηκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Πώς? Στον Άι Ευκαιρία, το θυμόσαστε, το 1980. Τότε στον Άι Ευκαιρία ήταν Κατσαρός, Σόκου, Γρηγορίου, ήταν η αυστηρή κριτική επιτροπή εκείνο τον καιρό. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ένας άγνωστος νεαρός, το 57 γεννήθηκε, ήταν 23 χρονών και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από τη Σουηδία, όπου δούλευε. Και η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στο πρώτο αυτό μεγάλο τηλεοπτικό talent show της χώρας, τον Άι Ευκαιρία της ΕΡΤ. Τα αναφέρω όλα αυτά για να πασάρω το ηχητικό που θα ακούσετε. Είναι, τα είπε ο ίδιος ο Αδαμαντίδης στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Πώς περιέγραψε, να τον ακούσουμε, πώς περιέγραψε την συμμετοχή του στον Άι Ευκαιρία ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Δεν γνώριζα εγώ ότι είχα δηλώσει συμμετοχή, γιατί δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή, είχε δηλώσει η γιαγιά μου για μένα. Γιατί γύριζα, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι από τη Σουηδία για διακοπές και το φθινόπωρο έφευγα πάνω πάλι, γιατί δούλευα εκεί πενταήμερο σε κάποιο μαγαζί το οποίο ήταν ελληνική μουσική και είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν μου το έλεγαν. Βέβαια, εγώ λέω τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα. Μου λέει η γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα. Θα κάτσε. Κάθε μια εβδομάδα ακόμα. Κάτσε λίγο ακόμα, λέει. Και κάποια στιγμή τη βλέπω, την πετυχαίνω στο τηλέφωνο και πώς πέτυχε εκεί το δύο Κατσαρό σε ένα στούντιο. Του λέει, κύριε Κατσαρό, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φάρτε τον λίγο πιο μπροστά, λέει. Θα δείτε, λέει, γι' αυτό που αναφέρετε ότι δεν έχει έρθει, λέει, ακόμα η φωνή η οποία να μας δημιουργήσει μια έκπληξη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι αυτό που αναφέρετε, λέει, και εσείς, και έχει μου εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά από 4-5 μέρες, μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλούν στην Ευκαιρία. Θέλω να πω ότι συνέπασχαν οι δικοί μου με τη δική μου την αναζήτηση και την ανησυχία στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο Θέμης. Κέρδισε πανηγυρικά το πρώτο βραβείο και αυτό ήταν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και ουσιαστικά σήμανε το έναυσμα για τον πρώτο χρυσό δίσκο, γιατί αμέσως μετά την τηλεοπτική αυτή νίκη άνοιξαν οι πόρτες της δισκογραφίας και την ίδια χρονιά κιόλας, το 80, κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με». Προσέξτε, σημείωσε απίστευτη επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και άγγιξε τις 300.000 πωλήσεις. Έγινε βέβαια φυσικά χρυσός. Και άρχισε και τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο μικρό Διογέννη, στη Συγκρού. Αλλά το μεγαλύτερο παράσημο για τον Αδαμαντίδη στα πρώτα του βήματα ήταν η αποδοχή από το Στέλιο Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τη γεμάτη συνέστημα φωνή του, τον ξεχώρισε αμέσως. Και μάλιστα έχει δηλώσει δημόσια πως ο Αδαμαντίδης είναι ένα από τους ελάχιστους γνήσιους συνεχιστές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, χρήζοντάς τον δηλαδή έναν ουσιαστικά ως διάδοχό του. Και αυτό είναι το γεγονός που του έδωσε τεράστιο κύρος στην αγορά και στο κοινό. Για να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη.

Από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη, από το 99 αυτό, το λαϊκό, ωραίο λαϊκό Αντρίκιο Ζεμπέκικο, στίχη μουσική του Ιωσήφ Σαρασίδη. Τρέλανε μας, λέει η Ελένη από Καλαμάτα, όπως κάθε βράδυ. Ο Θοδωρής από την Ικαρία, με το καλό να έρθετε στην Ικαρία μας, θα συμφωνήσω πως είναι όλο το χρόνο ξεχωριστή και όμορφη, και αν στο πρόγραμμά σας το χωράει, λέει, θα ήθελα από την Γλυκερία το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Πες μου παππού». Ευχαριστώ, Θοδωρής. Θοδωρή μου, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε παραγγελιές. Θα γινόμαστε jukebox σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω ειδικά για σένα. Θα κάνω μια εξαίρεση για να το παίξω το κομμάτι όποτε βρω την ευκαιρία αργότερα. Ο Νικήτας από τη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα. Συγχαρητήρια, μου λέει, για την ωραία εκπομπή σας. Στη δεκαετία του 60 στο χωριό μου στη Ρόδο, στα διαλύματα του σινεμά, έβαζε λαϊκά τραγούδια όπως αυτά που έχετε στην εκπομπή σας. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε και η ψυχαγωγία μας ήταν ο κινηματογράφος. Σας ακούμε λοιπόν από τη Ρόδο, Νικήτας, συνταξιούχος καθηγητής. Να είσαι καλά, Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντοτε γερός και να ξενυχτάτε μαζί μας, να μας κάνετε συντροφιά. Είναι πολύτιμη συντροφιά σας για μας. Άλεξ, καλή εκπομπή, μου λέει η Μάχη. Σε ευχαριστώ, Μάχη μου. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν περάσουμε στο βραδινό, στο μεταμεσονύκτιο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι απ' έξω, πραγματικά με βρίσκεται λίγο αδιάβαστο. Θα δω, όποιος έρθει, όποιος πολιορκήσει το στούντιο της από τα επόμενα λεπτά, θα σας τον συστήσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, στη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές που επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, από το κλίμα της εποχής, βάζανε στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν ένα-δύο κομμάτια δίσκο, σαν αυτό του Πουλόπουλου που έγραψαν τους στίχους ο Θάνος Σοφός και τη μουσική ο Γιώργος Νιάρχος. Γι' αυτό σου λέω «Σβήσε το φως». Ο δίσκος βγήκε το 88 και ήταν το τίτλος του «Όπου πας θα πάω». Είχε και άλλα τέτοια κομμάτια μέσα, με μια χιλιάρα μηχανή, «Ξέχνα τα λάθη μου», «Άνθρωπός μου», «Όπου πας θα πάω», το μόνιμο κομμάτι του δίσκου. Δεν ήταν ο μόνος ο Πουλόπουλος, παρότι κατεξοχήν τραγουδιστής του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρολαϊκού, έκανε αυτές τις εξαιρέσεις. Είπαμε, ήταν τότε, το ήθελε η εποχή, το απαιτούσε η εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν ξέρω για σας αν το ακούσατε, γιατί βγήκε αργά το βράδυ απόψε, χθες μάλλον, για να είμαστε και να ακριβολογούμε, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Εθιμίου τώρα. Αλλά εμένα μου προκάλεσε ανατριχίλα αυτή η είδηση. Σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τι να πω. Είχε εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες. Μη χειρότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Θα πάει αύριο ο δικαστικός επιμελητής να τη σφραγίσει. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα ένοχοι γι' αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζίκη έχει καθίσει δίπλα μου για το δελτίο στη Μία. Εμείς σε ένα πεντάλεπτο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η παραίτησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και η κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρίσμου. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε χθες ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Για τη σύλληψη των 5 υπόπτων στη Βρετανία κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε χθες βράδυ ότι ακούστηκαν εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ και πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούζ. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παίξαμε κατ' εξαίρεση για το φίλο το Θοδωρή. Δεν θα το ξανακάνουμε για άλλον φίλο της εκπομπής, να το ξέρετε. Μην μου ζητάτε τραγούδια. Ήταν ένα από τα ανατρεπτικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Το έγραψε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το τραγούδισε πρώτα ο ίδιος, το επιγόντος, στο μαγαζί αυτό της Κυψέλης το 89. Είχε 30 χρόνια να εμφανιστεί σε μαγαζί ο Πάνου. Θεωρούσε ότι ήταν. Όχι, θεωρούσε, ήταν. Τον είχαν αποκλείσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τον έπεισε ο Ρασούλης να ξαναγυρίσει. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αλλά πραγματικά το τραγούδι, όχι, αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Με τον Άκη Πάνου τον ίδιο ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η εκτέλεση του 2001 στο Χάραμα της Γλυκερίας, επίσης live. Έχει περιληφθεί στο δίσκο της Χάραμα 2001, ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, και ήταν αυτή που το έκανε το τραγούδι γνωστό, ένα τραγούδι που αναφέρεται ανάγλυφα στην κρίση της εποχής με τα μάτια του Άκη Πάνου, βέβαια, και με το σκοπτικό ύφος, το ηρωνικό, αυτό το ανατρεπτικό ύφος του Άκη Πάνου. Λοιπόν, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε με τα, βλέπω τα κειμενάκια της εδώ πέρα, θα μας αναστατώσει πάλι νυχτιάτικα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Διασκεδάζουμε.
2: Περνάτε ωραία, κέφι υπάρχει?
1: Αν κρίνω από τη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει, και μεγάλο μάλιστα. Ευτυχώς βλέπω, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μένα η συμμετοχή του κόσμου. Μου δίνει δύναμη και διάθεση να ξεπερνάω κάθε φορά και να πηγαίνω ένα σκαλάκι παραπάνω.
2: Το να μην ζητάμε τραγούδια ισχύει και για μας ή μόνο για τον κόσμο?
1: Θα μου ζητήσεις κρυφά εσύ. Δεν θα μου ζητήσεις τον αέρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο όταν ερχόμουν και είχα να το ακούσω πολύ καιρό.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και ορίστε τώρα, να βλέπεις, έτσι ήθελα να το κάνω και να στο φέρω έτσι να το πω στον αέρα. Φύσηξε ο Βαρδάρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα ο άλλος τι έχει πει.
1: Παπάζογλου.
2: Τι
1: έτσι
2: έχει πει.
1: Παπάζογλου. Κορυφαίος, τεράστιος.
2: Ναι.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Νίκο, τον Παπάζογλου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στις 2-3 συναυλίες που είχε έρθει στην Αθήνα, γιατί έδινε συναυλίες στο Λυκαβητό κυρίως και στο Θέατρο Βράχων. Πήγαινα στις συναυλίες του και τον ανανεώναμε τη γνωριμία μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένας άλλος αέρας. Δεν ξέρω πώς το ένιωθες.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη ήταν εντός έδρας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ ήμουνα ψαρωμένος πολύ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80, έτσι. Ήμουνα νεαρούλης. Πολύ παλιά δηλαδή. Και τον ξαναπέτυχα στην Αθήνα τέλη της δεκαετίας του 90. Η Θεσσαλονίκη ήταν στο στοιχείο του. Είχε και το στούντιό του εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στούντιο ηχογραφήσεων, από τα λίγα όμορφα. Όχι από τα λίγα, αρκετά ήταν. Αλλά αυτό ήταν μερακλείδικο, πολύ μερακλείδικο και προσωπικό. Ήταν ωραίος τύπος.
2: Νομίζω ότι κάποια
1: Παπάζογλου
2: τραγούδια μπορείς να τα νιώσεις πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί έχω σπουδάσει και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Μπορείς να τα νιώσεις περισσότερο εκεί. Δηλαδή το πριν να σε χορτάσουν τα μάτια μου σε άρπα,
1: το Βαρδάρης, το Βαρδάρης που δεν το καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι, αν δεν έχουν πάει στο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Και το λεωφορείο, νιώθω ότι είναι ο Αστ. Δεν νιώθω ότι είναι ο Ασά.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Μου έρχεται αυτό το λεωφορείο στο μυαλό.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις, είχα σκοπό κάποια μέρα να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Δηλαδή όλη η εκπομπή, γιατί δεν έχει γυρίσει και πολλούς δίσκους. Ο Παπάζογλου δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικός. Κυκλοφορούσε δίσκους όταν είχε κάτι να πει. Δεν έβγαζε όπως βγάζουν όλοι με την πίεση των εταιριών κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Έβγαλε 7-8 δίσκους, οι οποίοι ήταν όλοι, γίνανε όλοι επιτυχίες.
2: Ναι.
1: Όλα τα τραγούδια τους τα τραγουδήσαμε. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην τραγουδήθηκε. Και έναν κάθε 4-5 χρόνια. Και αυτό ήταν που τον έκανε πραγματικά, μας έκανε όλους να θέλουμε να τον ακούμε και να τον ξανακούμε. Θα κάνω αφιέρωμα, ναι, θα κάνω αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Κρίμα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μελλοντικά. Πάμε τώρα.
2: Κάτι ευχάριστο φέρνω
1: για
2: τώρα.
1: Πες,
2: με μία νίκη έρχομαι.
1: Ποια, την Εθνική?
2: Μετά την Εθνική, στην Ισπανία θα πάμε. Η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έχει ξεσηκωθεί όλο αυτό το κίνημα.
1: Για πες, τι είναι η νίκη?
2: Κέρδισε.
1: Βρήκανε σπίτι.
2: Όχι, στο ίδιο σπίτι μπορεί να επιστρέψει αν το επιθυμεί. Υπήρχε σήμερα ένα συμβούλιο, διαπραγματεύσεις 4 ώρες κράτησαν μεταξύ των ιδιοκτητών του ακινήτου, του σπιτιού, του δικηγόρου της γυναίκας και της οικογένειάς της για να βρεθεί μία λύση. Και τελικά έχει βρεθεί μία λύση, είπε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος, ότι μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της εάν το επιθυμεί. Διαβάζω στην El Mundo ότι το ενίκιο δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Είναι μία νίκη, εντάξει, έμενε 70 χρόνια γυναίκα.
1: Όχι απλώς νίκη, θρίαμβος είναι.
2: Τεράστια νίκη, μακάρι να γίνει και σε όλους. Τώρα είναι τρομερό. 70 χρόνια έμενε εκεί. Από 500 ευρώ της το πήγαν 2.650.
1: Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο.
2: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας. Ναι. Μια μεγάλη νίκη. Τόσος κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
1: Οπότε αυτοί θα ξεστήσουν τις σκηνές τώρα. Αν να πάει πρώτα η γυναίκα.
2: Αν το επιθυμεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Πρέπει να συμφωνήσει. Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Φαντάζομαι.
1: Και εμείς το επιθυμούμε να δικαιωθεί. Πραγματικά πέρασε 87 χρονών και είναι και αμαία, νομίζω. Έτσι,
2: ναι,
1: κάνω
2: ναι.
1: λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μερικές φορές ο ξεσηκωμός και η συμπαράσταση, η λαϊκή συμπαράσταση έχει αποτελέσματα.
2: Να φέρω και κάτι άλλο έτσι πολύ γλυκό στο μικρόφωνο, που βέβαια είναι από την χώρα μας,
1: ναι.
2: εντός συνόρων.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω αν το είδες, έναν κύριο 88 χρονών, Κυριάκος Ρεΐζης λέγεται.
1: Ναι.
2: Τερμάτισε χθες Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα Αρβανίτια 2026 στη μεταμόρφωση και έκανε δηλώσεις όταν...
1: Σε πόσα χιλιόμετρα?
2: 5 χιλιόμετρα.
1: 88 χρονών.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και έκανε δηλώσεις με το που τερμάτισε και τον ρώτησαν τι σκεφτόταν, ενώ έτρεχε για την κατηγορία, ήταν η κατηγορία 70+. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν. Και είπε, σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, θα την αγαπάω για πάντα. Και έτσι αυτό το βίντεο του Κυριάκου έχει γίνει viral σήμερα, παίζει παντού, ήταν πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Έτσι και η φωνή του το είπε με τρεμάμενη φωνή, θα την αγαπάω για πάντα, έτρεξα για αυτήν, αυτή σκεφτόμουν.
1: Τι να πω τώρα εγώ που λέω ότι βάζω ερωτικά τραγούδια εδώ πέρα, δεν μετράω μία μπροστά του, τίποτα. Μπράβο του, δεν έχω λόγια. Άλλα, πάμε παρακάτω. Μην πιάσουν τα δάκρυα τώρα, έλα.
2: Όχι, τώρα αν δεν θέλεις να σε πιάσουν τα δάκρυα, μπορείς να ουρλιάξεις. Αν θέλεις. Αν έχεις
1: είσαι
2: ένταση,
1: τον άκρον τελικά,
2: θα σου
1: έτσι.
2: Πω, θα σου πω. Σου έχω λύσει για όλα. Έχεις ένταση, δες έναν τρόπο να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα. Τι έγινε, περισσότεροι από 100 μαζεύτηκαν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό και να διώξουν έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
1: Και τους καρχαρίες.
2: Μάλλον. Ήταν εκδήλωση αυτό, δηλαδή δεν ήταν ότι οι άιντε μαζεύτηκαν έτσι. Λεγόταν η εκδήλωση Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα. Διοργανώθηκε από μία κάτοικο εκεί πέρα, από μία ντόπια, Ντάνι Λίγκαν λέγεται, στο Σαν Φρανσίσκο. Μαζεύτηκαν πολλοί, 100 άνθρωποι, και ούρλιαξαν όλοι μαζί. Διαγωνισμό σουλιαχτού, το ονόμασαν. Η νικήτρια έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, να σου πω.
1: 122 δεσιμπέλ.
2: Ναι. Έδωσε πόνο, είχε πολύ πίεση μέσα της να βγάλει.
1: Ελπίζω να τη βγάλαν την πίεση και να μην την διοχετεύουν με άλλο τρόπο.
2: Μια χαρά, εκεί με θέα τη θάλασσα.
1: Ωραία, τον Ειρηνικό. Θαυμάσια, το Σαν Φρανσίσκο είναι υπέροχο. Παρακάτω.
2: Εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε. Για
1: καλά παρασκευή. Είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά έχουμε τη Ραφίνα εμείς εδώ.
2: Α, έχουμε τη Ραφίνα. Ναι, εμείς εδώ δουλεύουμε.
1: Καλά τώρα, το κάνεις και θέμα.
2: Δουλεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν και αυτοί που μας ακούνε δουλεύουν και αυτοί με κάποιο τρόπο.
2: Και κάποιοι πληρώνονται πολλά χρήματα και νομίζω ότι δεν δουλεύουν. Και όμως δουλεύουν. Στην Ιαπωνία θα σε πάω τώρα. Ένα 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και ποια είναι η δουλειά του? Να μην κάνει τίποτα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, είναι ο Σότζι Μοριμότο, πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Ουσιαστικά λέει, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν το συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος. Τώρα, η συνοδεία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και αυτός βγάζει περίπου 60 με 185 ευρώ. Υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει, τον Ιάπωνα, περίπου 270 φορές. Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνει, δηλαδή έτσι απλά νοικιάζει τον εαυτό του. Του ζητάνε ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή να συνοδεύσει κάποιον που θέλει να παίξει στο πάρκο. υπάρχει κάποιος που του έχει πει: εγώ δεν θα μπορώ να είμαι στο σταθμό του τρένου. Πήγαινε στο σταθμό του τρένου και χαιρέτα το. Του έδειξε φωτογραφία το συγκεκριμένο άνθρωπο από το παράθυρο.
1: Πώς διαφημίζεται αυτός, πώς διαφημίζει τον εαυτό του.
2: Πλατφόρμα δηλαδή. X. Νοικιάζει τον εαυτό του. Έχει πάρα πολλούς ακολούθους.
1: Και βγάζει 80.000 ευρώ.
2: Βεβαίως.
1: Ευρώ, δολάρια.
2: Δολάρια, ναι. Δολάρια. Του έχουν ζητήσει βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει αρνηθεί. Έχει αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα. Κάποιος άλλος του είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα ψυγείο. Το αρνήθηκε. Θες να πας σινεμά και δεν θες να είσαι μόνος. Θες να έχεις μια παρέα. Τον παίρνεις απλά να τον έχεις δίπλα σου. Αυτή
1: μας
2: είναι
1: δίνει ιδέες αυτός δηλαδή τώρα, έτσι.
2: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
1: 80.000.
2: Πω. Δηλαδή, μπορεί εγώ, ας πούμε, να σε βλέπω να κάθεσαι και να σου λέω: μην κάθεσαι, πήγαινε, δούλεψε. Και να μου πεις: με διακόπτεις, τώρα δουλεύω.
1: Μου έρχεται να γελάσω γιατί σκέφτομαι πώς θα αντιδράσει η εφορία εδώ πέρα σε τέτοιο επάγγελμα. Δεν θα είναι δηλωμένος πουθενά στην εφορία τέτοια. Δεν θα το έχει σκεφτεί δηλαδή κανένας έφορας.
2: Στην Ιαπωνία κάτι τέτοια είναι.
1: Ναι, η Ιαπωνία. Μια χαρά.
2: Αυτά για σήμερα. Αυτά
1: ωραία,
2: για
1: ωραία, ωραία. Θα κάτσει, μου κάνει παρέα.
2: Θα κάτσω. Τι τραγούδι έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω, ότι θυμάμαι, ό,τι υπάρχει στη συνέχεια. Έλα Παναγιώτη, πάμε.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας. Αρέσει ο Βοσκόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Κουσάρος της νύχτας, έτσι. Αυτός είχε γράψει και τη μουσική. Αυτό το κομμάτι είναι το 76. Στους στίχους του Θεόπουλου, που ήταν στενός του συνεργάτης. Και η δεύτερη φωνή τινος ήτανε. Έλα, ήταν και γυναίκα τότε, μόλις είχαν παντρευτεί. Μαρινέλα. Πριν χαθεί το όνειρό μας. Βοσκόπουλος Μαρινέλα, το 76. Τραγουδάρα. Θέλω να... Προφανώς το είδες αυτές τις μέρες, αλλά δεν το αναφέραμε και κάπου έψαξα να το βρω και το βρήκα. Γελούσα μόνος μου. Αυτό το ρόφημα που υποσχόνταν να κάνει το Αλκοτέστ να μην καταλάβει τίποτα ότι είμαστε πιωμένοι, έτσι. Πώς λεγότανε, διαφημιζόταν στο TikTok και λεγότανε After Party No Police.
1: After και Party No μέσα. Police. Τι έχει μέσα.
0: Τίποτα. Παρουσιαζόταν ως λύση για όσους είχαν πιει και δεν ήταν να τους εντοπίσει το Αλκοτέστ της τροχέας. Πιάσανε έναν 59χρονο από τον Κορυδαλό. Αλλά εδώ δεν είναι για γέλια. Εντάξει, γελάμε βέβαια, αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο σημείο, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παράδοξο προϊόν του διαδικτύου. Μιλάμε για μια υπόσχεση ότι μπορείς με ένα ρόφημα να παρακάμψεις τον έλεγχο, την πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά στο δρόμο δεν υπάρχει παράκαμψη. Παρακάμπτεις το αλκοτέστ. Το ατύχημα δεν το παρακάμπτεις.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα, έτσι, το αλκοτέστ, το έλεγχος.
0: Αν έχεις πιει, δεν υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε όλοι ένα μαγικό φίλτρο. Θα το είχαν ανακαλύψει σίγουρα εφευρέτες και αλχημιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι θα είχαν εύκολο το σκεύασμα και θα το βγάζαν στο εμπόριο. Να είσαι σίγουρη ότι τότε η αστυνομία θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή διαφορετικό, για να κάνει έλεγχο του αλκοτέστ. Εμένα με ενοχλεί η ψευδέστηση που έχουν πολλοί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, όταν έβγαινα έξω το έτσουζα λιγάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα, το έκανα. Και έκανα το σταυρό μου να μην πέσω σε αλκοτέστ και δεν έπεσα ποτέ σε αλκοτέστ. Αυτό ήταν τύχη.
1: Σιγά σιγά ήταν που δεν έπαθες τίποτα.
0: Ναι. Δεν έπαθα τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι κάνω λάθος. Το γνώριζα ότι κάνω λάθος. Πήγαινα πολύ προσεκτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά πώς να το κάνεις, τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια όταν είσαι πιωμένος. Και τελικά ποιον ξεγελάς, τον εαυτό σου ξεγελάς. Δεν ξεγελάς την αστυνομία. Η αστυνομία, αν να σε πιάσει, θα σε πιάσει. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να πάθεις ο ίδιος εσύ. Καταρχάς, μπορεί να χτυπήσεις εσύ ο ίδιος. Πρώτα, δηλαδή, να κάνεις κακό στον εαυτό σου και ύστερα στους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πες ότι δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου. Εντάξει, λες, δεν με νοιάζει. Θα πιω και θα βγω έξω να οδηγήσω, έτσι, να πάω σφαίρα. Υπάρχουν και άλλοι στον δρόμο που τους νοιάζει ο εαυτός τους.
0: Εγώ στέκομαι στη διαφήμιση που έβαλε στο TikTok. Το διαδίκτυο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας πλανώδιος παγκόσμιος πάγκος εμπορίου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας διαλαλεί την πραμάτια του εκεί πέρα. Ένα χάπι για να δυνατήσεις, ένα ρόφημα για να ξεγελάσει το αλκοτέστ, μία θεραπεία που δήθεν θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτοί οι σύγχρονοι τσαρλατάνοι. Κάποτε βγάζανε πάγκους στις πλατείες. Στο Far West ήταν σε μια άμαξα με το άλογο και σταματάγανε σε χωριά και διαφημίζαν τα θαυματουργά μπουκαλάκια. Τώρα το κάνουν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Ναι, λύσεις για όλα. Και επίσης τώρα με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε, παίρνουν και πρόσωπα γνωστά που διαφημίζουν δήθεν προϊόντα που σε αδυνατίζουν.
0: Βεβαίως, ξαφνικά μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν κινδυνεύω γιατί δεν είμαι γνωστός. Αλλά κάποιοι άλλοι προβεβλημένοι βλέπουν τον εαυτό τους ξαφνικά και λένε τι έγινε, τι είναι αυτό.
1: Και πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Και όσες φορές και αν το λέμε ότι είναι AI, μην πέφτετε στην παγίδα, πάλι είναι σαν τις απάτες. Πόσες φορές έχουν πει για τις τηλεφωνικές απάτες. Και πάλι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα. Τι να κάνουμε.
0: Να μην πιστεύουμε ό,τι μας σερβίρουν. Αυτό να κάνουμε. Να ρωτάμε.
1: Γενικότερα.
0: Ποιος. Πού, πότε, πώς. Να ρωτάμε, να διασταυρώνουμε. Εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Πρέπει κάθε τόσο να συμβουλεύουμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας η διασταύρωση είναι το α και το ω. Η διασταύρωση της είδησης που λέμε, έτσι. Εδώ είναι η διασταύρωση μιας διαφήμισης. Αν παίρνουμε αβασάνιστα ό,τι μας σερβίρουν στο διαδίκτυο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Earth News Radio 105,8.

Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει μας είπε η δίκη μου σχολείου, Άκης Πάνου, ο αγαπημένος σου. Γεωργία Κρυμπάρδη είναι μαζί μου. Ξέχασα να σας τη συστήσω νωρίτερα. Όσοι δεν παρακολουθούσατε το προηγούμενο ημίωρο την εκπομπή, ήρθε να ομορφύνει τη νύχτα μου. Πρώτη εκτέλεση το 67 με Μπιθικότσι και Λαχαρούλα Λαμπράκη, αλλά δεν ήταν αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής, μακριά από τη φτώχεια και από την αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής, μακριά

0: Ας το είπε και ο Πλούταρχος, το είπαν πολύ, αλλά η μουσχολιού, έτσι δεν παίζεται γυναίκα, ξεπέραστη. Ο Γιώργος από την Καβάλα μου έστειλε μήνυμα και μου λέει την καλημέρα μου στον καλύτερο DJ των FM. Ευχαριστώ Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό, εντάξει. Μπορείς να το πεις και έτσι, όχι καλύτερος βέβαια, αλλά
1: άξια,
0: DJ των FM δεν με έχουν πει ποτέ. Ξέρω τον Καβαλάρη τον FM, μια παλιά ταινία, νομίζω του Όμηρου Ευστρατιάδη, βιντεοτενία από αυτές που ήταν με τον Βουτσά, ή κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Μια ταινία των 80's. Αλλά DJ των FM, εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:36, πήγε, μπράβο. Προχωράμε λοιπόν. Είστε στους 105.8 Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express.
1: Να μας στείλετε και κανένα μήνυμα που μας ακούτε. Τι κάνετε τώρα, πηγαίνετε σπίτι,
0: αυτό
1: γυρίζετε?
0: Ήθελα να τους πω, αυτό ήθελα να τους πω, να τους πενθυμίσω τους τρόπους. Τους ξέρουν βέβαια, αλλά βαριούνται, ξέρεις, αυτή την ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνό τους και να χτυπήσουν στο Viber Earth News Radio, να πληκτρολογήσουν τρεις λεξούλες, και στο Messenger. Στο Messenger παίρνω τα περισσότερα μηνύματα. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το Χ με H. Περιμένω τη συμμετοχή σας λοιπόν. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας, μέχρι να έρθει και να μας διώξει από το στούντιο ο Γιάννης ο Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, τα έχουμε πει για το Φίλιππο. Αυτό το τραγούδι είναι από το 71 και είναι στο πρώτο του δίσκο. Είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε 45ράκι το 70. Και το 71, όταν τραγούδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, το Όταν,

0: δημοξεύτηκε, έκανε αμέσως τον πρώτο του δίσκο, το Όταν, τον ομότιτλο δίσκο, το 71, μουσική από τα τραγούδια, από τα περισσότερα τραγούδια έγραψε ο Χατζηνάσιος και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου, όπου ο Εγωισμός ήταν ένα από αυτά. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί τραγουδούσε ο Νικολάου στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 στη Συγκρού. Γιατί έτσι τον είχα γνωρίσει.
1: Διογέννης λες, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε ο Διογέννης τότε. Τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της τάξης μου, της έκτης γυμνασίου τότε, δεν ήταν λύκειο ή ήταν λύκειο, τα έχω ξεχάσει. Γιάννη.
2: Ήταν μετά το 82, ήταν λύκειο.
0: Ήταν λύκειο, όχι, ήταν πριν το 82 αυτό. Ήμουνα στην τελευταία τάξη, άρα ήταν γυμνάσιο. Λοιπόν, και πήγα για να κλείσουμε το μαγαζί. Να κλείσουμε το μαγαζί για χορό, για την εκδρομή. Να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε στην εκδρομή. Και πήγαμε στο καμαρίνι του. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Τότε τα μαγαζιά λειτουργούσαν, ο Γιάννης ο Ευθυμίου θα ξέρει, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης, ούτε ρεπό. Και μου είπε ακριβώς αυτό που λες τώρα, Γιάννη, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, δηλαδή χαμογελαστός. Η σύζυγός του ήταν η Γιούλη Σταμουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
2: Ήταν
0: τότε, ήταν παντρεμένη.
2: Α.
0: Και μου μίλησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Εγώ ψαρωμένος λίγο, εντάξει, ο Νικολάου ήταν τότε από τα μεγάλα ονόματα. Και τελικά ναι, κλείσαμε μια μέρα της άγωνης γραμμής, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι πια από τις δύο μέρες, και κάναμε εκεί το χορό του σχολείου μας. Και μαζέψαμε και πολύ κόσμο κιόλας. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και φαίνεται τα φύλλα φθινοπορεινά, έτσι. Και φαίνεται, ξέρεις, τον βλέπεις και από τον τρόπο που τραγουδάει, ότι έχει μια αρχοντιά, έτσι, μια... Είναι πάρα πολύ... Δείχνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας... Να πω τη λέξη, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα, αλλά εγώ θα την πω, γιατί αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ένας ευπατρίδης.
2: Ευγενής.
0: Ευγενέστατος.
1: Ας πούμε, ναι, ευγενής.
0: Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι, Γιάννη.
1: Ναι, εγώ να σηκωθώ. Καταλαβαίνετε γενικά πότε μπαίνει ο Γιάννης, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στο στούντιο.
0: Όταν μπαίνει ο Γιάννης.
1: Από την πόρτα ακούγεται να μιλάει, λέει, την βάζει την πινελιά του εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σου πω ένα πράγμα, Γιώργη, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε να πω κοντά για να τσιρίζω σταυρούλες. Λοιπόν, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι όταν είμαι στο στούντιο ή το είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα μου φώναζε και έλεγε, μα πώς πας έτσι τελείως χωρίς να έχεις προετοιμαστεί να κάνεις. Η προετοιμασία είναι εδώ.
1: Το μυαλό δείχνει, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ωραία ήταν και σήμερα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω λίγο σαν καλεσμένη, κάθομαι, ακούω ιστορίες,
0: όχι,
1: ακούω τραγούδια, περνάω
0: και
1: πολύ
0: εσύ,
1: ωραία.
0: Είσαι κι εσύ μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Μ' αρέσουν οι ιστορίες.
2: Part of the member.
0: Ναι, προτείνω λοιπόν να κανονίσω εγώ με την Άννα Παπασωτηρίου να κάνεις την νυχτερινή βάρδια. Να σε βάζει στο εξωτερικό δελτίο να κάνεις την νυχτερινή βάρδια για να έρχεσαι εδώ πέρα να περνάμε μια ωρίτσα μαζί.
2: Μαζεύεις.
0: Πώς φαίνεται. Ναι. Δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί.
0: Όχι,
1: η φίλη μας η Άννα.
0: Καλά.
1: Δεν φεύγω, δεν την αφήνω. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Σας χαιρετώ.
0: Άντε. Καλή συνέχεια. Έχεις ακόμα εσύ δύο ώρες, έτσι.
1: Έχω. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
0: Άντε, πήγαινε, μάζεψε. Μάζεψε υλικό για την τηλεόραση. Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για βάλε μέχρι να κάτσει εδώ ο Γιάννης να κάνει την εγκατάσταση εδώ των μικροφωνικών του εγκαταστάσεων, των ακουστικών, του λάπτοπ, όλα. Κάνουμε δουλειά εδώ. Έλα, πάμε παρακάτω.

0: Η ελπίδα ήταν, αν δεν την γνωρίσατε, αυτή την όμορφη μπαλάντα του 76, σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Η ελπίδα ήταν...
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Καραγιανοπούλου, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν
1: και
0: το...
1: Κατσαντώνης του άντρα της.
0: Επώνυμό της. Ο Δώρος Γεωργιάδης, ο Κύπριος αυτός συνθέτης που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σε έχει γράψει πολλά.
0: Σε έχει γράψει πάρα πολλά, ναι. Ολόκληρους δίσκους.
1: Πολλά. Το ίδιο μου το λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, καλή συνεργασία. Της είχε πιάσει τον παλμό της ο Γεωργιάδης και της έγραφε ακριβώς αυτό που ήθελε η Ελπίδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που πήρα συνέντευξη στη ζωή μου.
0: Η Ελπίδα?
1: Ναι, ναι, πήγα. Περίμενε. Πήγα στο σπίτι της. Στούψε να βάλω και τα ακουστικά μου. Πήγα στο σπίτι της στο ψυχικό, στο παλιό της σπίτι, το οποίο το πούλησε βέβαια μετά την κρίση. Ψαρωμένος τότε, ερχόμενος από Λαμία.
0: Τι εννοείς μετά την κρίση?
1: Νομίζω το πούλησε, όχι, το πούλησε όταν πέθανε ο Κατσαντώνης. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει το πούλησε το σπίτι. Είχαν φτιάξει μια μεζονέτα στο ψυχικό, στο παλιό ψυχικό, την οποία δεν την έχει, την πούλησε. Μένει νέο ψυχικό τώρα. Αν και πολλές φορές πηγαίνει και μένει με την Ήρα. Τώρα που γίνει και η γιαγιά, την αράζει με την Ήρα.
0: Μια χαρά.
1: Και με το εγγόνι.
0: Ξέρεις Γιάννη, τώρα αυτό που έλεγες με το σπίτι, με την κρίση, γι' αυτό τσίμπησα λιγάκι έτσι. Γιατί βρήκα κάτι στοιχεία εδώ πέρα και προκαλεί πραγματικά τρόμο το που έχουν φτάσει τα ενοίκια, έτσι.
1: Αλλά...
0: 1.300 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στη Νέα Σμύρνη, 1.300 στο Παλαιό Φάληρο, 1.400 στην Καλυθέα.
1: Πώς θα τα πληρώσουν?
0: Στα Βόρεια Προάστια.
1: Α, καλά,
0: στο Μαρούσι 1.560 τα 100, πάντα για μιλάμε για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών, έτσι. Στο Χολαργό 1.580, στο Χαλάνδρι 1.420, στην Κεφισιά 1.700. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, μεγάλη αντίφαση είναι φυσικά ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα όσο ανεβαίνει το κόστος της στέγης. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, όσο για να ανεβαίνουν οι μισθοί, δηλαδή πρέπει τα σπίτια...
0: Κάποιοι θέλουν να μην δουλεύουν και να ζουν από τα εισοδήματα που έτυχε μια εποχή παλιότερη που υπήρχαν χρήματα, να αγοράσουν 1-2 ακίνητα, 3, και σου λέει τώρα όχι. Εγώ θα ζήσω από αυτά τα ακίνητα. Δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να παίρνω 1.500 από το ένα και 1.500 από το άλλο, 3.000 ευρώ. Και να κάθομαι σπίτι μου, να βλέπω Netflix ή Netflix.
1: Ό,τι θες.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Το θέμα είναι, μου λες γιατί δεν έχουμε υπογεννητικότητα. Όταν δύο άνθρωποι, ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει άλλο ένα χιλιάρικο και λένε να κάνουν σπίτι. Πώς θα πληρώσουν ένα σπίτι όταν κατά μέσον όρο φως, νερό, τηλέφωνο και σπίτι θες 1.200 ευρώ και κάνα 800 σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεφτά, τα υπόλοιπα
0: δεν ξέρω
1: είναι.
0: Γιάννη μου, εγώ ξέρω ότι όταν η στέγη γίνεται απρόσιτη, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κοινωνική κρίση, είναι κρίση της κοινωνίας της ίδιας. Η Έφη μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, σας ακούμε από Νταλίκα, πάμε καθοδόν για Καλαμάτα. Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ταξίδι τη νύχτα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα νυχτερινά ταξίδια. Γι' αυτό και το νυχτερινό εξπρες, έτσι. Δεν θα μπορούσε να ήταν ημερήσιο εξπρες, νυχτερινό.
1: Άσε το ημερήσιο, έχει άλλα.
0: Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε, έχουμε καιρό. Άντε, πάμε, Παναγιώτη, βάλε το...

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ζεστό το χέρι που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική Χατζινάσιο και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω, αν το ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει, ναι, ότι ήταν ο Χατζινάσιος.
0: Βέβαια τραγουδάει με το ψευδώνυμο Γιώργος Σούνας. Το είχα αναφέρει χθες και είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω το ένα τραγούδι για να τον ακούσουν όλοι, γιατί είδες τι όμορφη φωνή έχει.
1: Μελωδική γλυκιά. Ξέρεις, μου πήγαινε στην αρχή, ναι, αν ήταν πιο μπρουτάλ θα μου πήγαινε σε Φέρτη, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Τέριαζε.
1: Εν τω μεταξύ το τραγούδι έχει στην ίδια μελωδία με το Βροχή και σήμερα κτλ.
0: Καλά, είναι κλασικός Χατζινάσιος, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αποκαλύψει ότι τραγουδούσε και έβαζε το όνομα Γιώργος Σούνας.
1: Ξέρεις γιατί, φοβόταν να μην τον πούνε ψώνιο.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ο Χατζινάσιος είναι ο άνθρωπος, ζει και βασιλεύει. Ναι. Ένας σεμνός άνθρωπος, ευγενικός και σεμνός άνθρωπος, πραγματικά.
1: Μ' άρεσε όταν έκαναν δύο πιάνα μαζί με το Μίμη.
0: Βέβαια.
1: Και τραγουδούσαν και έπαιζαν και τα λοιπά, γινόταν.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε, την είχες δει την ταινία, Ψυχή και Σάρκα. Είναι λίγο τσόντα βέβαια.
1: Γιατί όταν έχει φυσιολογική ζωή, που αυτό που είπες
0: ερωτική, αυτό λέω. Ήταν λίγο, άμα δεις δηλαδή όταν προβάλλεται στην τηλεόραση, έχει τη σήμανση 18 άνω. Δηλαδή αυτή. Τι λες, Παναγιώτη? Ναι, κάπτεν, ναι. Γιατί ήταν. Εκτυλίσσε τον ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μέσα στο εστιοφόρο. Πρέκας. Κορίνα Τσοπέη. Μισ Κόσμος. Κορίνα Τσοπέη.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Και η Ντεμπόρα Ριντ, η Αγγλίδα. Και ο Τσιβιλίκας, βέβαια, ο Χάρης. Αυτοί οι τέσσερις παίζαν όλοι και όλοι. Κονιτσιώτης.
1: Κλέαρχος.
0: Μεγάλη μορφή. Την παραγωγή και το σενάριο, και ποιος κάνει τις καλύτερες ερωτικές ταινίες, ποιος τις έκανε μάλλον, Ερίκος Ανδρέου, ο άντρας της Βαλσάμι, της
1: Νόρας,
0: όσοι θυμούνται. Λοιπόν, να τη δείτε την ταινία, έχει πολύ ωραία τραγούδια, έχει το «Εσύ και εγώ», είναι «Μίση Φίλιος» ήταν η Τσοπέη, όχι «Μίση Κόσμος», «Μίση Φίλιος», ακόμα καλύτερα, το 64 «Μίση Φίλιος». Αυτή η ταινία ήταν 10 χρόνια αργότερα, ήταν πιο όρημη, αλλά πανέμορφη γυναίκα.
1: Εδώ παραμένει ακόμα πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα, πραγματικά, με ένα τύπο απίστευτο.
1: Είναι να το έχεις. Λοιπόν, τραγούδι και δρόμο.
0: Έλα, τραγούδι και δρόμο.
1: Θα κάτσεις ή
0: θα φύγεις? Όχι, σήμερα δεν θα σου κάνω το χατήρι.
1: Άντε, γεια.
0: Αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς. Παράλληλα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή προς παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εσύ τη ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Τρίτης, 29 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Άλλωστε φαίνεται κρύος ο καιρός. 2-10-60-09-604-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το 1995.
2: Άγγελέ μου, τίτανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: Φαντασία αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

Λοιπόν, πίσω το 95 ήταν μέσα από την εκπομπή της Άννας της Βύσης στον Αντένα με αγάπη Άννα. Είχε καλεσμένο το χαρετοδιπλωμένο και τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του Κώστα του Άγγελέ μου. Πριν από αυτό όμως, μια δεκαετία, 11 χρόνια πιο πίσω, ο χαριτοδιπλωμένος έκανε ντεμπούτο με ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Και όταν λέμε πάταγο, πάταγο, διότι δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, παίζονταν και σε ξένα κλαμπς. Βέβαια είχε στίχο ξένο, αγγλικό στίχο, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι ότι το έγραψε Έλληνας. Κώστας χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night, χαμός. Παιδιά, όταν το βάζαν στις δισκοτέκ τότε, γινόταν πανηγύρι. Και η κλασική μπότα βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Του Αιγαίου τα μπλούς βέβαια, Κώστας Μπίγαλης. Έτσι να θυμόμαστε λίγο στα παλιά, γιατί τα καινούρια

Και τώρα μια άλλη φίλη από τα παλιά. Πολλά χρόνια φίλη, από τότε που ήταν πιτσιρίκα και γυρίζαμε τα μαγαζιά και όπου τραγούδαγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και λέω τότε που ήταν πιτσιρίκα, γιατί η γυναίκα σήμερα είναι 55 χρονών. Με τρεις μαντραχαλάδες, ηγέτης. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να κάνει οικογένεια.

Βέβαια, Σοφία Αρβανίτη, μη μιλάς για καλοκαίρια και δεν είχε συνοικίες καλοκαιρινά ραντεβού.

Και συνοικίες λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο ρότα σήμερα. Πάμε μέχρι το Παναγιώτη του Σταυρουλιά, κάτι έχει για μας, έλα Πανώ.

0: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σαν στάρ του σινεμά. Λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας και την καλημέρα μου στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Έχω μέρες, λέει, να πάρω τηλέφωνο, αλλά σ' ακούω. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Αφιέρωσέ μου το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όταν ο Κώστας ο Τουρνάς συνάντησε τον Καλαμίτσι, είπαν και αυτό. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι. Κάποια στιγμή μέσα, λέει, το έκανα, Χριστέ μου, σε κορτίνα. Κυκλοφορούσε ένα...
1: Αριστερό, μη δίρει, βγαίνει από το παράθυρο.
0: Α, όχι, δεν το έκανα. Καλά, καλά, Παναγιώτη. Πει με δίρεις.
1: Μεγάλο και τετράθυρο.
0: Το μπέρδεψα.
1: Τα που γίνονται κρεβάτι.
0: Τόσα είναι.
1: Μικρό είναι, στενό.
0: Κορτίνα ήταν, λοιπόν,
1: παρόλοι,
0: ένα μοντέλο της Ford. Το ένα ήταν Taurus του γερμανικού και το Κορτίνα ήταν το εγγλέζικο.
1: Από το σταθμό, ναι, ακόμα, 84. Αφιερώνουμε τραγούδια.
0: Το έβγαζε σε 1300 και σε 1600.
1: 84, τυφλονοδίπλα σου να γίνω ένα 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι τόσο βιαστική και ορεξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα. Και το λεβιά το ταχυδίδω μες στο μάτι.

συμφέρον. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνει, έτσι θα τριπίσει λαμαρίνα. Να πάρει ο διάλογο στα μικρά τα αυτοκίνητα.

0: αξεπέραστος Καλαμίτσης. Και όπως πάντα βομολόχος. Τι έλεγε το στόμα του, παιδιά. Αλλά προπάντων η πένα του.
1: Γύρω σαν να φεύγουν μοιάζουνε. Ρε συντεφεύγουνε αυτά σου να είναι τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα. Έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατάσταση.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλός ο Καλαμίτσης, αλλά ο Τουρνάς του δώσε και κατάλαβε. Στο φεγγαριέου την αγκαλιά, λέει ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.

Καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Είμαστε, λέει, το γνωστό παρεάκι απόψε όλοι μαζί σε μια φύλαξη. Σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι και για μας. Πολύ ευχαρίστως. Η Παναγιώτα από του Ζωγράφου σε όλη τη ραδιοπαρέα αφιέρωσε το επόμενο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Τα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, είμαστε υπηρεσία. Πότε τελειώνει η αντιπυρική περίοδος? 15 Οκτωβρίου. Και αν είναι καλός ο καιρός, μπορεί να πάει και μέχρι τέλους μερικές φορές. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα και στον Παντελή, άλλος Παντελής αυτός, ο οποίος μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αδαμαντία και σε όλη την παρέα, λέει, η οποία μας ακούει στον Πειραιά και περνάει καλά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την ώρα? Με Θέμη Αδαμαντίδη. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό κοινοσηλευτικό προσωπικό.